0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασία.

στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Η ιστορία του Σωματείου Ένωση των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος. Το ιστορικό Σωματείο Ένωση των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος παραμένει χρονικά ίσως το μεγαλύτερο σωματείο του ιδιωτικού τομέα της χώρας μας, τόσο σε αριθμό μελών όσο και σε αριθμό συνδικαλιστικών δράσεων για πάνω από μισό αιώνα. Το εργοστάσιο αλουμίνιο της γαλλικής εταιρείας Πεσινέ ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1960 στον Άγιο Νικόλαο της παραλίας Διστόμου στη Βιωτία επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμαλή, στα πλαίσια της ψυχροπολεμικής εκβιομηχάνησης της Ελλάδος με την επενδυτική βοήθεια των ισχυρών συμμάχων της Δύσης και του ΝΑΤΟ, ξεκινώντας την παραγωγή του τελικά το 1965. Το αλουμίνιο της Ελλάδος υπήρξε ένα μεταλλουργικό και χημικό υπερεργοστάσιο κατεργασίας βοξίτη με πολλαπλά παράγωγα παραγωγής αλουμίνας, παραγωγή και χύτευση αλουμινίου αλλά και ανόδων. Το μεγαλύτερο βιομηχανικό σύμπλεγμα στα Βαλκάνια που ξεπερνούσε τους 1.500 εργαζόμενους και γι' αυτό το λόγο στα πρώτα 20 χρόνια δημιουργήθηκαν μικρά σωματεία με διαφοροποιημένες συνδικαλιστικές διεκδικήσεις μεταξύ τους από Έλληνες αλλά και Γάλλους εργαζόμενους. Η ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου μεγάλου σωματείου πραγματοποιήθηκε μόλις το 1982 επί κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου μετά την ψήφιση του 1264 και την αλλαγή της συνδικαλιστικής εγχώριας πολιτικής. Η σύσταση των μικρότερων σωματείων ύφεστος, χειριστών ηλεκτρικών γερανογεφυρών, προμηθεύς και αλουμίνας του προσέδωσε τον τίτλο Ένωση με το σύνθημα «Στην αίθουσα γενικών συνελεύσεων, εργάτες ενωμένοι ποτέ νικημένοι, να δεσπόζει ακόμα, θυμίζοντας την αρχή της δύναμής του». Στον ύφεστο οργανώνονταν τα μέλη του προσωπικού συντήρησης και οι διοικητικοί υπάλληλοι στο Σωματείο Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών οργανώνονταν αποκλειστικά εργαζόμενοι του τμήματος της ηλεκτρόλυσης, στον Προμηθέα οι εργαζόμενοι που ανήκουν στο τμήμα παραγωγής βάρδιας χυτηρίου ανόδων και της αλουμίνας εργαζόμενοι που ανήκουν στο τμήμα παραγωγής βάρδιας της αλουμίνας. Υπήρξαν επιπλέον και δύο μικρότερα σωματεία, το κλαδικό των χειριστών λιμένος, των χειριστών βαρέων οχημάτων και ανυψωτικών μηχανημάτων, καθώς και το τοπικού χαρακτήρα σωματείου Άγιος Νικόλαος, κυρίως από μέλη εργαζομένων καταγόμενους από το Κυριάκι της Βιωτίας. Με τον ύφεστο της συντήρησης και των διοικητικών υπαλλήλων να αποτελεί το μεγαλύτερο σε αριθμό μελών σωματείου πριν την Ένωση, μιας και οι πολυπληθέστεροι εργαζόμενοι της παραγωγής βάρδιας ήταν διασπασμένοι στα επιμέρους τρία σωματεία όπως προαναφέρθηκε, το 1966, στις 35, ο ύφεστος πραγματοποιεί την πρώτη οικονομική διαπραγμάτευση με την εταιρεία, έναν χρόνο μετά την έναρξη της παραγωγής που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1965. Το 1964, 4 Δεκάτου, γίνεται η πρώτη απεργία του ύφεστου, με αιτήματα οικονομικά αλλά και θεσμικά που αφορούσαν την ολοκλήρωση της κατασκευής του εργατικού οικισμού των άσπρων σπιτιών. Το 1969-1970, το 1967 μέχρι το 1973, η δικτατορία καταργεί το δικαίωμα στην απεργία στους Έλληνες εργαζόμενους. Απεργούν παρόλα αυτά Γάλλοι εργαζόμενοι του Σωματείου της Αλουμίνας, που έχει τους περισσότερους Γάλλους εργαζόμενους, αλλά και του ηφαίστου. Το 1973 τα σωματεία ύφεστος και χειριστών ηλεκτρικών γερανογεφυρών συμμετέχουν στην αποχουντοποίηση του δευτεροβάθμιου εργατοϋπαλληλικού κέντρου Λιβαδιάς και της τριτοβάθμιας ΓΕΣΕΕ καταθέτοντας προσφυγές μέσω των νομικών τους εκπροσώπων. Το 1976, 7 και 8 Δεκάτου γίνεται 48-ωρη απεργία από το Σωματείο Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών με κύριο αίτημα την καταβολή του ανθυγινού επιδόματος που σχετίζεται με τον αγώνα να χαρακτηριστεί επισήμως το βροχικό άσθημα επαγγελματική ασθένεια. Το 1976, 13 Δεκάτου, συγκαλείται συνέλευση σε εισήγηση από τα ΔΣ του ηφαίστου, του Προμηθέα και της Αλουμίνας για 24-ωρη προειδοποιητική απεργία για το θέμα του ανθυγιεινού επιδόματος, το οποίο δεν υπάρχει προσέγγιση με τη διεύθυνση του εργοστασίου. Το 1976, 10-11, πραγματοποιείται κοινή συνεδρίαση όλων των σωματείων για το πλαίσιο των αιτημάτων. Το 1976, 7-12, η Γενική Συνέλευση του Σωματείου Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών αποφασίζει με συντριπτική πλειοψηφία κλιμακούμενες απεργιακές κινητοποιήσεις, στάσεις εργασίας και μετά απεργία, σε περίπτωση που η διεύθυνση του εργοστασίου επιμείνει στην εφαρμογή του παλαιού προγράμματος εργασιών των βαρδιάνων. Ο τρόπος και η συχνότητα εναλλαγής των βαρδιών. Το νέο πρόγραμμα που προτείνει το σωματείο είναι φιλικότερο στον εργαζόμενο, εναρμονίζεται
με σχετική υπουργική απόφαση του Υπουργείου Απασχόλησης και φυσικά προτιμάται από τους εργαζόμενους. Το 1976, 25 Δεκάτου, υπερψηφίζεται 48 ώρια απεργία από το Σωματείο Προμηθεύς με προοπτική διάρκειας αρχόμενης από τις 31 πρώτου του 1977. Το 1977, 26 πρώτου, η Γενική Συνέλευση του Ηφαίστου αποφασίζει την 48-ωρη προειδοποιητική απεργία για το κοινό πλάνο ετοιμάτων, τα οικονομικά αιτήματα του Σωματείου Χειριστών Ηλεκτρικών για Ναυαγεφυρών για την κοινή μεγάλη απεργία του 1977 είναι τα εξής. Να γίνει αύξηση 3.000 δραχμές. Να μειωθεί το ωράριο εργασίας από 44,5 ώρες σε 42,5. Να καθιερωθεί επίδομα ευδοκίμου υπηρεσίας 3% το χρόνο για 12 χρόνια. Να δίδεται για επίδομα καλών αποτελεσμάτων το ίδιο επίδομα σε όλους τους εργαζόμενους. Προς αύξηση νυχτερινής εργασίας από 25% σε 50%. Να γενικευτεί αποζημίωση οικειοθελούς αποχωρήσεως. Να αυξηθεί επίδομα πολυετούς υπηρεσίας από 1% σε 1,5%. Να συμπληρώνονται σε 100% οι αποδοχές των ασθενών για το δεύτερο και τρίτο μήνα ασθένειας. Χιλιομετρική αποζημίωση 1.000 δραχμές το μήνα και 0,5 την ώρα υπερορίας στις βάρδιες. Το επίδομα Πάσχα και Χριστουγέννων να αυξηθεί. Να αυξηθεί σε 700 δραχμές και να επεκταθεί σε όλες τις αρχίες. Να δοθούν ριζικές λύσεις στα οικιστικά προβλήματα. Να χορηγηθεί δεκαήμερη άδεια παραπάνω το χρόνο στην ηλεκτρόληση. Να αναγνωριστούν οι ειδικότητες γενικώς. Να τακτοποιηθούν οι ασθενείς σε άλλες εργασίες. Να καταργηθούν οι εργολαβίες και να ενισχυθεί η μονιμοποίηση του προσωπικού. Το 1977, 31 πρώτου, γίνεται η πρώτη μεγάλη απεργία από τα Σωματεία Προμηθεύς και Χειριστών Ηλεκτρικών για Ναυαγεφυρών του Προμηθέα με θέματα που σχετίζονται με το ανθυγιεινό, το επικουρικό ταμείο μετάλλου και το ναυάγιο συνομιλιών με τη Διεύθυνση του Αλουμινίου της Ελλάδος με ναυαρχίδα το αίτημα της Σύστασης Επιστημονικής Επιτροπής για την παρακολούθηση των συνθήκων εργασίας και τις επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων. Ενώ των χειριστών ηλεκτρικών για Ναυαγεφυρών με θέματα το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, το θέμα της επαγγελματικής ασθένειας, το θέμα της ανύψωσης των πλαισίων των λεκανών ηλεκτρόλυσης. Η Διεύθυνση κάνει μια αντιπρόταση που σε γενικές γραμμές θεωρείται μη ικανοποιητική. Επικρατεί προβληματισμός για το αν θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των αιτημάτων και να γίνει πιο ρεαλιστική η διεκδίκησή τους. Το 1977, 1η Δευτέρου, το ΔΣ του Ηφαίστου αποφασίζει να εισηγηθεί απεργία διαρκείας στη Γενική Συνέλευση και να συμπεριληφθεί το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στο πλαίσιο αιτημάτων. Το ύψος αυτού δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 25% επί του βασικού μισθού. Η απεργία διαρκείας ψηφίζεται και από το Σωματείο Χειριστών Ηλεκτρικών για Ναυαγεφυρών με 108 ναι και ένα όχι, καθώς και από τη Γενική Συνέλευση του Προμηθέα και της Αλουμίνας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασία.

0: 94,3. Intervέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τη σπουδέ σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Είναι γι' αυτό.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 7.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Λιδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
10: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, ακροάτριες και ακροατές της ανεξάρτητης, της αδέσμευτης ραδιοφωνικής συχνότητας, τους 94,3 μεγάκυκλους. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς που και σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026, είσαστε στην παρέα μας, είσαστε μαζί μας, είστε συντονισμένοι έτσι ώστε για ένα ακόμα πρωινό, με τη βοήθεια πάντοτε μιας δημοσιογραφικής ομάδας η οποία όλο το βράδυ δουλεύει για σας, να μπορέσουμε να σας μεταφέρουμε το τι συμβαίνει στην αγαπημένη μας πατρίδα και όχι μόνον, έτσι ώστε όλοι εσείς που τώρα μας στέλνετε και τα μηνύματά σας μέσα από τις πλατφόρμες του Viber, όλοι εσείς λοιπόν να μπορείτε να έχετε την αίσθηση ότι είστε οι καλύτερα ενημερωμένοι ακροατές του ελληνικού ραδιοφώνου, γιατί εδώ τα λέμε τα πράγματα έξω από τα δόντια.

0: αυτή τη στιγμή αυτό που είμαστε υποχρεωμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι το 0,36 λεπτά. Mm-hmm. Στην τιμή αντλίας. Στην Ελλάδα ο φόρος είναι 0,70.
1: Διπλάσιο.
0: Πριν ο διπλάσιος.
2: Αυτό που είπε χθες η καλή συνάδελφος, η κυρία Κοραή, παλιά φίλη Χριστίνα, στο δελτίο ειδήσεων του Αλφα και στον Αντώνη Σρόιτερ, είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια, γνωστή βεβαίως, αλλά όταν την επαναλαμβάνουμε, εμείς τα έχουμε πει δεκάδες φορές από αυτή τη ραδιοσυχνότητα, όταν τα επαναλαμβάνουμε σε κάποια συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, αυτό γίνεται περισσότερο κατανοητό. Για να ξέρετε πού πάνε τα λεφτουδάκια σας, που εσείς και σήμερα θα καταβάλλετε είτε με τριτά είτε με μια καρτούλα στο βενζινάδικο της γειτονιάς σας ή σε οποιοδήποτε άλλο πρατήριο. Όταν δηλαδή θα δώσετε τα 100 ευρώ...
3: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ένας σούπερ ληστρικός φόρος. Τα 100 ευρώ βενζίνη, σχεδόν τα 70 ευρώ, επιστρέφουν στις τσέπες του κράτους.
2: Να ξέρετε ποιους ταΐζετε όταν βάζετε βενζίνη.

0: Σας τα παίρνουν από παντού, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, διότι ζείτε σε μια πατρίδα, σε μια χώρα, σε ένα κράτος που είναι πανάκριβο.
1: Στο μέτωπο της οικονομίας, τώρα για να δούμε εντυπωσιακά στοιχεία τα οποία δείχνουν συνολικά το κόστος που έχει ο ΦΠΑ στην τσέπη μας στη διάρκεια μιας χρονιάς. Σταύρο, με νοβασκεί ότι ο ΦΠΑ λοιπόν μας παίρνει τρεις μισθούς.
2: Είναι ο πιο αθόρυβος και ο πιο ύπουλος λογαριασμός στα ελληνικά νοικοκυριά, Αντώνη. Ένας άδικος, γιατί επιβαρύνει κυρίως τα ευάλωτα νοικοκυριά και όπως πολύ σωστά λες και εσύ, από την πρώτη αγορά που θα κάνουμε μέχρι την τελευταία της ημέρας, καταπίνει έως και τρεις κατώτατους μισθούς για μια τετραμελή οικογένεια.
0: Καλοί συνάδελφοι, διότι η δημοσιογραφία, όπως είναι γνωστό, αποτυπώνει τα κοινωνικά δρόμενα. Όταν λοιπόν η ακρίβεια πνίγει τους πάντες και τα δελτία ειδήσεων, όσο κι αν είναι, ας το πούμε έτσι, όχι και αντικυβερνητικά, παρουσιάζουν ρεπορτάζ που λένε απλές αλλά μεγάλες αλήθειες. Από το πρωί που ξυπνάτε τώρα, η ώρα είναι 7 και 10 πρώτα λεπτά και 11. Από τη στιγμή λοιπόν που θα ξυπνήσετε σήμερα μέχρι το βράδυ που θα πάτε να κοιμηθείτε, αναλογιστείτε τι έχετε δώσει στο Μητσοτάκι. Και το λέμε έτσι όχι για κανέναν άλλον λόγο, αλλά γιατί αυτή εδώ είναι μια διακυβέρνηση του τόπου απολύτως προσωποκεντρική γύρω από το πρόσωπο του Προέδρου της Κυβερνήσεως. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρετε, να το χωνέψετε, ότι τα λεφτά που δίνετε στα κρατικά ταμεία, υπάρχει ένας και μόνον ο οποίος τα κάνει ό,τι γουστάρει. Τα μοιράζει έτσι με τέτοιον τρόπο ώστε και οι φίλοι και κολλητοί να εξυπηρετηθούν, αλλά και οι κοινωνικές εκείνες ομάδες κάπως είτε να ανακουφιστούν είτε να αποκοιμηθούν εντός εισαγωγικών, έτσι ώστε να τον ξαναψηφίσουν για να κάνει πάλι τα ίδια για άλλα 4 χρόνια. Όλα αυτά λοιπόν που φεύγουν από τις τσέπες σας πηγαίνουν σε έναν κρατικό κορβάνα, σε ένα θησαυροφυλάκιο, τα κλειδιά του οποίου τα παίζει στα χέρια σαν μπεγλέρι ο μεγάλος. No rewind, no. Ακούστε λοιπόν το ρεπορτάζ του καλού φίλου, του Σταυρή, του Μονεμβασιώτη, χθες νομίζω ήταν, προχθές, στο δελτίο ειδήσεων του Άλφα και πάλι, όπου ο Σταύρος σας λέει τι πληρώνετε από την ώρα που ξυπνάτε μέχρι το βράδυ που κοιμάστε με αυτό τον περίφημο φόρο, τον ΦΠΑ, ο οποίος βεβαίως ισχύει σε όλη την Ευρώπη, μόνο που εδώ πέρα είναι ο ακριβότερος.
2: Έχουμε κάνει εδώ ένα πολύ μαζεμένο παράδειγμα, ναι. Ένα ζευγάρι με δύο παιδιά, τι καταναλώνει μηνιαίως, το σύνολο για κάθε 1530 ευρώ που δαπανούν το μήνα, 209 ευρώ ο ΦΠΑ. Δες κάτι όμως, τα 209 ευρώ επί 12 μήνες μας δίνουν ένα ποσό που ξεπερνά τα 1500 ευρώ, τα 2500 ευρώ, δηλαδή ξεπερνά ή αγγίζει αν θέλεις, 3 κατώτατους μισθούς. Ξεπερνά τους 2,7 κατώτατους μισθούς. 3 κατώτατοι μισθοί το χρόνο για μία οικογένεια με δύο παιδιά, μόνο για το φόρο προστέμενης αξίας. Και να ξέρεις ότι είναι πολύ συγκρατημένοι οι υπολογισμοί που έχουμε κάνει.
0: Αυτά τα πληρώνετε εσείς, τα μεγάλα κορόιδα, όπως σας θεωρούν από την κυβέρνηση, από το πρωί που ξυπνάτε, όπως είπαμε, και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Είναι ένας, ας το πούμε, αόρατος φόρος, τον οποίο εδώ που τα λέμε όλοι τον έχουμε συνηθίσει. Πας λες πόσο κάνει αυτό, κάνει ξέρω εγώ 3,5 ευρώ. Ο ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται, είναι included. Για να το πούμε και πιο απλά, αν δώσετε ένα δίφραγκο, όπως λέγαμε παλιά 2 ευρώ δηλαδή κάπου. Από αυτά τα 2 ευρώ το μισό του μισού σχεδόν, δηλαδή τα 50 λεπτά πηγαίνουν όπως είπαμε στον κουμπαρά που διαχειρίζεται όπως γουστάρει ο μεγάλος. Σκεφτείτε λοιπόν τι του δίνετε κάθε μέρα και κυρίως τι παίρνετε πίσω.

0: Ειδικός φόρος κατανάλωσης, ΦΠΑ, ειδικά στα καύσιμα, να ξέρετε ότι ο ΦΠΑ υπολογίζεται και επί του φόρου κατανάλωσης. Δηλαδή έχετε αυτό το μοναδικό ίσως σε όλη την Ευρώπη να μπαίνει φόρος πάνω στο φόρο. Με άλλα λόγια, σας τα παίρνουν κανονικά και όταν ερωτώνται μήπως, ρε παιδί μου, κάτι να κάνετε για τον ΦΠΑ, κάτι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση για ορισμένα βασικά προϊόντα, το ψωμί, το γάλα, να υπάρχει ένας μηδενικός ΦΠΑ, έτσι ώστε κάπως, ρε παιδί μου, να ελαφρύνει τα δυσβάστακτα που κάθε μέρα είναι υποχρεωμένος ο απλός Έλληνας, εσείς που μας ακούτε, να αντιμετωπίζει. Όταν λοιπόν ερωτώνται, ακούστε ποια είναι η απάντηση.
1: Η Γεωργία Σάκουλα από την Εφημερίδα των Συντακτών.
2: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, εδώ στο κέντρο. Οι πολιτικοί σας αντίπαλοι υποστηρίζουν ότι είμαστε ένα βήμα πλέον πριν από την παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επειδή αρνείστε να εφαρμόσετε ευρωπαϊκές οδηγίες που δίνουν κατεύθυνση για μειωμένο ή ακόμα και μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε τρόφιμα, φάρμακα, καθώς και τη δυνατότητα σε μικρές επιχειρήσεις να πουλούν εμπορεύματα και υπηρεσίες χωρίς να χρεώνουν ΦΠΑ. Σας ανησυχεί αυτή η εξέλιξη?
3: Δεν γνωρίζω το θέμα καν. Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω.
2: Έχει υποβληθεί και ερώτηση στο κοινοβούλιο.
3: Να ενημερωθώ και να σας απαντήσω.
0: Όταν του πάνε, όχι φέτος, πέρυσι στη ΔΕΘ για την Ευρωπαϊκή Οδηγία, όταν του είπαν δηλαδή, ρε παιδί μου, μήπως θα παίρνεις λιγότερα. Δηλαδή, σαν να σας λέει εσάς κάποιος, να σου πω ρε φίλε, ξέρεις, παίρνεις 1000 ευρώ το μήνα, μήπως πρέπει να παίρνεις 900, γιατί υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία που λέει κάτι τέτοιο και λοιπά, πρέπει να παίρνεις λιγότερα. Εκεί τσινάτε. Λέτε, ρε παιδιά, αν παίρνω λιγότερα, πώς γίνεται αυτό? Αυτή ήταν η αντίδραση του Μητσοτάκη όταν του είπαν να σας παίρνει λιγότερα από την τσέπη, επειδή του το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γνωρίζω το θέμα, δεν ξέρω τίποτα. Ήταν τότε στην ίδια ΔΕΘ, την περσινή, που ακούστε τι έλεγε για τη φετινή.
3: Και επιμένω σε αυτό που είπα, ότι παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, θεωρώ ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Οπότε λίγο υπομονή μέχρι την ΔΕΘ του 2026.
0: Κάντε υπομονή μέχρι την ΔΕΘ του 2026. Και ήρθε η ΔΕΘ του 2026. Εσείς, σαν καλοί πολίτες, κάνατε υπομονή, πέρασε ένας χρόνος και ξανάρθε ο ίδιος στη ΔΕΘ πια του 26, αφού εσείς είχατε κάνει υπομονή. Και εκεί ακούστε τι σας είπε.
4: Όμως σας μιλώ ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ.
0: Εσείς πόσο αισιόδοξοι είστε όσο ποτέ? Γιατί τι πρόκειται να γίνει από εδώ και μπρος? Δηλαδή πώς θα τα βγάλετε πέρα το χειμώνα που έρχεται? Ποιο χειμώνα? Και το φθινόπωρο. Εσείς να ξέρετε ότι δεν θα κάνετε τίποτα άλλο από το να πληρώνετε. Γιατί οι σημερινοί κυβερνώντες, εδώ που τα λέμε και κάποιοι προηγούμενοι, αλλά εδώ το πράγμα έχει ξεφύγει και σε τελική ανάλυση αυτή είναι τώρα στον κουβέρνο, για αυτούς ομιλούμε. Αν αύριο έρθουν άλλοι, θα μιλάμε για τους άλλους. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι είναι τώρα στον κουβέρνο έχουν την αντίληψη ότι αφού τους δώσατε την ψήφο σας, τους έχετε δώσει και το πορτοφόλι σας ή το IBAN, αν θέλετε να το εξυγχρονίσουμε. Και με τα λεφτά τα δικά σας κάνουν το δικό τους κέφι, κάνουν ό,τι θέλουν, ταξιδεύουν. Υποτίθεται πάντοτε για τα συμφέροντα της χώρας, αλλά ξέρετε τώρα αυτά τα ταξιδάκια. Πήγε ο άλλος στην Αμερική, στο Σαν Φρανσίσκο, και είναι αυτό που του γράφανε χθες τα νέα. Πες μας ποιο πρακτορείο ταξιδιών σε κουβαλάει. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ή κάπως έτσι το είπαν, ότι λες θα ρίξω και μια ομιλία στον ΟΗΕ, έχω και τους δημοσιογράφους γύρω γύρω, θα πούνε τι είπα αυτό για την Τουρκία, για εκείνο τ' άλλο, αλλά μια ευκαιρία να πάω και εδώ, να πω και τσάμπα, πάντοτε πληρώνετε εσείς με το ΦΠΑ. Δηλαδή αυτά που δίνετε εσείς τώρα στο περίπτερο σήμερα, το 2 ευρώ που δίνεις, τα 50 λεπτά που πάνε στα κρατικά ταμεία, με αυτά κάνει βόλτες ο Μητσοτάκης στο Σαν Φρανσίσκο, βλέπει τη Silicon Valley, πως τα λένε όλα αυτά, του ΣΥΟ, και αυτοί άμα τους πεις θα σε δει ο Πρωθυπουργός, θα πούν δεν θέλουμε. Κάνει τις δουλειές, τις επαφές, τις γνωριμίες, με άλλα λόγια, ζωή χαρισάμενη. Και τρέξτε εσείς να τα βγάλετε πέρα με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος.

0: Ποιος πολιτικός αρχηγός εκτιμάται ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας? Ο κ. Μητσοτάκης λέει το 22%. Ο κ. Πρωθυπουργός που έχει το υψηλότερο ποσοστό έχει ένα ποσοστό το οποίο είναι μικρότερο από έναν στους 4 συμπατριώτες μας.
1: 22% λέει ότι αντιλαμβάνεται τα προβλήματα. Το 78 λέει ότι δεν παίρνει χαμπάρι. Βεβαίως, και εδώ που τα λέμε σε αυτό, δεν φταίει Μητσοτάκης ο άνθρωπος, μην τον αφορτώνουμε κιόλα. Και αν το κάνουμε αυτό και τα λέμε, είναι επειδή αυτός, όπως είπαμε και πριν, είναι στον κουβέρνο. Αλλά το τραγικότερο όλων είναι ότι όταν ερωτάστε εσείς, ρε παιδί μου, πες μας ποιος πολιτικός από αυτούς που είναι πάνω, είτε που κυβερνάνε είτε που διεκδικούν την διακυβέρνηση του τόπου, ποιος αντιλαμβάνεται καλύτερα αυτό το πρόβλημα που έχετε, ρε παιδί μου, σήμερα που λες 24, ρε γαμώτο, καλά από 5-6 μέρες τώρα δεν έχω φράγκο. Άντε να δούμε ποια μέρα πληρώνουν σήμερα τις συντάξεις. Αν πληρώσουν Παρασκευή ή θα πάμε από Δευτέρα και πως θα βγάλουμε το Σαββατοκυριακό. Αυτό δηλαδή που εσάς τώρα που μιλάμε σας καίει. Και μπορεί να μπείτε, ξέρω εγώ, στο ChatGPT να δείτε πότε πληρώνονται αυτό το μήνα οι συντάξεις. Είναι Παρασκευή ή Δευτέρα, για να δω τι θα κάνω το Σαββατοκύριακο, μη τυχόν χρειαστεί να κλειστώ μέσα. Ποιος λοιπόν από όλους αυτούς το καταλαβαίνει καλύτερα αυτό το πρόβλημά σας? Το βιώνει, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε. Λέει, παιδιά, το 22% λέει ο Μητσοτάκης. Αλλά το τραγικότερο όλων είναι ότι είναι αυτός που το καταλαβαίνει καλύτερα από όλους τους άλλους αρχηγούς. Ο Τσίπρας είναι καμιά δεκαριά μονάδες πίσω. Αυτή είναι η τραγωδία της Ελλάδας του 2026. .943 Intervet & Sports. Πάμε τώρα. Σας κάναμε τη ζωή και την ημέρα, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε λοιπόν για ένα διαλυματάκι στις 7:30 και μετά συνεχίζουμε.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
2: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλληβο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

9.43 Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports. 7 και 33 πρώτα λεπτά. Σήμερα 5η, 24 του μήνα. Πάει και ο Σεπτέμβριος. Σιγά σιγά μπήκαμε στη τελευταία πια εβδομάδα. Χθες λοιπόν, ανάμεσα σε διάφορες ειδήσεις οι οποίες μετεδόθησαν από τα τηλεοπτικά δίκτυα, ακούστηκε και κάτι το οποίο πέρασε και λιγάκι απαρατήρητο εδώ που τα λέμε, μέσα στον γενικό ρημαγδό. Γιατί όταν η ελληνική κοινωνία βιώνει τέτοια πίεση, και εδώ που τα λέμε σε όλη την Ευρώπη, υπάρχει αυτή η ανησυχία για τα οικονομικά δεδομένα, για την καθημερινότητα των πολιτών. Δεν είναι μόνο σε μας, μόνο που εμείς, ως ένας δυστυχώς από τους αδύναμους πλέον κρίκους, με βάση τους μισθούς τους οποίους έχουμε και το κόστος ζωής, όλη αυτή την παγκόσμια οικονομική κρίση εξαιτίας και των δύο πολέμων, την βιώνουμε πιο στο πετσί μας. Όμως, άκου να δεις και τι άλλο ακούσαμε χθες.

0: Μεταφερόμαστε στο Λονδίνο και στο Γιάννη Χανιωτάκη για ένα θέμα που μας πονά πολύ εδώ, για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Υπάρχουν δημοσιεύματα της Telegraph που μιλούν για κατάρρευση των συνομιλιών.
1: Είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη, Λένα. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν της Βρετανικής Εφημερίδας, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ελλάδας και του Βρετανικού Μουσείου, οι οποίες ξεκίνησαν το 2021, έχουν πλέον καταρρεύσει και δεν προβλέπεται να συνεχιστούν. Όπως αναφέρει η Telegraph, αυτό οφείλεται στη διαφωνία σχετικά με το αν θα ήταν αποδεχτό από την πλευρά της Ελλάδας ένα καθεστώς μακροχρόνιου δανεισμού. Το Βρετανικό Μουσείο επιμένει ότι μπορεί μόνο να δανείσει τα γλυπτά, καθώς η νομοθεσία το εμποδίζει να παραχωρήσει οριστικά την κυριότητα των αντικειμένων. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι με το οποίο διαφωνεί η ελληνική πλευρά. Δεν υπάρχει καμία πρόοδος στο τελευταίο διάστημα, αναφέρει η εφημερίδα, και συνεπώς οι διαπραγματεύσεις έχουν πλέον καταρρεύσει.
2: Επί 5 χρόνια σας ταΐζαν αυτή την παραμύθα, ότι τα γλυπτά του Παρθενώνος όπου να είναι έρχονται.
3: Στο Μουσείο της Ακρόπολης, μπροστά στη Ζωφόρο, στο σημείο που οι Έλληνες ελπίζουν, κάποτε προσδοκούν να δουν κάποια στιγμή την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, με προσκεκλημένο μας απόψε στο κέντρο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Τι συνεντεύξεις στο Μουσείο της Ακρόπολης με φόντο πίσω τα εκθέματα. Τι δηλώσεις Μητσοτάκη στην αρχή της θητείας.

0: And there could be no better time now in which to reunite the missing sections of the Parthenon sculpture in their birthplace in Greece. To calm, no hand to hold,
1: just restless ground that feels so cold. Κοιτάξτε, αυτό που άλλαξε,
2: υπάρχει ένα σημείο καμπής. Ναι.
1: Το σημείο καμπής νομίζω ότι ήταν ο προηγούμενος Σεπτέμβρης, ο Σεπτέμβρης του 2021.
3: Σημείο καμπής ο Σεπτέμβρης του 2021 για επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνος, έλεγε η κυρία Μενδώνη. Βάλε κι άλλο Μενδώνη.
1: Συγχρόνως την απόφαση λέει ότι το θέμα δεν είναι μια διαφορά που πρέπει να απασχολήσει τα δύο μουσεία, δηλαδή το Βρετανικό Μουσείο και το Μουσείο της Ακρόπολης. Αντίθετα, είναι σαφής η απόφαση ότι είναι ένα θέμα διακυβερνητικό. Άρα αφορά τις δύο κυβερνήσεις.
4: Η πολιτική ηγεσία της Μεγάλης Βρετανίας φαίνεται πως δεν είναι διατεθειμένη να διευκολύνει ή να στηρίξει την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Αυτό προκύπτει από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Ρίση Σούνακ, ο οποίος επανέλαβε πως η χώρα του δεν θα αλλάξει το νομικό πλαίσιο με το οποίο προστατεύονται τα γλυπτά και το Βρετανικό Μουσείο.
3: Κάποιοι το λέγαν ότι, παιδιά, εδώ πέρα το παραμύθι έχει δράκο. Και αυτός ο δράκος τα λέει τα πράγματα αλλιώς από ό,τι σας τα σερβίρουν τόσο καιρό.
5: Για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα μίλησε ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Απέκλεισε το ενδεχόμενο να αλλάξει ο νόμος που θα επιτρέψει τη μόνιμη εγκατάστασή τους στη χώρα μας.
3: Τα λέγανε κάποιοι, αλλά η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος επέμενε ότι, παιδιά, τα γλυπτά θα έρθουνε.
6: Κύριε Εκπρόσωπε, αναφερθήκατε στο θέμα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα και πέραν της επίθεσης που κάνετε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελα να μας διευκρινίσετε κατά πόσο βρισκόμαστε εγκύτερα σε μια θετική για τη χώρα εξέλιξη σε σχέση με το πρόσφατο ταξίδι του Πρωθυπουργού τον προηγούμενο Νοέμβριο στο Λονδίνο. Ευχαριστώ.
7: Έχουμε διανύσει πολύ δρόμο από την ώρα που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας. Σας περιέγραψα απλά και συγκεκριμένα βήματα και παραδείγματα που έχουν γίνει. Συνεχίζουμε την προσπάθεια επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, έτσι όπως επιβάλλεται σε μια διαπραγμάτευση η οποία δεν είναι εύκολη και την οποία η κυβέρνηση κάνει με υπεύθυνο τρόπο, πάντοτε έχοντας κατά νου τον τελικό στόχο. Ο τελικός στόχος είναι να επιστρέψουν, να επανανωθούν τα γλυπτά του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης.
8: Ο Μπόρις Τζόνσον υποδέχθηκε στην Downing Street τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τους δύο ηγέτες να συζητούν τόσο για τις διμερείς σχέσεις, όσο και για θέματα που απασχολούν ευρύτερα Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο. Στο ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε το αίτημα της Ελλάδας, με τον Μπόρις Τζόνσον να τονίζει ότι είναι θέμα που αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο του Βρετανικού Μουσείου.
3: Τα λέγανε οι Εγγλέζοι, τα λέγανε και κάποιοι εδώ πέρα, αλλά η καραμέλα επαναλαμβανόταν συνεχώς.

προκαλέσει αίσθηση εδώ περισσότερο είναι η προαναγγελία στην ουσία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μέσω της συνέντευξης στη Telegraph σε ό,τι αφορά τους Βρετανούς, ότι θα θέσει αίτημα επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, στον Βρετανό ομολογό του, και ότι θα τον καλέσει στην ουσία να εμπλακεί σε έναν καλόπιστο διάλογο σε διακυβερνητική βάση. Έχοντας βέβαια ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη φαρέτρα του την πρόσφατη απόφαση από την Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO που έκρινε ότι το θέμα είναι διακρατικής φύσης. Η Βρετανική πλευρά επιμένει ότι είναι θέμα που αφορά μόνο τους επιτροπές.

0: πάμε εμείς στο Λονδίνο και τον ανταποκριτή μας Θανάση Γκαβό. Βρίσκεσαι στο London School of Economics, όπου σε λίγο θα μιλήσει εκεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος αυτή την ώρα γίνεται δεκτός από τον Βασιλιά Κάρολο στο παλάτι Windsor. Θανάση.
1: Στο Windsor, λοιπόν, λίγο έξω από το Λονδίνο, ουσία. Από στιγμή σε στιγμή ολοκληρώνεται αυτή η συνάντηση. Η πρόσκληση από τον Βασιλιά Κάρολο σε κεφαλή κυβέρνηση, που δεν είναι κεφαλή κράτου, εκλαμβάνεται ως μια ένδειξη της πολύ θερμής σχέσης που έχουν αναπτύξει οι δύο άνδρες, που είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν σε διάφορες στιγμές.
2: Τι συναντήσεις με τον Κάρολο κλπ. Τα λέμε όλα αυτά, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, για να καταδείξουμε τον υπερφύαλο και αλαζονικό τρόπο με τον οποίο σας σερβίραν επί τόσα χρόνια όλο αυτό το παραμύθι, ότι δήθεν θα επιστρέψουν τα γλυπτά του παρελθονόνος, παρά τις δυσκολίες οι οποίες εν γενός υπάρχουν σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Αλλά ρε παιδί μου, το κρατούσε ζωντανό ο άλλος. Μια από εδώ, μια από εκεί, σου λέει, ακόμα και αν δεν το πετύχουμε, μπορούμε να το έχουμε ως αφήγημα, το οποίο θα παρουσιάζει μια Ελλάδα τόσο ισχυρή, τόσο δυνατή, που θα την φέρει και στους Εγγλέζους. Θα τους τα πάρουμε πίσω τα γλυπτά. Όχι ότι δεν πρέπει να γίνονται προσπάθειες, όχι ότι δεν είναι μια ιστορική αδικία, όχι ότι δεν είναι σωστά όλα αυτά, αλλά είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Να χρησιμοποιείς δηλαδή μια εθνική υπόθεση στην ουσία για να μαζέψεις ψήφους. Και κάποια στιγμή, όταν όλα αυτά καταραίουν, να κάνεις του μπεκί ψιλωμένο, να μην λες τίποτα και να σκέπτεσαι, εντάξει ρε παιδιά, ότι αρπάξαμε, αρπάξαμε από ψήφους. Κάποιοι θα πιστεύουν ακόμα ότι μπορούμε να πάρουμε τα γλυπτά πίσω. Μάζευε κι ας είναι και ρόγες, για εκλογές πάμε. Και από αυτό εδώ το μικρόφωνο σας είχαμε πει μια πολύ απλή κουβέντα που δεν χρειαζόταν έτσι και πάρα πολύ σκέψη για να την διατυπώσει κάποιος. Τώρα, όταν τα γλυπτά δεν έχουν έρθει με τη μελίνα, είναι δυνατόν να έρθουν με τη λίνα? Δύσκολο.

0: Ήταν λίγο πριν από τις 9 χθες το πρωί, όταν ο Τσίπρας εμφανίστηκε στην τηλεόραση του Sky στην πρωινή εκπομπή. Εμείς, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, συνδεθήκαμε, δεν είναι και δύσκολο, και σας μεταδώσαμε ένα πρώτο απόσπασμα από αυτά τα οποία έλεγε ο αρχηγός της Ελλάς, ο Ελασίτης, στους καλούς συναδέλφους, τον κύριο Πιταρά και τον κύριο Οικονόμ. Δεν προλάβαμε όλη τη συνέντευξη, γιατί μετά πήγε 9 η ώρα και η εκπομπή περατώθηκε, η δική μας. Ενώ του Sky συνεχιζόταν η εμφάνιση Τσίπρα στο πρωινό πλατό του μεγάλου τηλεοπτικού δικτύου. Είπε και κάτι ο Τσίπρας, ότι μόνο εμείς μπορούμε να φέρουμε την αλλαγή, μόνο εμείς μπορούμε να διώξουμε το Μητσοτάκη, και το διατύπωσε ή εμείς ή κανείς.
1: Το σκληρό δίλημα ή εμείς ή κανείς, έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν όψει των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, άφησε σαφή αιγμή κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, σημειώνοντας ότι επί 3 χρόνια ήταν σχεδόν μόνος του στην αντιπολίτευση, χωρίς να μπορέσει να απειλήσει τον Πρωθυπουργό.
2: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
3: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
2: Ή Ελλάς.
3: Δεν είναι άλλο. Σε μια προοπτική.
2: Να το πω αλλιώς. Ή εμείς, ή κανείς.
3: Ή εσείς ή κανείς.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ασχέτως τώρα αν αυτό που είπε ο Τσίπρας είναι αλήθεια ή όχι. Είναι πραγματικότης δηλαδή ή όχι. Το ή εμείς ή κανείς. Στην ουσία και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί τι λένε, και ο Μητσοτάκης το ίδιο δεν λέει. Εδώ βγήκε ο Φλωρίδαρος και είπε, παιδιά, η Μητσοτάκης ή θα κάνει ντου ο Ερντογάν. Αυτό δεν είπε ο Φλωρίδαρος πριν από μερικές ημέρες. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ή εμείς ή κανείς.
4: Διαβάζω σε ρεπορτάζ στα Δέλφων ότι σκέφτεστε να είστε υποψήφιος με την Δημοκρατία.
5: Λοιπόν, δείτε. Δείτε λίγο. Εγώ είχα δηλώσει πολλές φορές, όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι επιστρέφοντας στην πολιτική, χωρίς να το περιμένω,
0: ο
5: κύκλος έκλεινε.
0: Θα σε ψάρευα, Μητσοτάκης.
5: Τώρα, φαίνεται ότι οι εκλογές οι επόμενες.
0: Εκτός από σένα, δεν το περίμενε και κανείς άλλος. Εξαιτίας
5: όλων αυτών που συζητάμε εδώ πέρα. Και ο καθένας μας πρέπει να σκεφτεί πώς μπορεί να βοηθήσει στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Επομένως, το ζήτημα είναι, παραμένει ανοιχτό, τι θα κάνω εγώ. Δηλαδή, πώς θα βοηθήσω, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πώς θα βοηθήσω τα πράγματα. Εκεί είμαστε τώρα, δεν υπάρχει κάτι οριστικό. Εν πάση περιπτώσει, η διάθεσή μου είναι να βοηθήσω, γιατί αυτή τη στιγμή στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία. Θυμίζω ότι.
0: Καμία αμφιβολία. Αν μείνει ακυβέρνητη, χωρίς το Μητσοτάκη δηλαδή, θα μπουκάρει η Τουρκιά. Δηλαδή, ο Φλωρίδης τι λιγότερο είπε. Και ο Ανδρουλάκης λίγο πολύ αυτό λέει, παιδιά, αλλαγή μόνο με το Πασόκ. Και ο Τσίπρας τι είπε, το είπε με άλλα λόγια. Μα πέσαν όλοι επάνω να τον εφάνε. Όχι ότι ισχύει αυτό που είπε ο Τσίπρας, με την έννοια δηλαδή ότι μπορεί να κερδίσει, μόνος του και αυτοδυναμία αποκλείεται. Εδώ πέρα και τι rebranding και ξε-rebranding και εκείνο και τ' άλλο, και στο 14 τον έχουν τώρα. Δεν φαίνεται να τραβάει το πράγμα και πάρα πολύ, μάλλον κολλημένος είναι, πάτησε φρένο και πάνω στην αγωνία. Πρόεδρε, τι θα κάνουμε, δεν τσιμπάμε τίποτα. Σου λέει πάμε και στο στόμα του λύκου, στη ραδιοτηλεοπτική συχνότητα του Sky. Μπας και πάρουμε καμιά μονάδα στις δημοσκοπήσεις. Τα είπε λοιπόν αυτά, τον πιάσαν μετά στον Sky, γιατί έτσι κάνουν. Σ' έχουν το πρωινό εκεί με το χαμόγελο. Καλώς ήρθατε, εκείνο, πας εσύ. Μετά, μία ποκοτιά θα την κάνεις, κάτι θα σου ξεφύγει και αν δεν γίνει αυτό, κάτι θα βρουν. Θα το κόψουν, θα το ράψουν και μετά θα σε πυροβολούν όλη μέρα και όλη νύχτα. Ξεσηκώθηκαν και τα άλλα κόμματα και τελικά, γιατί τη συνέντευξη το πρωί πόσοι να την είδαν και ολόκληρη. Αλλά μετά αυτά που είπε, οι εμείς ικανείς αναπαρήχθησαν μαζικός και καταιγιστικός και τελικά πάλι ξενή του βγήκε η συνέντευξη.

0: Βάλ το πάλι να τα ακούσουμε.
1: Το σκληρό δίλημα «Η εμείς ή κανείς» έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν ώψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, άφησε σαφή αιγμή κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, σημειώνοντας ότι επί τρία χρόνια ήταν σχεδόν μόνος του στην αντιπολίτευση, χωρίς να μπορέσει να απειλήσει τον Πρωθυπουργό.
2: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας.
3: Είναι η ελληνική αριστερή.
2: Εσείς κύριε Πρόεδρε, τώρα
3: η Ελλάς.
2: Δεν είναι άλλος.
3: Σε μια πρακτική.
2: Να το πω αλλιώς. Ή εμείς ή κανείς.
3: Ή εσείς ή κανείς.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Η τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα πυροδότησε έντονη αντιπαράθεση. Καθώς τόσο η κυβέρνηση όσο και το Πασόκ που αμφότεροι έχουν θέσει ήδη τα δικά του σκληρά διλήμματα εξαπέλυσαν σκοντρότατα πυρά εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού.
4: Από το διχαστικό εμείς ή αυτή τη προηγούμενη έκδοση του κυρίου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό εμείς ή κανείς τη rebranded εκδοχή του. Ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων.
5: Μετά το Μητσοτάκη Σιχάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρα Σιχάος και τέθηκε με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Μέσα στο κλίμα πόλους που έχει δημιουργηθεί η συζήτηση για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, την οποία άνοιξαν μέσα από το Mega News 104,6, ιστορικά στελέχη του χώρου. Όπως ο Γιώργος Χιακαντάρης και ο Γιάννης Δραγασάκης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ο Αλέξανδρος Αυλονίτης πλην συμπληρώσει καλά 5 ημέρες στο Πασόκ έθεσε για δεύτερη φορά επιτάπητο στο ζήτημα, προκαλώντας εκ νέου δυσφορία στη Χαριλάου Τριχούπη που επιμένει ότι ο μοναδικός της στόχος είναι η νίκη.
6: Εάν δοθεί εντολή εις το Πασόκ να κάνει η κυβέρνηση, ότι μπορεί να κουβεντιάσει με όμορα κόμματα ιδεολογικά, μέσα στα οποία θεωρώ και τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Αυτός ο Αυλονίτης. Τέλος πάντων, διαλυματάκι στις 8, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Ευνόησης.
6: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 8.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Είμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
10: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
11: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
12: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο πρακτικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
13: Η Ελλάδα σήμερα.
14: Δηλαδή?
13: Η εκπομπή μας.
14: Πότε?
13: Κάθε μέρα. 10 με 12 από Δευτέρα έως Παρασκευή με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
14: Δηλαδή?
13: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
14: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
13: Απλό. Γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
14: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα 10 με 12.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σήμερα η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που αναμένεται να παρουσιάσει τις ελληνικές θέσεις για τα διεθνή και περιφερειακά αισθήματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Την ίδια ώρα, σειρά σημαντικών επαφών και συναντήσεων περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θεσμικούς επενδυτές, θα έχει συνάντηση με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων, θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, Αντζάι Μπάγκα, και θα έχει και συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ, προσωπική υποδοχή από τον Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που θεωρείται ασυνήθιστη κίνηση για Αμερικανό πρόεδρο. Στις συνομιλίες Τραμπ και Σι αναμένεται να κυριαρχήσουν ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το εμπόριο, οι δασμοί, η Ταϊβάν και οι σχέσεις με το Ιράν. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα συμφώνησαν να παρατείνουν κατά 2 μήνες την εμπορική τους εκεχηρία, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Άπειλες εκτοξεύουν οι Χουθοί, προειδοποιώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν παρέμβετε και υποστηρίζετε τις επιθέσεις της Σαουδικής Αραβίας, θα πλήξουμε αμερικανικά συμφέροντα, δήλωσε ένας στρατιωτικός σύμβουλος των Χούθη στο γαλλικό πρακτορείο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 6 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο. Αίσιο τέλος είχε το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Νίκαια, με την σύλληψη ενός 49χρονου, ο οποίος κρατούσε μέσα στο διαμέρισμά του την 44χρονη σύζυγό του. Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο διαμέρισμα και απελευθέρωσαν τη γυναίκα. Σήμερα απολογείται ο 27χρονος που ομολόγησε ότι δολοφόνησε την 25χρονη Πινελόπη στην Ηγουμενίτσα. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω έργων συντήρησης. Προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι δικαιούχοι για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις τους για την επιστροφή ενός συνοικίου. Στον καιρό, έθριος γενικά ο καιρός στην χώρα, με τοπικές νεφώσεις, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας ως προς τις μέγιστες στα ηπειρωτικά, άνεμος 6 μποφόρο στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορ. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η κυρία Ειρήνη Σαραντίτη, υπεύθυνη θεωρητικών σπουδών του φροντιστηρίου Διακρότημα. Καλημέρα κυρία Σαραντίτη.
1: Καλημέρα κύριε Αντιλόπουλε, χαίρομαι που σας ξανακούω και φέτος.
0: Να είστε καλά κυρία Σαραντίτη, είμαστε, πλησιάζουμε προς τα τέλη Σεπτεμβρίου, έχουν ξεκινήσει τα σχολεία βεβαίως, έχουν ξεκινήσει και τα φροντιστήρια. Για δώστε μας λίγο το κλίμα της μαθητικής κοινότητας φέτος το Σεπτέμβριο.
1: Η μαθητική κοινότητα φέτος το Σεπτέμβριο είναι μια μαθητική κοινότητα όπως θα έπρεπε να είναι, με τα άγχη της, με τις ελπίδες της, με τα όνειρά της. Είδατε ότι το σλόγγαν που λέμε στο διακρότημα είναι ότι με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι. Αυτή είναι άλλωστε και η επιθυμία μας και η υπόσχεση που δίνουμε στα παιδιά μας. Να μπορούν να ονειρεύονται και να τα βοηθήσουμε να κάνουν αυτά τα όνειρα πραγματικότητα. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Πώς πάει φέτος, ας πούμε έτσι, η φροντιστηριακή ζωή με βάση και τα αποτελέσματα των τελευταίων πανελλαδικών εξετάσεων, πώς βλέπετε να διαμορφώνονται τα πράγματα και τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν τα παιδιά, κυρία Σαραντίτη? Να θυμίσουμε, Ειρήνη Σαραντίτη, υπεύθυνη θεωρητικών σπουδών του διακροτήματος του φροντιστηριακού ομίλου.
1: Κύριε Δημόπουλε, η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και τα φροντιστήρια είναι να διατηρήσουν, όπως σας είπα, ψηλά και ζεστά τα όνειρα των παιδιών. Γιατί δεν είναι μια εύκολη περίοδος. Παντού ακούνε αυτά τα παιδιά δυσκολίες. Ακούνε το δεν θα βρει δουλειά, ακούνε το ότι θα πρέπει να φύγει στο εξωτερικό, ακούνε το ότι οι εξετάσεις είναι ένα βουνό και δεν θα πετύχεις. Όλα αυτά επηρεάζουν τον ψυχισμό ενός εφήβου και όλα αυτά πρέπει να φύγουν από το πλάνο, πρέπει να φύγουν από τη σκέψη τους. Το φροντιστήριο πρέπει να τα βοηθήσει να δουν τα πράγματα πιο καθαρά, ρεαλιστικά αλλά και πιο αισιόδοξα.
0: Τώρα από εδώ και πέρα βεβαίως όλα αυτά που μας λέτε πράγματι αφορούν στην ψυχολογία των παιδιών. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω επίσης, επειδή ξέρετε μας ακούνε και πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι στέλνουν τα παιδιά στο φροντιστήριο, δεν είναι πάντοτε και όλοι ευκατάστατοι, ίσως είναι και από το υστέρημα. Τι πρέπει να ξέρει ένας γονιός όταν θα επιλέξει ένα φροντιστήριο, κυρία Σαραντίτη? Πολύ περισσότερο τι θα πρέπει να ξέρει αν επιλέξει το διακρότημα?
1: Θέτεται ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Αυτό που λέει πάντα από την πρώτη μέρα της ίδρυσης των φροντιστηρίων ο πρόεδρός μας ο κύριος Καλαϊτζίδης είναι ότι τα φροντιστήρια είναι ένας χώρος που δεν απευθύνεται στους ευκατάστατους. Είναι ένας χώρος που προσπαθεί να βοηθήσει και αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να στείλουν τα παιδιά τους σε ένα πολύ ακριβό ιδιωτικό σχολείο ή σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Τι πρέπει να κάνει ένας γονιός όμως? Πρώτα απ' όλα κύριε Δημόπουλε, να κάνει έρευνα αγοράς. Θα πρέπει να σκεφτούμε και ο καθένας μας ως γονιός, ως μαθητής, ότι έχει το δικό του μερίδιο ευθύνης. Βλέπετε το τελευταίο διάστημα τι γίνεται. Γιατροί που δεν είναι γιατροί, κλινικές που δεν είναι κλινικές. Άρα, τι πρέπει να κάνει κάποιος? Μπαίνει σε ένα χώρο εκπαιδευτικό, σε ένα χώρο παιδαγωγικό, όπως είναι το διακρότημα. Να δει λίγο σε ποιο χώρο θα στείλει τα παιδιά του. Ποιοι είναι οι καθηγητές του, ποιος είναι ο χώρος, με ποια βιβλία θα κάνει μάθημα, με ποια τεχνολογικά μέσα θα κάνει μάθημα. Εμάς οι μαθητές μας κάθε χρόνο στο διακρότημα μας βαθμολογούν. Κάθε χρόνο κύριε Δινόπουλε παίρνουμε βαθμό. Με κωδικό και ανώνυμα ο κάθε μαθητής μας βαθμολογεί.
0: Δηλαδή, δύο λεπτά, γιατί αυτό που μας λέτε είναι εξαιρετικά πρωτότυπο. Εμείς ξέραμε συνήθως ότι οι καθηγητές βαθμολογούν τους μαθητές. Τώρα σε εσάς γίνεται και το αντίστροφο.
1: Βεβαίως. Αυτό το αντίστροφο είναι η σχέση δικαίου που λέμε ότι πρέπει να έχουμε με τα παιδιά μας. Το Σεπτέμβρη, το Φλεβάρι, κάθε χρόνο, οι μαθητές μας με τον κωδικό που έχουν μπαίνουν στο σύστημα και αξιολογούν τα βιβλία, τις αίθουσες, τα διαγωνίσματα. Το χώρο, το σύστημα, τον κάθε καθηγητή από εμάς, την επιστημονική του επάρκεια, τη συμπεριφορά του, την παιδαγωγική του μέθοδο, τα πάντα. Παίρνουμε βαθμό.
0: Για πείτε μας τώρα, έτσι λιγάκι να έρθουμε στην καθημερινότητα, την φροντιστηριακή. Έτσι, πόσο διαρκούν τα μαθήματα, τι ζητήματα αντιμετωπίζουν τα παιδιά, πώς μπορεί να γίνεται, γιατί σας λέω, βλέπω εδώ και κάποια μηνύματα των γονιών. Ο γονιός σου λέει εντάξει στέλνω το παιδί, πώς εγώ μπορώ να παρακολουθώ την πρόοδο του? Γιατί ξέρετε τα παιδιά δεν πολύ μιλάνε στους γονείς πια και οι έφηβοι. πώς μπορεί, ας πούμε, το φροντιστήριο να ενημερώνει τους γονείς?
1: Το φροντιστήριο ενημερώνει τους γονείς σε πάρα πολλά επίπεδα, σε ένα βαθμό που πολλές φορές έχουμε κατηγορηθεί ότι μα είναι δυνατόν τόση πολλή ενημέρωση. Κι όμως αυτό σημαίνει οικογένεια, αυτό σημαίνει εκπαιδευτική οικογένεια. Να ξέρουμε όλοι ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες ο ένας του άλλου. Αυτό τι σημαίνει για μας? Σημαίνει ότι με το που θα γραφτεί ένα παιδί στο φροντιστήριο, θα πάρει ένα κωδικό που του δίνει πρόσβαση σε ένα σύστημα ενημέρωσης. Δεν είναι μόνο παρακολουθήσει, είναι μια ηλεκτρονική ατζέντα, αλλά και ένας τρόπος επικοινωνίας με τα δεδομένα της εποχής. Στο σύστημα λοιπόν το Artemis, ο κάθε καθηγητής, μόλις τελειώσει το μάθημά του, συμπληρώνει μια ηλεκτρονική καρτέλα. Εκεί καταγράφει ό,τι παρέδωσε μέσα στην τάξη, ό,τι ασκήσεις έχει βάλει για το σπίτι, τον βαθμό της προφορικής εξέτασης του μαθητή, το αν έχει φέρει τις εργασίες του ή όχι και μια παρατήρηση το πώς ήταν η ημέρα. Ήταν διαβασμένο, συμμετείχε, δεν συμμετείχε.
0: Αυτό για τον κάθε μαθητή χωριστά?
1: Για τον κάθε μαθητή και για κάθε μάθημα. Αν είχε δύο μαθήματα την ημέρα, θα έχει δύο καρτέλες.
0: Μισό λεπτό. Ο καθηγητής πότε προλαβαίνει τα τμήματα? Πόσα παιδιά είναι σε κάθε τμήμα?
1: Ο μέσος όρος είναι 6-7 παιδιά.
0: Άρα είναι ολιγομελή τα τμήματα.
1: Πάντα. Αυτό είναι βασική αρχή μας από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε. Και παρά τις δυσκολίες, καταλαβαίνετε, τις οικονομικές πιέσεις των εποχών, εμείς αυτό το τηρούμε ευλαβικά.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει μια πλήρης, ας πούμε, ενημέρωση του γονέως όσο αφορά την πρόοδο του παιδιού.
1: Αυτό είναι η καθημερινή ενημέρωση. Διότι όλα αυτά συγκεντρωτικά βγάζουν και ένα βαθμό του μήνα, μια καρτέλα μηνιαία που πάλι την παρακολουθούμε, και αφού τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία, οι υπεύθυνοι καθηγητές των τμήματων, γιατί χωρίζουμε τα τμήματα που έχουμε οι καθηγητές και αναλαμβάνουμε ως υπεύθυνοι 2-3 τμήματα, όχι παραπάνω, θα επικοινωνήσουμε και στο σπίτι. Το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα οι γονείς ξέρουν ότι θα έχουν μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπεύθυνο καθηγητή του παιδιού τους. Σας είπα, είμαστε οικογένεια.
0: Ναι, έτσι όπως μας το περιγράφετε πάντως, εγώ καταλαβαίνω ότι εσείς είστε στην ουσία ένα σχολείο το οποίο παρακολουθεί πάρα πολύ στενά τους μαθητές. Δηλαδή σαν να ακούω τώρα μια λειτουργία ενός ακριβού ιδιωτικού σχολείου.
1: Θα ήθελα να διατηρήσω την ιδιότητα του δασκάλου σε όποιο χώρο και να βρίσκομαι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν θέλουμε να είμαστε ένα φροντιστήριο το οποίο απλά και μόνο έρχεται να λύσει κάποιες ασκήσεις ή να λειτουργήσει ως ένα κινούμενο λυσάρι. Όχι, δεν είμαστε κάτι τέτοιο. Είμαστε ένας εκπαιδευτικός χώρος που δεν θα έλεγα ότι θέλουμε να ούτε να αντικαταστήσουμε ούτε να υποκαταστήσουμε τα σχολεία. Όχι. Να συμπληρώσουμε αυτά που τα σχολεία μας δεν μπορούν να κάνουν. Αυτό θέλουμε να είμαστε και αυτό είμαστε.
0: Τώρα, ας πούμε, ξέρετε, η αγωνία του γονέως είναι ωραία. Θα στείλω το παιδί μου εκεί, θα περάσει, δεν θα περάσει, σε ποια σχολή θα μπει. Όσο αφορά τώρα τις επιλογές που θα κάνει ένα παιδί, έτσι ώστε να μπορέσει να κατευθύνει την προσπάθειά του και τη δουλειά του και το διάβασμά του προς μια σχολή η οποία θα του επιτρέψει τέλος πάντων καταρχήν να περάσει. Εσείς τα διευκολύνετε τα παιδιά στο να πάρουν μια απόφαση που τελικά θα δώσουν, όπως λέγαμε παλιά?
1: Ναι, βεβαίως. Πρώτα απ' όλα, βέβαια, εμείς δεν κατευθύνουμε κανέναν μαθητή στο τι θα κάνει. Εμείς ακούμε πρώτα απ' όλα ο μαθητής τι θέλει. Από τη στιγμή που θα τον ακούσουμε, θα του δώσουμε τις εναλλακτικές. Με ποιο τρόπο? Ερχόμενος στο φροντιστήριο μπορεί να ζητήσει, θα το προτείνουμε και εμείς με την εγγραφή του, να κάνει ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Το παρέχουμε στους μαθητές μας δωρεάν ούτως ή άλλως. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα βγουν, ειδικοί εκπαιδευτικοί σύμβουλοι και σύμβουλοι της αγοράς θα συζητήσουν μαζί του. Θα δούμε λίγο και θα αναλύσουμε αυτά τα δεδομένα. Οπότε ένα παιδί ή θα επιβεβαιώσει αυτά που θέλει, ή αν θέλετε θα έχει ένα υλικό στη σκέψη του να προβληματιστεί για κάτι άλλο. Κάνουμε συνεχώς σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού με τους καλύτερους συμβούλους της αγοράς και βέβαια όταν φτάσει η τελική στιγμή αναλαμβάνουμε και να τους συμπληρώσουμε το μηχανογραφικό. Όχι εμείς οι καθηγητές, με εκπαιδευτικούς συμβούλους και με κόστος που αναλαμβάνει το φροντιστήριο, φροντίζουμε να έχει ακόμη και τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού του.
0: Ειρήνη Σαραντίτη, υπεύθυνη θεωρητικών σπουδών στο Διακρότημα. Κάτι που επίσης βλέπω εδώ πέρα ενδιαφέρει πολλούς γονείς. Γιατί ξέρετε, όλα τα παιδιά δεν είναι, ας πούμε, οι καλύτεροι μαθητές, οι μαθητές που λέγαμε παλιά του 18, του 19, του 20. Είναι και παιδιά που είναι πιο κάτω, στο 15, στο 14, ίσως και πιο κάτω. Αυτά τα παιδιά έχουν κάποια τύχη να μπουν σε μια σχολή της προτιμήσεώς τους?
1: Όλα τα παιδιά έχουν τύχη. Οι πάντες έχουν τύχη. Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει, όταν μιλάμε για έναν μαθητή στην εφηβεία, δεν υπάρχει ταβάνι, δεν υπάρχει μαθητή στο 15, γιατί ο εγκέφαλος, το εφήβο, εξελίσσεται. Άρα, παραλαμβάνουμε ένα μαθητή, παίρνουμε στα χέρια μας ένα μαθητή που τη δυναμική του πρέπει εμείς να την ανακαλύψουμε και να τη φτάσουμε κάπου. Βεβαίως, αν φτάσουμε να έχουμε ένα μαθητή του 15, ποιος είπε και πιο κάτω, υπάρχουν σχολές οι οποίες είναι πολύ πιο κάτω από το 15 και υπάρχουν σχολές που υπόσχονται πάρα πολλά και επαγγελματικά και κοινωνικά. Άρα έχουν περιθώριο όλα τα παιδιά να πετύχουν το όνειρό τους.
0: Και κάτι τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Σαραντίτη, εκεί στο διακρότημα. Τώρα βλέπω εδώ πέρα ήδη έχουμε πολλά μηνύματα. Ακούει κάποιος κόσμος, αν θέλει να έρθει σε μια επαφή μαζί σας ο γονέας, ξέρετε, να κάνει μια πρώτη επαφή, να δει τέλος πάντων πού θα στείλει το παιδί του, τι πρέπει να κάνει η κυρία Σαραντίτη?
1: Θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιο από τα φροντιστήριά μας. Είναι 100-120 φροντιστήρια σε όλη την Ελλάδα. Επομένως, σίγουρα υπάρχει ένα φροντιστήριο στη γειτονιά του που να λέει διακρότημα. Να περάσει την πόρτα, να μπει μέσα, να συζητήσει. Υπάρχουν άνθρωποι που θα τον κατευθύνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι οι διευθυντές σπουδών, είναι οι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι. Να πάρει τις όποιες πληροφορίες θέλει. Ας κάνει την έρευνα αγοράς και αν δεν έρθει στο διακρότημα θα ακούσει τι πρέπει να ζητήσει από όποιο φροντιστήριο επιλέξει.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Ειρήνη Σαραντίτη, υπεύθυνη θεωρητικών σπουδών του φροντιστηρίου διακροτήματος. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σαραντίτη, για αυτή την ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε σήμερα το πρωί.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
0: Όλοι εσείς που μας ακούτε λοιπόν, προσέξτε που θα στείλετε τα παιδάκια σας. Ξέρουμε ότι η καιρή είναι δύσκολη. Ξέρουμε ότι πολλοί από εσάς ίσως τα δίδακτρα του φροντιστηρίου θα πρέπει να τα εξοικονομήσετε από αλλού, από κανένα λογαριασμό, από το σούπερ μάρκετ. Θα προσπαθήσετε δηλαδή κάπως να τα φέρετε βόλτα. Επειδή έχουμε και ιδίαν γνώση των ανθρώπων του διακροτήματος, μπορούμε να σας πούμε ότι πρόκειται πράγματι για έναν εκπαιδευτικό οργανισμό ο οποίος, εντάξει, δεν πάβει από το να είναι μια ιδιωτική επιχείρηση, αλλά έχει εντονότατο κοινωνικό πρόσημο. Δηλαδή δεν είναι εκεί που θα κοιτάξουν πώς θα σας τα πάρουν, αλλά θα φροντίσουν αφενός μεν τα δίδακτρα, και το γνωρίζουμε αυτό, να ανταποκρίνονται στις δικές σας δυνατότητες, αλλά επίσης θα φροντίσουν να σας πούν μερικά πράγματα, όπως είπαμε, με ειλικρίνεια, με αμεσότητα, έχοντας κατά νου πάντοτε ότι στην ουσία είναι αυτοί οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν τα όνειρα των παιδιών σας και να τα κάνουν πραγματικότητα. Πηγαίνετε λοιπόν, μοιραστείτε μαζί τους τις δικές σας αγωνίες, τις δικές σας τέλος πάντων ανησυχίες, γιατί στις μέρες που ζούμε μια σωστή επιλογή σε αυτή την ηλικία του παιδιού, ακόμα και στο φροντιστήριο στο οποίο θα πάει, μπορεί να είναι καθοριστική για όλη του τη ζωή.

0: ότι από 1η Σεπτεμβρίου ουσιαστικά έχουμε και την εθνική πρωτοβουλία μείωση των τιμών. Τι είναι αυτό? Έχουν κατεβάσει τις τιμές και υπάρχει σχετική σήμανση στα ταμπελάκια στα σούπερ μάρκετ από 5 μέχρι 30% κατά μέσο όρο γύρω στο 9-9,5% σε 1740 κωδικούς.
1: Αυτά έλεγε. Αρετάκι. Αυτά έλεγε στις 9 Σεπτεμβρίου στο δελτίο ειδήσεων του Σταρ και στον καλό συνάδελφο, στον κύριο Ευγενίδη. Νομίζω ότι είναι και γείτονάς μου ο Ευγενίδης εδώ στα Βρυνήσια. Αυτά λοιπόν του έλεγε ο Τάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Είχε πάρει τότε σβάρνα, κανάλια, τα σάρωνε όλα. Δελτία ειδήσεων, πρωινές εκπομπές, ραδιόφωνα, διαδίκτυα. Καταιγίδα Σεπτεμβριανή. Λέει, παιδιά, συμφωνία κυρίων για μείωση των... για μείωση των τιμών. Βάλτε το πάλι να τα ακούσουμε.
0: Και από 1η Σεπτεμβρίου ουσιαστικά έχουμε και την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών. Τι είναι αυτό? Έχουν κατεβάσει τις τιμές και υπάρχει σχετική σήμανση στα ταμπελάκια στα σούπερ μάρκετ από 5 μέχρι 30% κατά μέσο όρο γύρω στο 9-9,5% σε 1740 κωδικούς.
1: Κατά ρετάκι, από το 5 έως το 30 ο μέσος όρος δεν είναι το 9. Λέει μέχρι 30%. Ακούσες, είναι παιδιά τσάμπα. Πάμε στα σούπερ μάρκετ να γεμίσουμε ούτε καν τα καλάθια, τα καρότσια. Σαν εκείνο που είχε γεμίσει ο Παπαδημούλης την εποχή της πανδημίας, θυμάστε, που βγήκε με δυο καρότσια τίγκα έξω από το Βασιλόπουλο. Λέει έχουμε κάνει συμφωνία κυρίων από 5 μέχρι 30% κατά μέσον όρο 9. Βάλτο πάλι.
0: Και από 1η Σεπτεμβρίου ουσιαστικά έχουμε και την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών. Τι είναι αυτό? Έχουν κατεβάσει τις τιμές και υπάρχει σχετική σήμανση στα ταμπελάκια στα σούπερ μάρκετ.
1: Τι λες τώρα?
0: Από 5 μέχρι 30% κατά μέσο όρο γύρω στο 9-9,5%.
1: Από 5 μέχρι 30 ο μέσος όρος είναι 9. Τα λέει αυτά ο Τάκης. Βγαίνει χθες ο Ραυτόπουλος στο Open.
2: Στις 27 Αυγούστου ήτανε 3,90 ευρώ στην συγκεκριμένη αλυσίδα. Στις 31 Αυγούστου που ξεκίνησε η Εθνική Πρωτοβουλία είναι 3,90 και σήμερα που μιλάμε, 22 Σεπτεμβρίου, χθεσινή ημερομηνία, 4,94. Από 3,90, 4,94. Δηλαδή 1,04 ευρώ πάνω.
1: Πάμε σε διαλυματάκι. Έχουμε και άλλα ωραία για τη μείωση των τιμών. Να γελάσει λίγο και το χιλάκι του κάθε πικραμένου. Θα σας τα μεταδώσουμε μετά τις 8.30. Έτσι, με αντίστοιχες ατάκες του αρμόδιου υπουργού που πέτυχε αυτή τη συμφωνία κυρίων.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χρειάζεστε καρατζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass, δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Για δράση είσαι έτοιμος?
5: Με Arbiland, ναι.
4: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
5: Armyland. Και για βράση είσαι έτοιμος.
6: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
10: Έτσι.
11: Μη είναι άνθρωπος.
12: Αλλά μη γίνεσαι θύμα.
11: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
13: Θέλω κι εγώ.
11: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Από το 1991, στην Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
14: Αγαπάμε Ελλάδα.
1: Στηρίζουμε Ελλάδα.
14: Για όλους τους προορισμούς μας.
1: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
14: LANISADV.gr.
1: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές απογειώνουν κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

και από 1η Σεπτεμβρίου ουσιαστικά έχουμε και την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών. Τι είναι αυτό? Έχουν κατεβάσει τις τιμές και υπάρχει σχετική σήμανση στα ταμπελάκια στα σούπερ μάρκετ από 5 μέχρι 30% κατά μέσο όρο γύρω στο 9-9,5% σε 1.740 κωδικούς.

Δυστυχή εικόνα καταγράφεται και στις τιμές του γιαουρτιού, με 4 από τις 9 αλυσίδες σούπερ μάρκετ να αυξάνουν την τιμή κατά 50 λεπτά στο διάστημα από τις 31 Αυγούστου έως και τις

0: ήταν 3 ευρώ και 90 λεπτά στην συγκεκριμένη αλυσίδα. Στις 31 Αυγούστου που ξεκίνησε η εθνική πρωτοβουλία είναι 3 και 90, και σήμερα που μιλάμε, 22 Σεπτεμβρίου, χθεσινή ημερομηνία, 4 και 94. Από 3 και 90, 4 και 94, δηλαδή 1 ευρώ και 4 λεπτά πάνω.
1: Και από 1η Σεπτεμβρίου ουσιαστικά έχουμε και την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών. Τι είναι αυτό? Έχουν κατεβάσει τις τιμές και υπάρχει σχετική σήμανση στα ταμπελάκια στα σούπερ μάρκετ από 5 μέχρι 30% κατά μέσο όρο γύρω στο 9-9,5% σε 1740 κωδικούς.
2: Δεν νομίζουμε ότι χρειάζεται να σας πούμε και τίποτα παραπάνω. Τα νούμερα τα λένε μόνα τους.

0: Και επειδή, όπως σας λέμε, σε αυτή εδώ την εκπομπή έχουμε αρχείο, ακούστε διαχρονικά τι δούλεμα έχετε φάει όλοι εσείς που μας ακούτε τώρα σχετικά με τις μειώσεις των τιμών και τις σχετικές και ανάλογες μάλλον πρωτοβουλίες τις οποίες διαχρονικώς έχει λάβει αυτή η κυβέρνηση.
1: Η απάντηση του κράτους εδώ δεν μπορεί παρά να είναι πάρα πολύ σκληρή. Και τι σημαίνει αυτό? Έχουμε συγκεκριμένη νομοθεσία για περιθώρια κέρδους. Έχουμε πια μια δημαία η οποία κάνει συστηματικούς ελέγχους και μπορεί να εντοπίσει τέτοιες περιπτώσεις. Και έχουμε και τη βούληση να επιβάλλουμε και να εισπράξουμε, το τονίζω, πολύ μεγάλα πρόστιμα, τα οποία πέραν του προστίμου αυτού καθ' αυτού δημιουργούν και μια αρνητική εικόνα για τις εταιρείες οι οποίες αναγκάζονται να τα πληρώσουν. Δηλαδή υπάρχει και η φήμη των προϊόντων και τις εταιρείες. Το έχουμε κάνει αυτό.
2: Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι, καταρχήν να πούμε ότι είναι η πολυεθνική η οποία επιβλήθηκε το πρόστιμο του 1 εκατομμυρίου, που θα έπρεπε σε 2 μήνες από τον Νοέμβριο
3: να έχει προσαρμοστεί.
2: Να έχει προσαρμοστεί, δηλαδή να έχουν πέσει οι τιμές, μιας και ήταν μεγαλύτερο το περιθώριο του κέρδους, του εμπορικού κέρδους, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που είχε βγει το 2021. Είπε ο υπουργός ότι στους 2 μήνες, εάν δεν προσαρμόσουν τις τιμές, τότε θα ξαναεπιβάλλουμε πρόστιμο.
3: Για να δούμε λοιπόν.
2: Αυτό λοιπόν που λέει 1152. 1152, ναι. Πριν, όταν επιβλήθηκε το πρόστιμο, είχε 1145.
4: Αλήθεια τώρα.
5: Έχει αυξηθεί 7 λεπτά.
2: Μάλιστα.
3: Λόγω του πληθωρισμού.
5: Δηλαδή ούτε έπεσε τιμή, ούτε τίποτα.
2: Όχι, δεν έπεσε, αυξήθηκε.
5: Αυτό που λέω. Ούτε έπεσε τιμή, ούτε πάγωσε
3: κάτι. Το
2: διπλά.
3: Για να ξέρουμε. Παγιώτη, έμεινε.
5: Τι παράνοια είναι αυτή τώρα?
3: Για αυτό είναι παρανοϊκό. Αν αυτή είναι η ίδια εταιρεία που είχε φάει 1 εκατομμύριο πρόστιμο.
1: Η Δημαία, η σχετική υπηρεσία του κράτους επιφορτισμένη πια με τους ελέγχους έχει επιβάλει πρόστιμα τα οποία ξεπερνούν τα 12 εκατομμύρια ευρώ.
5: Αλήθεια τώρα. Έχει αυξηθεί 7 λεπτά.
2: Μάλιστα.
3: Λόγω του πληθωρισμού.
5: Δηλαδή ούτε έπεσε τιμή, ούτε τίποτα.
2: Αυτό λοιπόν που λέει 1152,
5: ναι.
2: Πριν, όταν επιβλήθηκε το πρόστιμο, είχε 1145.
5: Αλήθεια τώρα.
3: Έχει αυξηθεί 7 λεπτά.
2: Μάλιστα.
3: Λόγω του πληθωρισμού.
5: Δηλαδή ούτε έπεσε τιμή, ούτε τίποτα.
0: Αυτά στην ίδια εκπομπή του Open πρωινή πριν από 3 χρόνια, όταν ήταν εκεί πέρα πάλι ο κύριος Χολοκυθάς, εκλεκτός συνάδελφος, και ο Μανώλης ο αναγνωστάκης, ο καλός φίλος από τα παλιά.

9.43 Ιντερνετ Ελλάδα Sports. Στη μακρινή Αμερική είναι ο Πρωθυπουργός. Έχει πάει στο Σαν Φρανσίσκο, έχει πάει σε άλλες περιοχές, έχει συναντηθεί με ομογενείς. Το μόνο που δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα είναι να πάει στον ΟΗΕ. Δηλαδή υποτίθεται, όχι υποτίθεται, έτσι είναι, το ταξίδι ήταν για να παραστεί και αυτός και δικαιολογημένα ως Πρωθυπουργός στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου συναθρίζονται κεφαλές κυβερνήσεων ή και κρατών από όλο τον κόσμο, ένα διεθνές φόρουμ δηλαδή, στο οποίο συναντώνται οι παγκόσμιοι ηγέτες.

0: Οι καλύψεις των μέσων ενημέρωσης ήταν πλήρης. Καλοί συνάδελφοι ταξίδεψαν μέχρι την υπερατλαντική δημοκρατία για να μπορέσουν να μεταδώσουν τα του πρωθυπουργικού ταξιδιού. Ξεχώρισαν όμως ανάμεσα στις μεταδόσεις αυτές, τις ανταποκρίσεις, τις ζωντανές συνδέσεις, ξεχώρισε η κάλυψη την οποία έκανε η ΕΡΤ.
1: Υπήρχε ένα κλίμα ενθουσιασμού από τους ομογενείς, ήταν μια κατάμεστη αίθουσα. Περίμεναν πώς και πώς να συναντήσουν τον Πρωθυπουργό. Μπορώ να σας πω ότι μέχρι και ζητοκράβγαζαν μετά την ομιλία του. Ήταν τέτοιος ο ενθουσιασμός που δεν το βλέπουμε πολύ συχνά έτσι στις συγκεντρώσεις των ομογενών. Συνήθως όλοι, επειδή είναι έτσι, και έτσι είναι και οι Ελληνοαμερικανοί. Ναι. Είναι λίγο πιο σοβαρή σε αυτές τις εκδηλώσεις. Αυτή τη φορά είδαμε έναν απίστευτο ενθουσιασμό στην άφηξη του Πρωθυπουργού.
0: Απίστευτος, λέει, ο ενθουσιασμός. Ζητοκραυγές, πανηγύρια. Όλοι ενθουσιασμένοι. Αλλά ο ίδιος ο πρόεδρος της κυβερνήσεως ήταν ψύχρεμος. Ήταν δωρικός, ήταν ευπροσίγωρος μεν, σοβαρός δε. Έδωσε δηλαδή την εικόνα του στιβαρού ηγέτου, ο οποίος διεκδικεί να σπάσει όλα τα ρεκόρ εκλογικών επιτυχιών, να καλπάσει προς το μέλλον, ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια, υπερπηδώντας τα, σε μια, θέλει και κανείς, ξέφρενη κούρσα η οποία τον οδηγεί προς την δόξα αλλά και προς την προσφορά προς το λαό του.
1: Να σας πω ότι στην εκδήλωση αρκετοί ομογενείς στις εισαγωγικές τους ομιλίες αναφέρθηκαν σε τρίτη θητεία. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν όταν στάθηκε στο πόντιουμ, όταν ανέβηκε στο βήμα, έκανε λόγο για τρίτη εκλογή. Μίλησε δηλαδή με σεμνότητα, παρά τον ενθουσιασμό όπως σας είπα των ομογενών. Και...
0: Σεμνός. Οι ομογενείς από κάτω παραλυρούσαν. Αλλά ο ίδιος ο ηγέτης, ή το σεμνός ή το ψύχρεμος, είχε δηλαδή, όπως σας είπαμε, κάτι δωρικό στην εμφάνισή του, δείγμα της στιβαρότητας, της αυτοπεποιθήσεως αλλά και της αισιοδοξίας η οποία τον διακατέχει δια το μέλλον, εννοείται το δικό του.
1: Ότι εμείς διεκδικούμε μια τρίτη εκλογή, υπάρχει πάρα πολλή δουλειά ακόμα η οποία πρέπει να γίνει, έχουν να γίνουν πολλές μεταρρυθμίσεις και δεν πρόκειται, είπε, για κάποιο ρεκόρ που θέλουμε να σπάσουμε, αλλά πρόκειται πραγματικά για την αλλαγή της χώρας.
0: Για την αλλαγή της χώρας. Βέβαια, πώς είναι δυνατόν να αλλάξεις κάτι που είσαι εσύ? Δηλαδή, τι θα αλλάξεις τον εαυτό σου? Άμα κυβερνάς 8 χρόνια, τι αλλαγή θα κάνεις? Δηλαδή, η αλλαγή σημαίνει φεύγει κάτι και έρχεται κάτι άλλο. Θα αλληλοαλλάξεις, πώς, θα αυτοαλλάξεις? Αλλά αυτά μετεδότησαν από την ΕΡΤ. Εμείς κάνουμε έτσι μια reproduction. Άλλωστε και εκεί που είναι, ρε παιδί μου, στην Αμερική που είσαι, στην άλλη άκρη του πλανήτη, τον Ατλαντικό πέρασες υπτάμενος βέβαια, εκεί το μυαλό στη τρίτη θητεία. Γιατί άλλωστε το πες μάλιστα και στα αγγλικά.
2: Τα εκλογικά διλήμματα έθεσε από το Σαν Φρανσίσκο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διεκδικώντας, όπως είπε, τρίτη τετραετία.
3: Winning a third term is...
4: Okay.
3: Hasn't been really done before. I do want to talk about the future, but I also remind people that, you know, whatever progress you have made, we have made is always, you know, fragile.
2: Η μεγάλη δημοσκόπηση της Άλκο για τον Άλφα έδειξε ότι το 25% των ερωτηθέντων επιθυμεί μια τρίτη ευκαιρία για τη Νέα Δημοκρατία, με το 67% να προτιμά αλλαγή διακυβέρνησης.
0: Δεν έχει σημασία αν πετονάρει το 25, το ανεβάσει και λίγο και μετά καμιά αλχημία μετά τις εκλογές, αν δεν χρειαστεί δεύτερη κάλπη. Κάποιος να τσιμπήσει από εδώ, κάποιος να τσιμπήσει από εκεί πέρα. Βγαίνει το μαγικό νούμερο 150+. Λέει, παιδιά, τρίτη θητεία, αλλά το λέει με σεμνότητα. Και ότι σε καμία περίπτωση, ρε παιδί μου, αυτό δεν είναι μία έμονη ιδέα, δεν είναι δηλαδή ματαιοδοξία, δεν είναι κάτι το οποίο τον εμποδίζει από την καθημερινή προσφορά προς όλους εσάς, η οποία προσφορά άλλωστε δια των πολιτικών πράξεων είναι και απλόχερη. Αλλά λέει ο άνθρωπος, εγώ, ρε παιδιά, εντάξει, το κάνω από την καλή μου την καρδιά, δεν έχω καμιά ψύχωση.
4: Αν έχω μια ψύχωση, δεν και καλά προσωπική, με το να κερδίσω και οπωσδήποτε να κάνω και μια τρίτη τετραετία, αν είναι να έρθει, θα έρθει.
0: Αλλιώς θα προσπεράσει. Απ' την καλή μου την καρδιά δεν το κάνω για σας. Και εσείς τόσο μίζεροι, πάντα με γλωσσοφάτε. Και σιγά, σαν πως με πήραν και τα χρόνια.
4: Δεν με πήραν και τα χρόνια, και ότι θα ήθελα να διεκδικήσω μια τρίτη τετραετία δεν σημαίνει ότι όλο μου το μυαλό αυτή τη στιγμή είναι ντε και καλά πώς θα κερδίσω εκλογές στο 27.
0: Όχι ρε, άνετος είμαι. Σας είπα από την καλή μου την καρδιά και από τη διάθεσή μου να προσφέρω. Εγώ προσφορά θέλω, δεν ζητάω κάτι άλλο. Να δώσω.

0: τους φλόμωσε και στο ψέμα. Άκου τι είπε ο αθεόφοβος.
1: Πω τώρα να πω λίγα λόγια για την ομιλία του. Δήλωσε περήφανος που σε λίγους μήνες θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από μια κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας φυσικού αερίου. Είπε ότι πιθανότατα θα γίνει την άνοιξη του 2027 και τόνισε αυτό, ότι αυτό έχει να γίνει από το 1970.
0: Τους έταξε και φυσικό αέριο.

0: παιδιά, από το 1970, από τότε, έχουμε να κάνουμε γεώτρηση και να βγάλουμε φυσικό αέριο, που αντιλαμβάνεστε ότι μόλις το έχουμε αυτό, το λύσαμε το πρόβλημα. Γίναμε Σαουδική Αραβία στο ζήτημα της ενέργειας. Και όλα αυτά λέει είχαν να γίνουν 50 χρόνια 60 πίσω. Βέβαια είναι αλήθεια ότι τα ίδια έλεγε και στην αρχή της θητείας του.
1: Πρέπει μέχρι το 2023 να γνωρίζουμε εάν έχουμε εκμεταλλεύσιμες ποσότητες φυσικού αερίου, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη συνέχεια στην εκμετάλλευσή του.
0: Μέχρι το τέλος του 2023, λέει, παιδιά, θα το γνωρίζουμε σίγουρα αν θα έχουμε φυσικό αέριο. Μέχρι το τέλος του 2023, μην ανησυχείτε, θα ξέρουμε τα πάντα. Βάλτο πάλι.
1: Πρέπει μέχρι το 2023 να γνωρίζουμε εάν έχουμε εκμεταλλεύσιμες ποσότητες φυσικού αερίου, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη συνέχεια στην εκμετάλλευσή του.
0: Τώρα είμαστε στο τέλος του 2026 και λέει, παιδιά, μέχρι το 2027 θα κάνουμε κάτι που για πρώτη φορά γίνεται μετά το 1970. Πώς, ρε παιδί μου, διασχίζεις έτσι μέσα στον χρόνο τις δεκαετίες? Δηλαδή πετάγεσαι από το ένα, πας στο άλλο, σαν να είσαι, τι να πει κανείς, ο μάγος, πώς τον λένε αυτόν, Χουντίνι. Εσύ πια είσαι Αετόπουλο, δεν σε πιάνει τίποτα. Λες, παιδιά, από το 23 πήγαμε στο 27 και γυρίσαμε στο 70. Τι να πει κανείς για τα παραμύθια που τρώτε? Φροντίστε τουλάχιστον αυτά που σας λένε κάπως να τα διασταυρώνετε.

0: Τραμπ βεβαίως κάνει τα δικά του εκεί που είναι. Υποδέχτηκε χθες και τον Κινέζο πρόεδρο. Ο Ερντογάν αλώνησε και αυτός, αλλά εμφανίστηκε, λέει, μετριοπαθής και είπε, παιδιά, άλλος αυτός. Θέλω, λέει, την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Αυτό το διεθνές δίκαιο τελικά το επικαλούνται οι πάντες, κατά το δοκούν. Ασφαλώς το διεθνές δίκαιο που λέει ο Ερντογάν δεν έχει καμία σχέση με το πραγματικό διεθνές δίκαιο που δικαίως επικαλείται η Ελλάδα διαχρονικώς, προκειμένου να προστατέψει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Αλλά σου έρχεται ο άλλος και σου λέει, παιδιά, έχω και εγώ το δικό μου διεθνές δίκαιο. Συνάντηση κατηδίαν με τον Τραμπ ο Ερντογάν δεν κατάφερε να πετύχει και από ό,τι φαίνεται μάλλον τρώει πόρτα ή τουλάχιστον αναβάλλεται επαόριστον ο χρόνος παράδοσης των F-35.
1: Μιχάλη, ο Ερντογάν προσπαθεί να βρει ένα πάτημα στην ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας. Ωστόσο, από φιλοφρονήσεις άλλο τίποτα, ο Ντόναλτ Τραμπ ξέρει τη μέθοδο της σκολακίας, την επιζητεί κιόλας. Σκληρό καρύδι ο Ερντογάν, F-35 γιώκομος.
2: Ναι, καλησπέρα Λένα, και όχι μόνο σκληρό καρύδι και φανταστικός και άλλα κοσμητικά
1: επίθετα. Δεν το μεταφράσαμε πολύ σωστά το σκληρό καρύδι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ήταν το νόημα.
2: Το θέμα ήταν να το μεταφράσουν στον Ερντογάν και η μεταφράστρια έλειπε εκείνη τη στιγμή, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν κατάλαβε τίποτα ο πρόεδρος της Τουρκίας. Σίγουρα θεωρεί φίλο του
1: Ερντογάν. Χαμογέλασε όμως αρκετά έντονα και έκανε και με το χέρι του ότι καταλαβαίνω ότι κάτι καλό έχετε πει.
2: Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί φίλο του τον Ταγίπ Ερντογάν. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά παραμένει το μυστήριο, Λένα, γιατί δεν κάθισε στο τραπέζι μαζί του για να συζητήσουν τα θέματα που απασχολούν τον Ερντογάν. Είναι τα μαχητικά F-35.
0: Πάντως, αυτό το συνήθειο που έχουμε εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ να ασχολούμαστε με τον Ερντογάν. Τώρα, τι σύνδρομο είναι αυτό? Άντε, να ψάξει κανείς να το βρει. Από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολούμαστε λοιπόν με τον Ερντογάν. Θα μου πεις τώρα, με όλα αυτά που κάνει. Ναι, αλλά μέχρι το σημείο να λες πως κάθισε, τι άκουσε, τι φόρεσε, τι έφαγε, υπάρχει μια απόσταση. Τώρα, μη πούμε κι άλλα. Να δούμε ποια θα είναι και η ομιλία η σημερινή του Πρωθυπουργού στο φόρουμ αυτό, όταν θα ανέβει στο Βήμα λίγες ώρες από τώρα που μιλάμε. Θα τα παρακολουθούμε όλα αυτά, έτσι ώστε και αύριο να σας τα αναμεταδώσουμε για να έχετε μια πλήρη ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, που και σήμερα ήσασταν μαζί μας και σας δίνουμε, όπως είπαμε, ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας μέρα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Θέση στην 11 της εθνικής μας ομάδας για το απόψινό παιχνίδι με τη Σερβία διεκδικεί ο Μπάμπης Κοστούλας. Δεν θα κάνουμε βήμα μπροστά αν αποδεχθούμε ότι όλα θα κρυθούν στα παιχνίδια με τη Σερβία. Πάντα ο στόχος όλων είναι να πάει η ομάδα σε μια μεγάλη διοργάνωση, δήλωσε ο ομοσπονδιακός προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Έχουμε απαιτήσεις από τον εαυτό μας, διαθέτουμε ποιότητα, είναι ώρα να το αποδείξουμε, ανέφερε ο Παναγιώτης Ρέτσος. Διαθέσιμη για τη σημερινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρή για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague θα είναι η Ρογκαβόπουλος και Μωραΐτης. Έχουμε πολλές πληροφορίες για την Παρή. Έπαιξαν και το Super Cup. Πολύ transition, πολλά τρίποντα, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στη Βιτόρια βρίσκεται από χθες ο Ολυμπιακός εν όψη του αποψινού αγώνα με την Μπασκόνια για την πρεμιέρα της EuroLeague. Αμφίβολος ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα. Να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας. Έχει ιδιαιτερότητες το παιχνίδι με Μπασκόνια, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Ολυμπιακός έχει στα υπόψη του την διακοπή δανεισμού του Νίκου Αθανασίου στον Όφη και την ένταξή του στο ρόστερ από τον Ιανουάριο. Δεν θα κινηθούν για την απόκτηση ελεύθερου ποδοσφαιριστή οι Ερυθρόλευκοι. Πιθανή η διεξαγωγή ενός φιλικού κατά τη διάρκεια της διακοπής. Προτεραιότητα στις επεκτάσεις των συμβολέων των Ζίβκοβιτς, Μιχαηλίδη και Τσιφτσί δίνουν στον ΠΑΟΚ. Με το νέο έτος αναμένεται να επιστρέψουν στη δράση Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλένκα. Σκέψεις για την απόκτηση τερματοφύλακα και εξτρέμ κάνουν στο δικέφαλο του Βορρά. Στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας βρίσκεται ο Ντεσπότοφ. Στη διάθεση του Γιάκοπ Μπενίστρουπ με την επανέναρξη του πρωταθλήματος αναμένεται να βρίσκονται οι Κρίστιανσεν και τα Μπόρδα. Σκέψη για την εισαγωγή ενός ή δύο φιλικών κατά τη διάρκεια της διακοπής κάνουν στον Παναθηναϊκό. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτι της ΑΕΚ με την Σαχτάρ και το Champions League κάνει ο Μπαρνάμπας Βάργα. Διαθέσιμος μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων θα είναι ο Ρότα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτηση δεξιού μπακ από την αγορά των ελεύθερων. Πενθύμε ο Ρεπό έχει δώσει στους ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Δημήτρης Διαμαντάκος επιστρέφει μετά από 11 χρόνια στην Ελλάδα καθώς έδωσε τα χέρια με την αναγέννηση και θα ενισχύσει την ομάδα της Καρδίτσας στην επιθετική της γραμμή. Στη διάθεση του Δημήτρη Φλιώνη θα έχει ο Ντράγκαν Σάκοτα στο μάτς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για το στοίχημα Super Cup. Δεδομένα εκτός θα είναι η Γκρέγκ Μπράουν και η Κισόν Φίζεν, αμφίβολος ο Ντέρικ Βίλιαμς. Για τα προκριματικά της EuroLeague γυναικών ο Παναθηναϊκός στήθηκε 91-68 από την τουρκική Ουλουντάγκ και θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία. Ήταν και για τον Πρωτέα Βούλας που έχασε 79-46 από την Ελιτζούρ Ραλμά από το Ισραήλ. Η ΑΕΚ ξεκίνησε με νίκη της υποχρεώσης της στην φετινή Handball Premier επικρατώντας 34-27 της Δράμας. Αναβλήθηκε ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας λόγω έλλειψης καθαριότητας και ακατάλληλου αγωνιστικού χώρου. Για τη φάση των 32 του UEFA Women's Europa Cup ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 3-2 εντός έδρας από την Σπαρτάκ Μιγιάβα. Σε μία εβδομάδα είναι προγραμματισμένη η ρεβάνση στη Σλοβακία. Σε δίκη θα οδηγηθεί ο Ασραφ Χακίμη για την κατηγορία βιασμού που αφορά υπόθεση του 2023 με το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Γαλλίας να απορρίπτει την τελευταία νομική προσπάθεια του ποδοσφαιριστή της Παρίς Ζερμέν να ανατρέψει την παραπομπή του. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή δεύτερη ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.

0: ξεκινάμε.
1: Το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Interveten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten, Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Είναι κάποια πρωινά που πόνο κεφαλιάζεις μέχρι να βρεις το θέμα που θέλεις να αναδείξεις. Ή για να το πω και να το θέσω πιο σωστά, μέχρι να καταλήξεις ποιο θέμα θα επιλέξεις. Υπάρχουν για παράδειγμα οι δολοφονίες γυναικών. Οι γυναικοκτονίες όπως τις αποκαλούμε τα τελευταία χρόνια. Με πιο πρόσφατο περιστατικό τη δολοφονία της Πινελόπης. Της 25χρονης βιολόγου η οποία βρήκε τραγικό θάνατο από το χέρι του πρώην συντρόφου της. Ο δράστης δεν είχε καν το θράσος να τη χτυπήσει ευθέως. Της έριξε 7 μαχαιριές πισόπλατα. Πριν καλά καλά ταφεί η κοπέλα, στη Νίκαια υπήρξε νέο κρούσμα ενδοοικογενειακής βίας. Ένας άνδρας κράτησε εχμάλωτη τη σύντροφό του και μάλιστα φώναζε στους αστυνομικούς ότι ήταν οπλισμένος. Στην περίπτωση της Πινελόπης, στην κατοχή του δράστη βρέθηκαν ναρκωτικά χάπια. Για το ζευγάρι της Νίκαιας διέρευσαν πληροφορίες ότι είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν με ανάλογα περιστατικά. Επίσης μοιράστηκε η πληροφορία ότι και ο άνδρας και η γυναίκα αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα. Εύλογα δημιουργούνται ερωτήματα. Πώς λοιπόν επιτρέπει η πολιτεία να κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα άτομα με τέτοια ζητήματα? Πώς προσπερνούν οι αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές προηγούμενες παρεμβάσεις τους για τις συνθήκες διαβίωσης του ζευγαριού? Σε πολλές από τις γυναικοκτονίες μάθαμε εκ των υστέρων ότι οι δράστες είχαν δώσει δικαιώματα. Σε κάποιες από τις περιπτώσεις τα θύματα είχαν κάνει και καταγγελίες. Η δολοφονία της Κυριακής Γρίβα συγκλονίζει το Πανελλήνιο επειδή η κοπέλα έχασε τη ζωή της μπροστά στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Με ξεκάθαρη την ευθύνη αστυνομικών που βρίσκονταν εκείνη την ώρα σε υπηρεσία. Εκείνο λοιπόν το πάθημα αποδεικνύεται πως δεν γίνεται μάθημα. Και ας παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη 4 αστυνομικοί. Για τις γυναικοκτονίες ευθυνόμαστε όλες και όλοι. Από το πολιτικό προσωπικό της χώρας έως την οικογένεια που μεγαλώνει αγόρια με την νοοτροπία ότι η γυναίκα είναι κτήμα του άντρα. Από τις κρατικές υπηρεσίες έως τους δασκάλους και τους καθηγητές που δεν αντιλαμβάνονται τις λανθάνουσες συμπεριφορές στα σχολεία. Σε μια χώρα που καθημερινά πλημμυρίζουν οι δρόμοι από αίμα εξαιτίας των τροχαίων, δεν υπάρχει η πολυτέλεια να χάνουμε νέες γυναίκες από το γυνάτι κάποιου άνδρα. Από εκείνους που δεν μπορούν να χωνέψουν την απόρριψη. Απαιτείται λοιπόν γενική συστράτευση. Βλέπω πολιτικούς που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις γυναικοκτονίες. Χωρίς όμως κάποιες σαφείς δράσεις. Γιατί δεν δημιουργούνται διακομματικές ομάδες για να αρχίσουν τις επισκέψεις στα σχολεία? Γιατί δεν κάνουν κοινές ημερίδες κατά της ενδοοικογενειακής βίας? Όλοι μαζί, δεξιοί, κεντρώοι και αριστεροί, άνδρες και γυναίκες, να περάσουν το μήνυμα στην κοινωνία. Ακόμα και ένα μυαλό να αλλάξει τρόπο σκέψης μπορεί να οδηγήσει στη σωτηρία μιας ζωής. Εμείς απλά περιμένουμε να δολοφονηθεί μια γυναίκα για να αρχίσουμε την καταμέτρηση των θυμάτων και για να γράψουμε ποτέ μόνοι. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Με προσπάθεια φυσικά για να παραμείνουμε ψύχρεμοι με όσα συμβαίνουν γύρω μας. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 69 39 943. Επαναλαμβάνω 69 39 943 943.

0: Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις εστιάζουν στην εκτίμηση ψήφου και στην πρόθεση ψήφου, μιας και έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Αλλά όλοι θυμόμαστε και άλλες έρευνες, σύμφωνα με τις οποίες οι περισσότεροι πολίτες αμφισβητούν ευθέως τους θεσμούς και το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Για τη συνθήκη λοιπόν της δικαιοσύνης θα συζητήσουμε με τον καθηγητή ποινικού δικαίου, ποινικής δικονομίας και διεθνούς ποινικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ιδρυτής και πρόεδρος του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών και του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής των Ελλήνων, Χρήστο Μιλωνόπουλο. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά, κύριε Μιλωνόπουλε.
1: Καλημέρα σας κυρία Πολύζου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε καθηγητά, θα αρχίσω με το μόνιμο ερώτημα των Ελλήνων πολιτών. Μπορούμε να εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη ως το τελευταίο καταφύγιο μας, όταν λοιπόν θέλουμε να βρούμε το δίκαιό μας?
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μία κρίση θεσμών στη χώρα, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι η ίδια η δικαιοσύνη νοσεί. Υπάρχουν πολλοί ανώνυμοι δικαστές οι οποίοι αγωνίζονται με προσωπικό κόστος και μεγάλη αυτοθυσία. Οι συνθήκες είναι δυσμενείς. Παρόλα αυτά υπάρχουν ορισμένα αντικειμενικά γεγονότα που δημιουργούν σοβαρές ανησυχίες. Παραδείγματος χάρη, για να ξεκινήσω από κάτι που δεν προέρχεται από δική μου κρίση αλλά από το εξωτερικό, στο World Democracy Forum δημοσιεύεται κάθε χρόνο έκθεση με θέμα την δικαστική ανεξαρτησία στις διάφορες χώρες, με πρώτη τη Δανία τον τελευταίο καιρό αν θυμάμαι καλά και τελευταία τη Βενεζουέλα, 138 χώρες. Η Ελλάδα το 2018 σε επίπεδο δικαστικής ανεξαρτησίας ήταν στη θέση 80, αργότερα ανέβηκε στη θέση 70, τώρα είναι αν θυμάμαι καλά στη θέση 53 στην προπερασμένη μέτρηση. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κάτι το ικανοποιητικό. Είμαστε πίσω από την Ρουάντα, πίσω από την Τανζανία, πίσω από την Ναμίμπια και άλλες χώρες που δεν θα έπρεπε να μας επιφυλάσσουν τέτοιες εκπλήξεις.
0: Μάλιστα κύριε καθηγητά, είναι όμως ανεξάρτητη η δικαστική εξουσία. Ο Αντώνης Ρουπακιώτης, που είχα φιλοξενήσει προχθές, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Ανατομία της δικαστικής εξουσίας, μύθοι και αλήθειες». Μέσα από αυτό λοιπόν κύριε καθηγητά, δεν γίνεται αντιληπτή η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης? Εσείς τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι θέμα του κάθε ενός δικαστή. Δεν μπορούμε μονόπλευρα να πούμε ότι η δικαστική εξουσία είναι ή δεν είναι ανεξάρτητη. Υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι την υπονομεύουν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, για να το πω διαφορετικά, η δικαστική εξουσία βάλεται. Βάλεται από όποιον μπορεί. Και από την εκτελεστική εξουσία πολλές φορές, δεν λέω για σήμερα, αλλά γενικώς, ανέκαθεν η εκτελεστική εξουσία επιθυμούσε να αποδιγετεί την δικαιοσύνη από καταβολή του ελληνικού κράτους. Βάλετε από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, βάλετε από οποιονδήποτε έχει κάποια δυνατότητα επηρεασμού της κοινής γνώμης και των ομάδων πιέσεως, ώστε να να καθοδηγήσει και να αποδηγετήσει δικαστικές αποφάσεις. Αυτά είναι πράγματα ανεπίτρεπτα. Αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, είναι γνωστό ότι σε οποιαδήποτε δίκη υπάρχει μεγάλο κοινωνικό ενδιαφέρον, δημιουργούνται ομάδες πιέσεως, δημιουργούνται ομάδες ενδιαφερομένων, βλέπουμε δημοσιεύματα τα οποία κατευθύνουν προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η εικόνα ότι εάν το δικαστήριο δεν αποφασίσει προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, τότε θα υποστεί την δημόσια διαπόμπευση από τις ομάδες αυτές ή από τα τμήματα, των μέσων μαζικής επικοινωνίας που έχουν λάβει ορισμένη τοποθέτηση ή ακόμα και από συγκεκριμένους πολίτες. Έχουμε δει, παραδείγματος χάρη, μέσα σε δικαστικές αίθουσες να διατυπώνονται απόψεις ακόμη και από συνηγόρους ότι εάν δεν αποφασίσετε προς αυτήν την κατεύθυνση είστε διεφθαρμένοι. Λοιπόν, υφίστανται ορισμένες πιέσεις αυτή τη στιγμή οι δικαστές σε ατομικό επίπεδο και χρήζουν μιας προστασίας.
0: Ή θα συμπληρώσω, κύριε καθηγητά, από πολιτικούς και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι τα κόμματα λοιπόν της αντιπολίτευσης κατηγορούν τη σημερινή κυβέρνηση για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Ανάλογες κατηγορίες εκτοξεύονται και την εποχή, κύριε καθηγητά, διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και νωρίτερα επί των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Τελικά όλα τα κόμματα θέλουν να ελέγχουν τη δικαστική εξουσία, κύριε καθηγητά.
1: Αυτό είναι, όπως είπα και προηγουμένως, μία επιδίωξη διαχρονική από συστάσεις του ελληνικού κράτους. Υπάρχουν βέβαια ορισμένες δικλείδες οι οποίες δεν είναι πάντοτε αποτελεσματικές. Δηλαδή, στην έκθεση, την ετήσια έκθεση του World Democracy Forum για την δικαστική ανεξαρτησία, οι πηγές επηρεασμού είναι τα πολιτικά κόμματα, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και οι οικονομικοί παράγοντες.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω επίσης, κύριε καθηγητά, αν υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα και γιατί το ρωτώ αυτό. Η αντιπολίτευση χρησιμοποιεί τη δικαιοσύνη ως μοχλοπίεσης για να πλήξει το κύρος της εκάστοτε κυβέρνησης.
1: Πάντοτε τα διάφορα κόμματα προβαίνουν σε μια εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης, δηλαδή με διάφορους τρόπους, είτε είναι στην κυβέρνηση είτε είναι στην αντιπολίτευση, επιδιώκουν την επίτευξη των αρεστών σε αυτά από αποτελεσμάτων. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχουν δικλείδες, αλλά δικλείδες αποτελεσματικές. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα, σε υποθέσεις μεγάλης κοινωνικής και πολιτικής σημασίας, όπως ήταν η υπόθεση Νοβάρτης, το πράγμα κατέληξε να κριθεί από ένα μονομελές πλημελιωδικείο με μία κυρία δικαστή και μία εισαγγελέα. Μέσα στην αίθουσα έγιναν σκηνές οι οποίες δεν τιμούν την ποινική διαδικασία. Υπήρξαν επιθέσεις, προσωπικές επιθέσεις από συνηγόρους έναντι συνηγόρων κλπ. Οι οποίες δεν ήταν πάντοτε δυνατόν να χαλιναγωγηθούν από το δικαστήριο. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρχουν θεσμικές δικλείδες και θεσμικά αντίβαρα.
0: Σε αυτές...
1: Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις δεν μπορεί, κύριε καθηγητά, κύριε Μιλωνόπουλε, να παρέμβει ο δικαστής.
1: Όπως γνωρίζετε, ο νόμος υπάρχει, αλλά πολλές φορές δεν εφαρμόζεται. Πολλές φορές οι ίδιοι δικαστές δείχνουν μία διστακτικότητα, διότι δεν είναι καλυμμένοι και οι ίδιοι. Όπως επίσης και οι δικηγορικοί σύλλογοι δεν έχουν επιδείξει την πυγμή και το σθένος που όφυλαν για να συμβάλλουν και αυτοί στην τήρηση των θεσμών. Γνωρίζει ο δικαστής ότι εάν αποστείλει έναν δικηγόρο που ασχημονεί στον δικηγορικό σύλλογο, ο δικηγορικός σύλλογος θα τον χαϊδέψει, ίσως και δεν κάνει και τίποτα.
0: Μάλιστα, ο Εμμανουήλ Ροΐδης είχε πει λοιπόν ότι συνόμων απαιτείται σε αυτήν τη χώρα ο οποίος να επιτάσσει την εφαρμογή όλων των υπόλοιπων νόμων, κύριε καθηγητά. Αυτό χρειαζόμαστε λοιπόν.
1: Αυτό είναι το πρώτο. Πρώτα απ' όλα νόμοι υπάρχουν και μάλιστα όχι μόνο κοινοί νόμοι αλλά και υπέρτερης τυπικής ισχύως. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η οποία προβλέπει για τα θέματα που λέμε δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα το τεκμήριο αθωότητας. Το τεκμήριο αθωότητας κατακρεουργείται συστηματικά σε όλες τις μεγάλες δίκες ευρέως κοινωνικού ενδιαφέροντος. Δεν υπάρχει τέτοια δίκη που να μην έχουν διατυπωθεί φωνές, είτε από μέσα μαζικής επικοινωνίας, είτε από πολιτικούς, είτε από ομάδες πιέσεως ή ενδιαφερόμενους κλπ. Που συγκεντρώνονται στις πλατείες με πλακάτ κλπ. Που να μην επηρεάζουν και να μην δημιουργούν, να μην επηρεάζουν το τεκμηριωθότητας και να μην δημιουργούν την εικόνα ότι κάποιος ο οποίος είναι κατηγορούμενος είναι ήδη ένοχος. Ακόμα και πολιτικοί έχουν βγει και είτε σε δηλώσεις είτε στη Βουλή κλπ. Για άτομα τα οποία δεν έχουν καν κληθεί ως ύποπτοι στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, τα χαρακτηρίζουν ως ενόχους. Πώς να τολμήσει λοιπόν ο δικαστής, όταν υπάρχει τέτοια ας πούμε δημόσια κραυγή, να μην παραπέμψει και να μην διασύρει τον ύποπτο μέχρι να βγει η απόφαση τελικά που τον αθώνει. Και έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Μιλάω από την πείρα των 40 ετών και στην υπόθεση ας πούμε των ομολόγων του Δημοσίου, όπου υπήρχαν 20 περίπου πρόεδροι ταμείων, οι οποίοι χωρίς να ξέρουν γιατί ακριβώς είχαν διωχθεί, πήγαν κατηγορούμενοι και αθώθηκαν ομόφωνα, αφού ήταν η κατηγορία κακουργηματική σε όλη τη διάρκεια της προδικασίας και σε άλλες περιπτώσεις. Λοιπόν, υπάρχει μια παραβίαση των κανόνων για το τεκμήριο αθωότητας, η οποία είναι διαχρονική, είναι κάθετη, είναι οριζόντια, είναι τεραστίας εμβελίας και βλάπτει πολύ και καταδικάζει εκ προημίου την έκβαση ορισμένων μεγάλων δικών. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δίκες τεράστιας κοινωνικής σημασίας, οι οποίες είναι βέβαιο ότι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα πέσουν εάν υπάρξουν καταδίκες, ακριβώς επειδή έχει γίνει τέτοια κραυγαλαία παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας. Υπάρχει και το άλλο θέμα τώρα, που προβλέπεται επίσης από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η παραβίαση της αρχής της αντικειμενικής αμεροληψίας. Όταν λέω αντικειμενική αμεροληψία, το λέω για τους ακροατές σας, που δεν είναι νομική, δεν εννοούμε ότι αμφισβητούμε την αμεροληψία των συγκεκριμένων δικαστών που δικάζουν μια υπόθεση, αλλά το ότι το κράτος έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει περιστάσεις και συνθήκες ώστε να μην αμφισβητηθεί η αμεροληψία του δικαστηρίου. Στην περίπτωση της χώρας μας, δυστυχώς το τεκμήριο της αντικειμενικής αμεροληψίας παραβιάζεται κατά τρόπο ανυπόφορο, γενικά με αποτέλεσμα και σε αυτές τις περιπτώσεις να δημιουργούνται ζητήματα παραβίασης της ΕΣΔΑ και να προϊονίζεται καταδίκη της χώρας και να προκαλείται και καταδίκη της χώρας. Ας μην ξεχνάμε, σας λέω ένα παράδειγμα από το παρελθόν, την υπόθεση Κόνστα, που καταδικάστηκε η χώρα μας με σούσεις της δίκης για δηλώσεις υπουργού. Αυτό το λέω επειδή είναι ιστορικό παράδειγμα. Σήμερα έχουμε αυθονία παραδειγμάτων, αλλά επειδή οι δίκες είναι εκκρεμείς, δεν υπάρχει νομικά δυνατότητα να τα παραθέσουν.
0: Έχουμε αυθονία παραδειγμάτων, όπως είπατε κύριε καθηγητά, όμως δεν έχουμε έναν αρμόδιο υπουργό, ίσως, όχι τώρα, διαχρονικά το λέω, να παρέμβει και να καταργήσει όλα αυτά τα παράνομα πράγματα που συμβαίνουν στις δικαστικές αίθουσες. Πάμε, επειδή με πιέζει ο χρόνος, πριν από περίπου 4 μήνες, κύριε καθηγητά, είχατε μιλήσει σε συνέδριο των ποινικολόγων και μαχόμενων δικηγόρων για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του άρθρου 86 του Συντάγματος. Συμφωνείτε με την επιχειρούμενη τροποποίησή του?
1: Να σας πω, το άρθρο 86, η ποινική ευθύνη υπουργών, είναι με μια κουβέντα εκτός θέματος. Η νομοθεσία για την ποινική ευθύνη υπουργών δεν ήταν για αυτά που ρυθμίζει το άρθρο 86. Δηλαδή η νομοθεσία όταν δημιουργήθηκε τον 19ο αιώνα ήταν για, προοριζόταν για να δικάζει υπουργούς για επιλογές που έκαναν, οι οποίες έβλαψαν τη χώρα και οι οποίες δεν προβλέπονται στον ποινικό κώδικα. Δηλαδή είναι αυτό που θα λέγαμε πράξεις κυβερνήσεως και όχι πράξεις διοικήσεως. Δηλαδή εάν ας πούμε συμφωνώ, κάνω μια συμμαχία να πάω με την Αντάντ και όχι με, με τις κεντρικές δυνάμεις. Εάν κάνω μια συμμαχία και πάω παραδείγματος χάρη με την... Σε τέτοιες περιπτώσεις, να μην αναφερθώ σε σημερινές καταστάσεις, και εάν από αυτή την επιλογή βλαβεί η χώρα, εάν παραδείγματος χάρη το 1920 αποφασίσω ή δεν αποφασίσω να στείλω στρατό στην Ουκρανία για να βοηθήσει τους λευκούς έναντι των Ερυθρών και ούτω καθεξής. Εάν λοιπόν έλεγαν αυτοί οι αρχικοί νόμοι περί ευθύνης υπουργών, εάν από την πολιτική αυτή επιλογή ή την επιλογή παραδείγματος χάρη να συνάψεις ένα δάνειο ή να μην συνάψεις κλπ, εάν από την πολιτική αυτή επιλογή υπάρξει βλάβη της χώρας, τότε δικάζονται οι υπουργοί με τις ευνοϊκές διατάξεις της της αποσβεστικής προθεσμίας και της βραχίας παραγραφής που υπήρχαν. Εδώ ο νόμος του 86, του άρθρου 86, λέει ότι δεν τιμωρούνται για πράγματα του κοινού ποινικού δικαίου, για τα οποία θα έπρεπε να τιμωρούνται όλοι σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας, της ισοπολιτείας και του κράτους δικαίου. Είναι λοιπόν εκτός θέματος το 86.
0: Μάλιστα, σημαντική επισήμανση. Δεν τη γνωρίζαμε νομίζω οι περισσότεροι ότι θα έπρεπε να τη μορφωθεί.
1: Το είχα μια φορά και δεν μου το βάλανε.
0: Μάλιστα. Ελπίζω να εισακουστείτε, κύριε καθηγήτα, πάντως. Τώρα που να σας πάω, που με πιέζει ο χρόνος, κύριε Μιλωνόπουλε, πώς κρίνετε τον σημερινό ποινικό κώδικα? Είχατε εκφράσει κάποια στιγμή ενστάσεις στο πρόσφατο βέβαια παρελθόν.
1: Ναι, να σας πω. Ο ποινικός κώδικας του 2019, μάλλον να το πω λίγο γενικότερα για να είμαι αντικειμενικός, με μία κουβέντα, ο ΣΥΡΙΖΑ έβλαψε τον ποινικό κώδικα αλλά σου λούποσε την δικονομία, την ποινική δικονομία. Η Νέα Δημοκρατία ξανά φτιάξε τον ποινικό κώδικα αλλά δημιούργησε προβλήματα στην ποινική δικονομία. Και τι εννοώ? Αρχική διατύπωση του νέου ποινικού κώδικα είχε πραγματικά εκτροματικές διατάξεις. Μερικές από αυτές παραμένουν, που δεν τις έχουμε πάρει είδηση και δεν είναι της επικαιρότητας, αλλά μπορεί να γίνουν. Παραδείγματος χάρη, καταργήθηκε ανεξήγητα η στρατολόγηση, η ποινική πρόβλεψη για την στρατολόγηση υπέρ ξένης δύναμης, με το αιτιολογικό τάχα ότι αυτό προβλέπεται στο στρατιωτικό ποινικό κώδικα. Δηλαδή το αν κάποιος στρατολογεί υπέρ ξένης δυνάμεως στην Ελλάδα δεν τιμωρείται παρά μόνο, λέει, αν είναι στρατιωτικός. Άμα δεν είναι στρατιωτικός δεν μένει ατιμώρητος. Αυτό δεν το ξαναφτιάξανε. Εν πάση περιπτώσει, πολλά από τα ατοπήματα του αρχικού κειμένου του ποινικού κώδικα διορθώθηκαν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά υπάρχουν όμως και άλλα τα οποία έγιναν επιγενωμένως και από την παρούσα κυβέρνηση, τα οποία δημιουργούν προβλήματα, όπως επίσης στην ποινική δικονομία. Τώρα να σας πω, η αθρώα εισαγωγή στην αρμοδιότητα των μονομελών πλημμυλιοδικείων εμένα μου δημιουργεί μεγάλη ανησυχία.
0: Μάλιστα, δυστυχώς θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, κύριε καθηγητά. Ήθελα να μιλήσουμε και για τη δίκη των Τεμπών και για τις υποκλοπές και για τον Ηλία Κασιδιάρη και αλλά δυστυχώς πρέπει να κλείσω. Αν θέλετε φυσικά κι εσείς να κάνουμε μία εκπομπή, να αφιερώσω μία ολόκληρη εκπομπή, να συζητήσουμε όλα αυτά τα σοβαρά θέματα που αναδεικνύετε, εδώ να έρθετε στο στούντιο και να πούμε πολλά θέματα από αυτά που απασχολούν και την κοινή γνώμη και τους πολιτικούς βεβαίως που νομοθετούν αυτούς τους νόμους.
1: Πολύ ευχαρίστω, σας συγχαίρω για τα ενδιαφέροντά σας και μία λέξη μόνο, να τηρούμε τον νόμο, τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε ευχαριστώ καθηγητά. Να είστε καλά, γεια σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, υπόστες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας.

0: Η τηλεοπτική σεζόν άρχισε με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη να κυριαρχεί στη θεματολογία όλων των εκπομπών, ενημερωτικών και μη. Πολλή συζήτηση όμως έχουν ήδη προκαλέσει και οι νέες σειρές που έριξαν τα κανάλια στη λεγόμενη prime time. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για τα τηλεοπτικά δρόμενα και όχι μόνο με τον έμπειρο συνάδελφο, συγγραφέα και στιχουργό Αντώνη Πρέκα. Καλή σας ημέρα κύριε Πρέκα.
1: Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
0: Εδώ είμαστε στον αγώνα της δημοσιογραφίας, κύριε Πρέκα. Τα γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, είστε ο πλέον αρμόδιος να συζητήσετε και να μας τα αναλύσετε. Και θα αρχίσω λοιπόν από το ερώτημα: ποια γεύση σας άφησαν οι τρεις πρώτες μέρες της νέας τηλεοπτικής σεζόν, κύριε Πρέκα?
1: Οι τρεις πρώτες ημέρες εννοούμε, δηλαδή από την ώρα που μπήκαν τα πρωινές, πολύ πρωινές εκπομπές στο πρόγραμμα, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά, και οι ενημερωτικές και οι πλέον πια ψυχαγωγικές που άρχισαν από τη Δευτέρα.
1: Ψυχαγωγικές, γιατί οι ενημερωτικές είχαν ξεκινήσει.
0: Σωστά.
1: Κάποιες νωρίτερα. Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι, όπως το είπατε, η νέα σεζόν ξεκίνησε μονοθεματικά. Οπότε υπ' αυτή την έννοια δεν μπορεί κανείς να βρει διακριτές διαφορές, έτσι δεν είναι?
0: Κύριε Πρέκα, δηλαδή ουσιαστικά λέτε ότι όλες οι εκπομπές εστιάζουν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και το ερώτημά μου είναι σε εσάς, με βάση την εμπειρία σας κύριε Πρέκα, που είναι πολλά τα χρόνια, το κάνουν από έλλειψη άλλων θεμάτων ή επειδή εξακολουθεί να πουλάει ο αείμνηστος καλλιτέχνης?
1: Λογικά αυτή είναι η νοοτροπία. Έχουμε και σε παλαιότερα χρόνια, ας πούμε, βεβαίως, εντάξει, εδώ μιλάμε και για ένα τραγουδιστή ο οποίος αποδείχτηκε ότι ήταν και, πώς να το πω, λαϊκό είδωλο, έτσι, ένα είδος λαϊκού ήρωα, οπότε ένας λόγος παραπάνω.

0: κάνω, αλλά θυμάστε σε άλλες περιπτώσεις με κοινωνικά θέματα, όπως ας πούμε την τη μητέρα που από την Πάτρα με τα παιδιά, την υπόθεση επίσης της Μουρτζούκου, είναι κάτι συνηθισμένο. Όταν δηλαδή υπάρχει ένα θέμα που κυριαρχεί, όλοι ασχολούνται με αυτό με έναν τρόπο, θα έλεγα, εξαντλητικό.
1: Θα διαφωνήσω λίγο της κύριε Πρέκα με εσάς, γιατί και η υπόθεση Πισπυρίγκου και Μουρτζούκου, όπως αναφέρατε, πούλησαν πολύ, στάθηκαν πολύ, διότι δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο μια μητέρα να δολοφονεί τα τρία παιδιά.
0: Εγώ δεν το λέω πώς να πω, προσπαθώντας να πω για ποιο λόγο.
1: Απλά λέτε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, κύριε Πρέκα,
0: ότι όταν κυριαρχεί ένα θέμα, τότε όλοι με κατά μία έννοια ασχολούνται με αυτό, μέχρι να δούνε ότι πώς να πω, το ενδιαφέρον του κοινού αρχίζει και υποχωρεί.
1: Να αποσαφηνίσουμε και να πούμε,
0: δεν είναι θέμα να πάλι κανείς και να πει ποια είναι πιο σημαντική ή για ποιο λόγο. Δεν λέω.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Πρέκα. Άρα να καταλήξουμε και να πούμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έμεινε στην ιστορία, ήταν λαϊκό είδωλο και είναι, διότι μιλούσε στην ψυχή των ανθρώπων, των ανθρώπων
0: πονεμένων. Έχουν υποθεί πολλά για το φαινόμενο Μαζωνάκη. Δεν θα ήθελα έτσι να πω κι εγώ κάτι άλλο. Στα δικά μου μάτια, πέραν της συγκεκριμένης υπόθεσης και των όποιων ποινικών ευθυνών προκύψουν ή φαίνεται ότι προκύπτουν, πέραν επίσης αυτού του πράγμα που, το οποίο αναδείχθηκε, που είναι όλο αυτό το εμπόριο γύρω από την υγεία, τις ελλειμματικές ή τέλος πάντων τους μηχανισμούς που καλλιεργούν αυτό το φαινόμενο, με τα διάφορα Ινστιτούτα ή την παραϊατρική, να το πούμε. Ανεξαρτήτως από αυτό, στα δικά μάτια λοιπόν, ο Γιώργος Μαζωνάκης, έτσι σαν πώς να το πω, σαν υπόσταση καλλιτεχνική και τρόπος ζωής ως προς τούτο, μοιάζει περισσότερο σαν ένας Ίκαρος, σύγχρονος Ίκαρος, έτσι. Θα δούμε το τελικό αποτύπωμα στη διάρκεια του χρόνου, των τραγουδιών και τα λοιπά, αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε αν η δική του περίπτωση σταθεί και η αφετηρία για να ξυπνήσουν λίγο τα αίματα και να αποκαλυφθεί όλο αυτό το, όλοι αυτοί οι μηχανισμοί.
1: Και τα κυκλώματα, κύριε Πρέκα, και τα κυκλώματα. Διότι αποδεικνύεται ότι υπάρχει κύκλωμα πια εδώ.
0: Είναι πέραν από ένα κύκλωμα, αποδεικνύεται ότι τέλος πάντων υπάρχουν ευθύνες στη λειτουργία των δομών και δεν το κρατικό ή του ευρύτερου τομέα, του κοινωνικού και δημόσιου τομέα, όχι δημόσιου με την έννοια της δημόσιας υγείας, που για μία ακόμη φορά το κέρδος επικρατεί έναντι τη ζωή των ανθρώπων. Και εδώ να πούμε ότι είναι και μια κυβερνητική ευθύνη, διαχρονικά κυβερνητική ευθύνη, λειτουργία του κράτους που αναδεικνύεται με τα χρόνια, αυτός ο άκρατος φιλελευθερισμός που αφήνει τα πράγματα στο έλεος, αυτό που λέμε, της αγοράς, έτσι, της οικονομίας της αγοράς και των νόμων της αγοράς και υποχώρησης των δομών του κράτους να ελέγχουν.
1: Άρα, κύριε,
0: και να προστατεύουν τη ζωή του πολίτη.
1: Μάλιστα. Κύριε Πρέκα, λέμε τώρα, ουσιαστικά τι λέτε εσείς, με βάση την εμπειρία σας, ότι όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούσαν τέτοια ιατρία και το συγκεκριμένο ιατρείο, στο οποίο γίνονταν παράνομες ιατρικές πράξεις, χωρίς να το αντιληφθούν όμως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή, εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Έχει τελειώσει η εποχή που γινόταν ρεπορτάζ, κύριε Πρέκα?
0: Κοιτάξτε, θα πούμε κάτι που δεν θέλω να απαξιώσω, ας πούμε, τη δημοσιογραφική έρευνα, αλλά δυστυχώς ο τρόπος που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολούνται με τα πράγματα είναι τελείως επιφανειακός και κυνηγάνε, πέφτουν όλοι πάνω όταν προκύψει ένα θέμα, πάνω σε αυτό το θέμα οι πτυχές με έναν τρόπο, πώς να πω, όπως οι μύγες πέφτουν στην ακαθαρσία και εν τέλει όλα τα περισσότερα με τον τρόπο με τα οποία ασχολούμαστε δημιουργούν, ας πούμε, για την τηλεόραση, δεν βάζω τα social media και τα λοιπά, σαν μια κραυγαλαία εμποροπανήγυρη που αυτό που ενδιαφέρει είναι περισσότερο οι εντυπώσεις, που είναι πολλοί οι πολιτές ότι εγώ είμαι αυτός της αλήθειας και κοιτάξτε τι πουλάω και την αλήθεια που πουλάω. Αλλάζουν οι πολιτές, οι πάγκοι είναι ομοιόμορφοι και εν τέλει έχεις επίσης μια εντύπωση ότι πρόκειται για ένα απέραντο τσίρκο με παράλληλες σκηνές, όπου το θέαμα το οποίο προσφέρεται είναι το ίδιο.
1: Γι' αυτό κύριε Πρέκα, λέτε ότι δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε τίποτα, γιατί αισθάνεστε ότι ζείτε το ίδιο ξανά και ξανά.
0: Κοιτάξτε, όταν προκύπτει ένα θέμα μικρό, μεγάλο, ουσιοδός, πώς να το πω, σημαντικό, αυτό γίνεται με όρους εντυπώσεων. Γίνεται με όρους εντυπώσεων και κραυγών και με όρους, πώς να το πω, αγορέους τις περισσότερες φορές.
1: Και ειδικά, κύριε...
0: Όπου έχει κανείς την εντύπωση ότι το σημαντικό με το ασήμαντο, η πραγματικότητα με την εικασία ή τέλος πάντων...
1: Με τα σενάρια.
0: Η φαινόμενη πραγματικότητα με την εικονική πραγματικότητα και τα λοιπά, είναι σαν το Λούνα Πάρκο που όλα αυτά που λέμε παίζουν μεταξύ τους, αυτό το παιχνίδι που λέγαμε τα αυτοκίνητα και τα συγκρουόμενα.
1: Σωστά. Κύριε Μπρέκα, επειδή...
0: Το χειρότερο επίσης είναι ότι οι περισσότερες εκπομπές έχουν ως καρύκευμα στην όλη αυτή η ιστορία και λαχιοφόρους αγορές όπου ανατριχιάζει κανείς την ώρα που ακούει διάφορες αποκαλύψεις, που ακούει πράγματα ανατριχιαστικά ή τέλος πάντων σου λέει κιόλας γίνεται αυτό, όμως εγώ θα σου σώσω τη ζωή γιατί θα σου δώσω μετρητά ή πλούσια δώρα, καταλάβατε?
1: Κύριε Πρέκα,
0: ένα περιβάλλον το οποίο εν πολλής έχει και θα έλεγα επιπτώσεις οι οποίες δεν είναι θετικές για την κοινωνία.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Πρέκα, και θα συμπληρώσω.
0: Είναι κοινωνικά επικίνδυνες.
1: Και θα συμπληρώσω και θα πω αυτό που λέτε για να ενισχυθεί, ότι μιλάμε ουσιαστικά για εμπορική απήχηση, κύριε Πρέκα. Γνωρίζοντας ότι το όνομά του, του συγκεκριμένου για εν προκειμένο, του Μακαρίτη Μαζονάκη, κρατάει καθυλωμένο το κοινό με αποτέλεσμα τι, αυτό που είπατε εσείς, τα νούμερα τηλεθέασης, τι, εμπορικό κομμάτι.
0: Και το ακριβώς, προσέξτε, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η ενημέρωση δεν μπορεί να γίνεται ούτε με όρους, πώς να το πω, εμπορικούς, ούτε με όρους πληθωριστικούς, δηλαδή ούτε με όρους θεαματικότητας, ούτε με όρους κέρδους.
1: Μάλιστα, και να κλείσουμε.
0: Να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορεί, γιατί κυρίως τις πρωινές ώρες και τις μεσημεριανές απογευματινές βλέπουν τηλεόραση και ανήλικα παιδιά. Οπότε δεν μπορείς, πρέπει να έχεις μια ευθύνη ώστε να μην είσαι επιρρεπής ούτε στη λεκτική βία, ούτε στην αναπαραγωγή της βίας, είτε μέσα από βίντεο. Αυτό είναι πέραν και του φαινομένου βεβαίως του Μαζονάκη, ούτε μέσω βίντεο, ούτε μέσω λεπτομεριών, οι οποίες πολλές φορές
1: παραβιάζει τον κώδικα διοντολογίας της δημοσιογραφίας.
0: Της πραγματικότητας, έτσι δεν είναι?
1: Και παραβιάζει τον κώδικα διοντολογίας της δημοσιογραφίας, κύριε Πρέκα.
0: Αυτό δεν είναι υφίσατε.
1: Κύριε Πρέκα, πρέπει να κλείσω, δεν έχω καθόλου χρόνο. Όμως δεν μπορώ να κλείσω χωρίς να ρωτήσω τι γίνεται με τις χίλιες λέξεις για μία φωτογραφία, το νέο σας βιβλίο.
0: Επειδή είναι λίγος ο χρόνος, να πω ότι, όπως το είπατε, αυτός είναι ο τίτλος του νέου μου βιβλίου. Κάναμε την παρουσίαση πρόσφατα στο πεδίο του Άριος, πήγε καλά. Πρόκειται για ένα βιβλίο, θα έλεγα, όπου πρόσωπα πολύ γνωστά, και όπως ξέρω από τον Καβάφη και τον Σολωμό μέχρι τον Παπαγιανόπουλο, την Καρέζη, τον Πάρκουλη και διάφορα έτσι, τέτοια πρόσωπα που είναι στο ασυνείδητό μας, στο κοινωνικό, με έναν τρόπο. Είναι λοιπόν 40 πρόσωπα τέτοια, 40 τέτοιες σημεία ιστορίες, όπου προσκαλώ τον αναγνώστη να δούμε αυτά τα πρόσωπα με μια άλλη ματιά, πέρα από τα στερεότυπα τέλος πάντων που τα έχουμε στο μυαλό μας, έτσι για να βγάλουμε κάποια άλλα πράγματα, όπως το ότι να τα παρουσιαστούν ως άνθρωποι που διάφοροι, πώς να το πω, να δούμε τη ζωή τους πίσω από ανοιχτά και κλειστά παράθυρα, και να δούμε αυτές τις μεταβλητές, ας πούμε, τα μικρά και τα μεγάλα γεγονότα που όρισαν και καθόρισαν τη ζωή τους, και θα δούμε και μέσα από αυτές τις ιστορίες πράγματα που ταυτίζονται και με τη δική μας ζωή.
1: Και είναι πολύ σημαντικό και κρατάμε αυτό, κύριε Πρέκα. Άλλωστε έχετε γράψει, έχετε αναφέρεστε σε σημαντικές προσωπικότητες, όπως προαναφέρατε κάποια ονόματα και από το χώρο του θεάτρου, του κινηματογράφου, της μουσικής, της λογοτεχνίας, και είναι σημαντικό να διαβάσουμε το τι έχει γράψει ο Αντώνης Πρέκας, που όλοι ξέρουμε τη διαδρομή σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, γιατί είναι πολλά αυτά που έχουμε να πούμε.
0: Δύναμη.
1: Καλή δύναμη. Γεια σας.

0: θέατρο του παραλόγου χαρακτήρισαν τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης της Λέσβου όσα συμβαίνουν στο νησί του Βορείου Αιγαίου με την κτηνοτροφία η οποία βάλεται από τον αυθόδη πυρετό. Οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση και ακόμα δεν γνωρίζουν τι θα συμβεί την επόμενη μέρα. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για την κατάσταση που επικρατεί στη Λέσβο με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Φιλία, Λεωνίδα Κουτσαβλή. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε, κύριε Κουτσαβλή.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους αγροτές σας.
0: Κύριε Κουτσαβλή, ανάμεσα στην προηγούμενη συζήτησή μας και τη σημερινή, μεσολάβησε η επίσκεψη του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιου Καβαδά. Άλλαξε λοιπόν κάτι μετά από τη συνάντησή σας?
1: Αλλάξαν πολλά πράγματα. Αρνητικά, όχι θετικά. Στις 27 Αυγούστου ήταν το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο κύριος Καβαδάς ήρθε κάποια στιγμή μέσα στο Σεπτέμβριο, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία. Λεφτά δεν υπάρχουν. Έχουν αποσυρθεί όλα τα μέτρα που είχαν πάρει για τον αφόδη που ψεκάζουν τα αυτοκίνητα και μπορούσαμε να πούμε υπήρχε μια βιοασφάλεια. Θέλω να σας πω, κάναμε ένα αίτημα στον εισαγγελέα για επανέλεγχο ο φορέας για τα ζώα που εδώ και ένα μήνα έχουν μείνει και δεν έχουν σφαγή.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν πολύ φυσικό να μην το δεχτούν. Τι φοβούνται? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τι φοβούνται? Δηλαδή, ύστερα από ένα μήνα υπάρχει περίπτωση τα ζώα να βγουν αρνητικά? Το φοβούνται αυτό? Και για ποιο λόγο δεν έχουν σφαγή?
0: Ήταν το επόμενο ερώτημα. Κύριε Κατσαβλή. Τι θα γίνει λοιπόν με τις προγραμματισμένες σφαγές? Θα ακυρωθούν δηλαδή?
1: Δεν υπάρχει ούτε ένας εκεί στην κυβέρνηση ο οποίος να μπορεί να πάρει θέση και να μας πούν τι πρέπει να κάνουμε. Τους θέσαμε το άρθρο το 13 του νόμου 687, το οποίο λέει ότι σε περίπτωση που δεν σφαχτούν τα ζώα μπορούν να γίνουν να γίνει άλλη προσέγγιση. Δεν το δεχτήκαν καθόλου. Δεν μπορώ να καταλάβω τι φοβούνται τόσο πολύ. Φοβούνται μήπως τα ζώα που είναι με αντισώματα δεν θα ανέχουνε, λέω εγώ. Δηλαδή είναι πράγματα τραγικά. Είχαν πει ότι θα μας αποζημιώσουν για το για τις ζωοτροφές τέτοιο. Τέλος Ιουλίου. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Τίποτα απολύτως. 194 μέρες η Λέσβος βρίσκεται στο έλεος του Θεού. Και το σταυρό το κουβαλάν οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες και οι συνεταιρισμοί. Η κυβέρνηση πουθενά. Πουθενά.
0: Μάλιστα. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, κύριε Πρόεδρε και κύριε Κουτσαβλή, ότι είστε υποχρεωμένοι να καταφύγετε σε δανεισμό για να επιβιώσετε? Και αν συμβεί αυτό, πώς θα ξεμπλέξετε αργότερα αν συνεχιστεί η ίδια συνθήκη?
1: Χτες είχα μια συνάντηση με κάποιον εκπρόσωπο της τράπεζας Πειραιώς και πήγα και γύρεψα μήπως μπορέσω να κάνω ένα δάνειο και στηρίξω στους κτηνοτρόφους μου. Απαγορέψανε τα σφαγεία. Λέει μέχρι τέλος Δεκεμβρίου δεν υπάρχει περίπτωση να σφάξει. Θέλω να δω θα βγει η κυβέρνηση. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που σε ένα μήνα σφάζουν. Πού θα τα πάνε αυτοί οι άνθρωποι αυτά τα ζώα? Πώς θα μπερέσουν να ανταπεξέλθουν στις ζωοτροφές για να τα ταΐσουν και ποιος θα πληρώσει το χαμένο εισόδημα όλο αυτό του κτηνοτρόφου? Αυτό θέλω να μου πει η κυβέρνηση που απαγόρεψε τα σφαγεία αυτή τη στιγμή. Είχαμε πει να σφάξουμε μέσα στις καθαρές ζώνες. Για ποιο λόγο τα απαγορεύσαμε μέχρι τέλος Δεκεμβρίου? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Υπάρχει κανένα στην κυβέρνηση εκεί πέρα που να φοράει παντελόνια? Αυτό θέλω να ξέρω. Να φοράει παντελόνια και να βγει να πει την αλήθεια. Τι θέλουν από εμάς? Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Τι θέλουν από εμάς? Μας θέλουν ή δεν μας θέλουν? Και να μην βγαίνουν οι κύριοι και να λένε ότι είναι από αγροτικές οικογένειες. Αυτό θέλουμε. Γιατί όταν ήσουν από αγροτική οικογένεια θα ανέσκευες πάνω από τον πρωτογενή τομέα της Λέσβου.
0: Κοιτάξτε, εμείς τώρα τι να πούμε, κύριε Κουτσαβλή, όταν ακούμε έναν κτηνοτρόφο με τέτοια κραυγή αγωνίας για το τι θα συμβεί με το κοπάδι του, με τα ζώα του, τα οποία είναι εγκλωβισμένα σε μία συνθήκη.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 10.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Έχουν θαλαντωθεί τα ζώα από τον αφόδη. Για να μην υπάρξει διασπορά. Κανένας δεν πήρε θέση να γυρίσει να πει απαγορεύεται σε αυτή την περιοχή. Μα έχουν βάλει όλο τον κόσμο να αγοράζει φάρμακα, να προσπαθεί να προστατευτεί μόνος του και η κυβέρνηση είναι απούσα. Και θέλω ένα άλλο πράγμα να πείτε στον κύριο Καβαδά. Τις 4 σελίδες αυτές που βαστάει συνέχεια, καλά θα κάνει να μην τις βαστάει. Γιατί τόσο καιρό, από ό,τι έχω καταλάβει, θα έπρεπε να τις μάθει απ' έξω. Δεν το ρωτάμε για αριθμούς και για νούμερα. Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια τέτοιο. Εμείς δεν έχουμε πάρει εδώ στη Λέσβο ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ. 4.100 εκτροφές αγρότες και κτηνοτρόφοι. Δεν έχει δώσει κυβέρνηση εδώ και 6 μήνες. Όχι 6 μήνες, συγγνώμη. Εδώ και 194 μέρες. Το τονίζω. Ούτε ένα ευρώ. Είχαν πει ότι θα αποζημιώσουν την Παρασκευή τους ανθρώπους που σφάξανε. Άλλες 133 εκτροφές. Βγήκε ο κύριος Αφανασίου και λέει την Παρασκευή θα πληρωθούν. Την Παρασκευή οι άνθρωποι ξέρετε τι έγινε. Δεν πληρωθήκαν. Λέει θα τους πληρώσουμε Δευτέρα.
0: Κύριε...
1: Τι έγινε πάλι. Τη Δευτέρα δεν πληρωθήκανε. Τώρα τους πήγαν ξανά Παρασκευή. Υπάρχει Θεός. Έχουν τσίπ αυτοί οι άνθρωποι απάνω τους. Τι θέλουν να κάνουν. Να μας καταστρέψουν.
0: Κύριε Κουτσαβλή.
1: Δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Τίποτα.
0: Το κρατάμε αυτό, κύριε Κουτσαβλή, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Εδώ θα είμαστε να σας δίνουμε βήμα μέχρι να εισακουστείτε. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ θερμά. Ολοκληρώστε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω σας παρακαλώ να ενημερώσετε τους κυρίους αυτούς που φοράν παντελόνια να σκύψουν πάνω από τον λεσβιακό λαό και πάνω από τον πρωτογενή τομέα. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι ανύπαρκτοι και δεν υπάρχουν.
0: Το κρατάμε.
1: Και καλά θα κάνουν οι βουλευτές μεθαύριο που θα γυρίσουν στα χωριά να σκεφτούν πολύ καλά σε ποιο θα δώσουν το χέρι τους.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πάρα
0: εμείς,
1: πολύ
0: να είστε
1: που μου δώσατε τον λόγο.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Και κάπως έτσι πρέπει να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Πρώτο Θεός, αύριο Παρασκευή, εδώ θα είμαστε στις 9. Ζήτω συγγνώμη από τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά που τους έφαγα 1,5 λεπτό, ίσως και 2. Ακολουθεί η Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Τον Πάνο Πουρναρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη. Γεια σας, ευχαριστώ.
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
8: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
9: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις.

0: Of Greater Manchester με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Η Ελλάδα σήμερα.
2: Δηλαδή?
1: Η εκπομπή μας.
2: Πότε?
1: Κάθε μέρα. 10 με 12 από Δευτέρα έως Παρασκευή με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
2: Δηλαδή?
1: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
1: Απλό. Γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
2: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα. 10 με 12.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σήμερα η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που αναμένεται να παρουσιάσει τις ελληνικές θέσεις για τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Την ίδια ώρα, σειρά σημαντικών επαφών και συναντήσεων περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θεσμικούς επενδυτές, θα έχει συνάντηση με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων. Θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Σαντζάι Μπάνκα και θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, προσωπική υποδοχή από τον Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που θεωρείται ασυνήθιστη κίνηση για Αμερικανό πρόεδρο. Στις συνομιλίες Τραμπ και Σι αναμένεται να κυριαρχήσουν ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το εμπόριο, οι δασμοί, η Ταϊβάν και οι σχέσεις με το Ιράν. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα συμφώνησαν να παρατείνουν κατά 2 μήνες την εμπορική τους επιχειρία, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Απειλές εκτοξεύουν οι Χούθη, προειδοποιώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν παρέμβετε και υποστηρίξετε τις επιθέσεις της Σαουδικής Αραβίας, θα πλήξουμε αμερικανικά συμφέροντα, δήλωσε ένας στρατιωτικός σύμβουλος των Χούθη στο γαλλικό πρακτορείο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 6 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο. Περίπου 10 ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες. Τουλάχιστον άλλες 4 φορές το τελευταίο 20ήμερο φαίνεται πως είχε επαναληφθεί το περιστατικό με το βιτιοφόρο να αδειάζει τοξικά απόβλητα για λογαριασμό βιομηχανίας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Αιγάλιο. Τα λίμματα κατέληγαν απευθείας στην κήτη του ποταμού και στη συνέχεια στη θάλασσα. Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει 4 άτομα, μεταξύ αυτών τον οδηγό του βιτιοφόρου και τον υπεύθυνο του πρατηρίου. Έσχε το τέλος είχε το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Νίκαια με την σύλληψη ενός 49χρονου, ο οποίος κρατούσε μέσα στο διαμέρισμα την 44χρονη σύζυγό του. Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο διαμέρισμα και απελευθέρωσαν τη γυναίκα. Σήμερα απολογείται ο 27χρονος που ομολόγησε ότι δολοφόνησε την 25χρονη Πινελόπη στην Ηγουμενίτσα. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι δικαιούχοι για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις τους για την επιστροφή ενός συνοικίου. Στον καιρό έθριος γενικά ο καιρός με τοπικές νεφώσεις, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας ως προς τις μέγιστες στα ηπειρωτικά, άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Κοντός κόβεται.
1: Τώρα τι λες, κοντός εσύ παιδί μου, κοντζάμ τερέκι.
0: Δεν ξέρω τι είμαι, αλλά το κοντός κόβεται. Μη σε ξανακούσω και πεις, κοντό τον κοντό. Το κοντό.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Πουρναρά. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα με αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Τι να πούμε πάλι στους δρόμους. Αν και σιγά σιγά θα αρχίσει να φτιάχνει. Κύριε Πουρναρά, η αλαζονία είναι εδώ. Τι ύψος έχετε?
1: Το ύψος μου είναι 1,84.
0: Λοιπόν, άρα το κοντός κόβεται. Η αλαζονία του Πουρναρά που κανόνισε να βάλει αυτό το σποτάκι να ξεκινήσει, επειδή είναι κοντά στα δύο μέτρα.
1: Καλά, κοντά δεν το λες. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον 4,3. Ακούτε την εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Καλημέρα και στον κύριο Γεωργιάδη, τον Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Και να σας εξηγήσω, και να σας εξηγήσω πραγματικά ότι τα πράγματα είναι εύκολα. Αν δεν ακούτε εμάς ή εμείς ή κανείς.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι η κυρία Μπακογιάννη μέσα στους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας είχε βάλει και τον Τσίπρα. Ή εμείς ή κανείς.
1: Αν και ο Γεωργιάδης, ο Άδων Γεωργιάδης και ο Βορύδης το απορρίπτουν την άποψη της κυρίας Μπακογιάννη, γιατί είπαν ότι όχι, εμείς δεν βλέπουμε κάτι περί αλαζονίας, δεν βλέπω κάτι τέτοιο υπό κύριο.
0: Καταρχάς δεν έχουν δει φωτογραφία του Ευγενάκη, ξέρεις ποιος είμαι εγώ.
1: Ναι. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν εννοούσε και τους ίδιους η κυρία Μπακογιάννη, γιατί δείγματα αλαζονίας έχουν έτσι και μια υπέροψη και οι ίδιοι και οι δύο.
0: Καμία σχέση, καμία αλαζονία από το. Λοιπόν, όπως είπε ο κύριος Βορύδης, είμαστε για το καλό του πολίτη.
1: Ναι.
0: Είμαστε για το να είμαστε δίπλα στο λαό. Αλλά να σου πω, όταν θα τους λέμε κάτι, δεν θα βαράμε και προσοχή αν μας πούνε αυτοί κάτι. Έτσι είπε ο κύριος Βορύδης. Θα βαράμε και προσοχή.
1: Ναι, ωραία, καλά είπε.
0: Ενώ αυτοί μπορούν να βαράνε προσοχή αν τους λέμε εμείς.
1: Καλά είπε ο κύριος.
0: Τώρα βάραμε προσοχή.
1: Είχαμε και την άποψη, την ωραία αυτή άποψη, την ατάκα του Αδόνδος Γεωργιάδη περί μπάφους σε έναν δημοσιογράφο.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω, δεν του άρεσε η άποψη, η ερώτηση. Εντάξει, λίγο τραγικό.
0: Έχουμε
1: να υποθεί αυτό θεσμικά, δεν ήταν θεσμικά.
0: Πολλά για Γεωργιάδη.
1: Από έναν υπουργό.
0: Έχουμε πολλά για Γεωργιάδη σήμερα. Να ξεκινήσουμε όμως με τη συνέντευξη Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε, κάθισα και άκουσα όλη τη συνέντευξη. Πολλές φορές. 69-39.
1: Πολλές φορές. Την άκουσα, αλλά μία φορά.
0: Πολλές. Είχα κενά. Λοιπόν, τι κατάλαβα εγώ, 69-39-943-943. Πρώτον, ή εμείς ή κανείς. Ναι. Άμεση επίθεση στο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει, λέει, Πασόκ, διότι τρία χρόνια, λέει, που έλειπα εγώ, το Πασόκ δεν έκανε τίποτα.
1: Σωστό.
0: Πρώτη ερώτηση. Τρία χρόνια που ήσουν εσύ, πόσες φορές έχασα το Μητσοτάκη που έκανε τα πάντα? Εκεί ήσουν. Πόσες φορές? Συνεχίζω. Είπε μετά, διορθώστε με, 69-39-943-943. Έμαθα αγγλικά. Έμαθα που είναι η Λέσβος και η Μυτιλίνη. Μου το κλέψε ο Ανδρουλάκης αυτό που λέει κλέφτη εμένα. Έμαθα στο κεφάλι του Κασίδη, γιατί μόνο εμείς δεν έχουμε κάνει κυβέρνηση και μπορούμε να ξανακυβερνήσουμε. Παπάς. Εδώ παπάς, εκεί παπάς, είναι παπάς. Το να έχεις οικονομία. Έχω όραμα να πάω στην Ιθάκη. Σειρά επιστημόνων. Διαπλανητικά σχέδια. Μπερδεύτηκα. Και το ή εμείς ή κανείς είναι άμεση επίθεση στο μαζό. Άρα ποια αντιπολίτευση και ποιος αντίπαλος ο Πρωθυπουργός όταν κάνει μια ολόκληρη συνέντευξη που βάζει σύνθημα, αρχικό σύνθημα, επίθεση στο Πασόκ.
1: Σήμερα ο Μητσοτάκης δεν είναι μόνο σήμερα, είναι τις τελευταίες μέρες στην Αμερική για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σήμερα θα είναι και η ομιλία του Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέλευση. Είχε συνάντηση χθες με Έλληνες της Διασποράς. Εκεί έστειλε και τα δικά του μηνύματα περί εκλογών. Έχουμε πει ότι οι Έλληνες της Διασποράς είναι ένα κοινό το οποίο ψηφίζει επιστολικά και είναι ένα κοινό το οποίο προφανώς θα θέλει να προσεγγίσει ο Πρωθυπουργός από εκεί που βρίσκεται, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάνει δηλαδή και την καμπάνια του πέρα από αυτό για το οποίο βρίσκεται.
0: Θεσμικά, Πρωθυπουργός. Εγώ φεύγω, πάω Γεωργιάδη.
1: Ναι.
0: Εκτός από αυτό που είπες.
1: Ναι.
0: Που ήταν η σοβαρή απάντηση που έδωσε στο δημοσιογράφο που τον ρώτησε, το ότι αν δεν θέλουν το Μητσοτάκη τι θα γίνει. Λοιπόν, είναι η απάντηση που συνδυάζεται και συνεργάζονται μαζί με τον Τσίπρα. Έχουμε να επιλέξουμε δηλαδή ή εμείς ή κανείς, ή εγώ ή το χάος, ή ο Ερντογάν. που ο Ερντογάν δεν είναι χάος. Πάμε τώρα στο Γεωργιάδη. Είδες τι έγινε στο Μέγκα?
1: Είδα, ναι.
0: Κακός χαμός.
1: Στο ραδιόφωνο.
0: Εγώ ζήτησα συγγνώμη, λέει, για το σύστημα. Εσείς ζητήσατε, λέει, συγγνώμη για το ξυλόλιο.
1: Δεν έχουν σχέση αυτά. Αυτά δεν ήταν θεωρίες του υπουργού. Δεν έχουν καμία σχέση.
0: Εγώ ζήτησα συγγνώμη. Η αλήθεια είναι ότι ο υπουργός είχε δίκιο. Το αθλητικό τμήμα του Μέγκα δεν του ζήτησε συγγνώμη.
1: Καλά, εντάξει, ναι.
0: Γιατί δεν το είδες?
1: Δεν το είδες.
0: Είδες καμία συγγνώμη από το αθλητικό?
1: Όχι.
0: Βγήκε η κυρία που λέει, ο κύριος που λέει τον καιρό και να ζητήσει συγγνώμη στον Κυριάδη. Το είδες εσύ αυτό?
1: Δεν το είδα, όχι.
0: Άρα το Μέγκα δεν έχει ζητήσει συγγνώμη στον Κυριάδη, ενώ ο κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός, ζήτησε συγγνώμη για το σύστημα που το φτιάξε ποιος? Ο Πουρναράς. Εγώ. Το Μέγκα. Το σύστημα που ζήτησε συγγνώμη. Οι φωτογραφίσεις των δοκτώρων. Όλων των δοκτώρων. Και στην Καρνεάδου και στην Σόλωνος και στην Πλουτάρχου. Με τους υπουργούς. Και όχι, όχι μόνο τους άλλους, και τους υπουργούς υγείας. Οι διαφημίσεις που παίζανε και τις βλέπαμε όλοι. Αυτό το σύστημα ποιος το φτιάξε?
1: Σου λέει ο Άδωνς βέβαια ότι εγώ δεν έχω ελεγκτικό μηχανισμό, δεν μπορώ να ελέγξω. Εγώ υπήρχαν οι ιατρικοί σύλλογοι, αυτοί δεν ελέγχουν. Εγώ γιατί είναι, εγώ απολογούμαι για κάτι.
0: Τώρα πώς ελέγχει?
1: Δεν ελέγχει ούτε τώρα ελέγχει.
0: Δεν ελέγχει 231 μαγαζιά.
1: Τώρα έκανε την εφαρμογή.
0: Και γιατί δεν την έκανε πριν?
1: Γιατί πριν δεν ήξερε το πρόβλημα πριν.
0: Δεν ήξερε το πρόβλημα πριν.
1: Είπε, καλό, δεν λέει δυστυχώς. Συνήθως κάτι πρέπει να γίνει, κάτι κακό, για να καταλάβουμε το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσουμε.
0: Ο υπουργός υγείας φωτογραφίζεται με κάποιον που δηλώνει γιατρός, χωρίς να ξέρει αν είναι γιατρός.
1: Για το συνέδριο, πού φωτογραφίστηκε?
0: Θες να σου δείξω φωτογραφίες? Ο υπουργός, ο άλλος υπουργός, ο άλλος υπουργός που είναι ο φύλακας της Αναστάσεως σήμερα. Θα πάμε κι εμείς. Δίπως βαφτιστούμε κι εμείς φύλακες της Αναστάσεως προς τα κύμερια, Δυτική Μακεδονία.
1: Δίνει απάντηση και για το συνέδριο πάντως, έχει δώσει ο Άδωνης.
0: Για πες, για πες.
1: Λέει ότι, και δεν έχει άδικο σε αυτό, ότι η υπουργή, το συνέδριο αυτό είναι το 23 που ήταν η ΓΑΚΑ. Ήταν και η Κίλιας Πλεύρης τότε, ήταν υπό την αιγίδα τουρισμού, του Υπουργείου και του Υπουργείου Υγείας.
0: Ναι.
1: Λέει, οι υπουργοί
0: και
1: καλούνται...
0: Και της περιφέρειας, κύριε Πατούλη, γιατρός. Ναι. Γιατρός είναι ο κύριος Πατούλης, να το ξεχνάμε.
1: Οι υπουργοί καλούνται σε συνέδρια για να κάνουν ένα χαιρετισμό. Ναι. Προφανώς δεν γνωρίζουν. Λέει ποιος είναι ο κάθε ένας από τους ομιλητές. Και λέει υπεύθυνος των καλεσμένων και των ομιλιών ήταν ο κύριος Τούντας, ο οποίος είναι και Πασόκος μάλιστα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή,
1: θα λέει ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Ο υπουργός κάνει συνέδριο και δεν ξέρει. Ο υπουργός υγείας δεν ήταν ο κύριος Γεωργιάδης. Ο υπουργός, ο συνάδελφος.
1: Ναι.
0: Ο συνάδελφος.
1: Μα δεν το κάνει ο ίδιο ο υπουργός, σου λέει.
0: Δεν το καλέσανε
1: για χαιρετισμό.
0: Και δεν βλέπει ο γιατρός αν είναι γιατρός αυτός που κάνει. Γιατί συγγνώμη,
1: δεν ασχολείται με τους καλεσμένους.
0: Ο γιατρός δεν ξέρει αν ο γιατρός είναι γιατρός.
1: Ο γιατρός.
0: Δεν ασχολείται.
1: Ποιος γιατρός? Ο Πλεύρης.
0: Ο Κικίλιας. Γιατρός δεν είναι.
1: Ναι, ο Κικίλιας, ναι.
0: Γιατρός δεν είναι. Γιατρός δεν έχει σπουδάσει. Λοιπόν, δεν ξέρει.
1: Πού να ξέρω.
0: Ο Πατούλης ξέρει.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ούτε ο Πατούλης ξέρει. Εγώ ξέρεις τι ξέρω, κύριε Πουρναρά. Κύριε Πουρναρά, ναι, αυτό που ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Είναι το ότι έγινε γκάλο ποιος είναι πρώτος στη Νέα Δημοκρατία.
1: Στους, όχι πρώτος, τι είναι ο πρώτος.
0: Αναγνωρισιμότητα για τους υπουργούς.
1: Ναι, ήταν ποιος πιστεύετε ότι έχει κάνει περισσότερο έργο ως υπουργός. Και πρώτος είναι ο Δένδιας. Και εκνευρίστηκε ο Άδωνης μάλλον.
0: Δεν, συγγνώμη, πρώτος ποιος είναι?
1: Ο Δένδιας.
0: Δεύτερος ποιος είναι?
1: Δεύτερος είναι
0: ο
1: Πιαρακάκης, σωστά. Τρίτος είναι ο Άδωνης.
0: Εκεί.
1: Τέταρτος ο Χατζηδάκης. Και ο Χατζηδάκης είναι με πολύ μεγάλη διαφορά πίσω.
0: Καταρχάς ο Δένδιας είναι με πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Καλά, ο Δένδιας είναι 50% πρώτος.
0: Μα ξέρεις να είμαι υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων. Να βγαίνω μπροστά, να υποστηρίζω το κόμμα, να παίρνω τα πάνω μου, να βγάζω κατηγορίες επάνω μου, να αυτό, να εκείνο, να. Και να είναι ο άλλος σπίτι του απέναντι στο ξενοδοχείο.
1: Ναι.
0: Και να είναι πρώτος. Ναι. Δεν θα εκνευριστώ.
1: Και να μην βλέπεις και αλαζονία κιόλας. Δηλαδή να λες ότι εγώ δεν είδα αλαζονία.
0: Δεν θα εκνευριστώ.
1: Μπορεί να εκνευριζόσουν, δεν ξέρω.
0: Άρα καθένας, λοιπόν.
1: Προσωπικά θα εκνευριζόμουν.
0: Και ο πρώτος εκνευρισμός στο Μέγκα και ο δεύτερος εκνευρισμός στο Άξιον. Στο Άξιον δεν ήταν δεύτερος.
1: Ο εκνευρισμός ήταν με τον Μπάφο.
0: Ναι.
1: Στο Άξιον ήταν.
0: Άρα ο εκνευρισμός δεν έχει να κάνει με το τι μου είπαν, τι με ρωτήσαν ή τι δεν με ρωτήσαν. Γιατί αυτά που με ρωτήσαν τα ήξερα. Ο εκνευρισμός έχει να κάνει με το ότι εγώ κάνω τα πάντα με του κόμματος, κύριε Πρωθυπουργέ. Και βγαίνει ο άλλος πρώτος.
1: Εντάξει, άρα ο κόσμος κρίνει ότι κάνει κάτι καλύτερα ο κύριος
0: Σαββέλης.
1: Μήπως τελικά δεν είναι ατού αυτό που νομίζει ο Γεωργιάδης, ότι πρέπει να ασχολούμαι με όλα, και ενώ ο Δένδιας κοιτάει το χαρτοφυλάκιό του και φαίνεται πιο σοβαρός, πιο θεσμικός.
0: Συγγνώμη, εδώ παλεύουμε στη Βουλή και άλλος πίνει το ποτό του επί στο Roof Garden. Απέναντι.
1: Ο Δένδιας.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εμείς παλεύουμε, εδώ δίνουμε μάχη.
1: Άμα βγεις στη Βουλή και φωνάξεις ψήτε Δένδια, βγει απέναντι είναι. Στο απέναντι ξενοδοχείο έπινε ποτό.
0: Στο Roof Garden απέναντι.
1: Ναι,
0: ναι, αλλά εγώ ήμουν εδώ, ήθελα τη μάχη. Ίδρωνα, χεράτα.
1: Τώρα που πες Βουλή,
0: ναι.
1: Χθες είχαμε την της Άρσης Ασυλίας. Ψηφοφορείς για Άρση Ασυλίας. Η μία ήταν Άρση Ασυλίας για τον κύριο Αβγενάκη, η άλλη ήταν για τον κύριο Λαζαρίδη. Και δύο Άρση Ασυλίας για δύο διαφορετικές περιπτώσεις για την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ψηφίστηκαν, υπερψηφίστηκαν οι Άρση Ασυλίας για τις περιπτώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Δεν ψηφίστηκαν προφανώς για Λαζαρίδη και Αβγενάκη.
0: Είναι πολύ απλή απάντηση. Για τον κύριο Αβγενάκη, ναι. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, του το είπε και Μέντες. Ναι. Και όσο για τον κύριο Λαζαρίδη, αφού είμαι ωραίος. Αφού είναι ωραίος, γιατί να τον.
1: Σωστό είναι αυτό. Βέβαια, υπήρχαν απώλειες. Ξέρεις, καταψηφίστηκαν με 151. Και υπήρξαν εκεί μουρμούρα στα πηγαδάκια και εκνευρισμό στο Μαξίμου, γιατί δεν έπιασε το μασάζ στους υπόλοιπους. Το μασάζ το είχε αναλάβει, να πω, ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού, ο κύριος Μπεκίρης. Και υπήρξαν έτσι βολές κατά του κύριου Μπεκίρη, γιατί ο κύριος Μπεκίρης τώρα δεν έχει κάνει μάλλον καλό μασάζ. Και να σου πω και ένα ωραίο, ο υφυπουργός ο κύριος Λοβέρδος συζητήθηκε λίγο ο τρόπος ο οποίος ψήφισε, γιατί δεν κατάλαβαν πολύ. Ψήφισε ναι στην Άρση Ασυλίας για Αβγενάκη, ο κύριος Λοβέρδος ψήφισε ναι στον Αβγενάκη, όχι για το Φλωρίδη. Και στις δύο περιπτώσεις. Για το Φλωρίδη, λέω.
0: Συγγνώμη,
1: ναι. Όχι για τον Λαζαρίδη. Και στις δύο περιπτώσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου, στη μία ναι, στην άλλη όχι. Οπότε δεν κατάλαβαν πολύ. Και λένε ο Λοβέρδος τι ακριβώς ψήφισε. Υπήρξε αυτή η απορία ότι αν υπήρξε κάποιο σκεπτικό ή το άρχισε στον τοίχη.
0: Ή ήταν λάθος του μασάζ.
1: Ή ήταν λάθος του μασάζ, ναι. Έχουμε και Αυλονίτη. Ο οποίος συνεχίζει.
0: Πριν πάμε σε Αυλονίτη να μείνω στο Γεωργιάδη για να κλείσω προς το παρόν.
1: Πάμε, ναι.
0: Λοιπόν, είδε η κόντρα Αρβανίτη Γεωργιάδη. Και είπε ο
1: κύριο. Κόντρα,
0: Αρβανίτη Γεωργιάδη.
1: Αρβανίτη Γεωργιάδη.
0: Και είπε ο κύριος υπουργός ότι μα είναι δυνατόν ο άνθρωπος που είχε υβρίσει τον πρωθυπουργό Σαμαρά σε πανελλήνια μετάδοση.
1: Ναι, ο Αντώνη Πρωθυπουργέ, το έχει δει το βιντεάκι.
0: Ναι, ναι, μια... Ο άνθρωπος που είχε υβρίσει, ο Αρβανίτης είχε υβρίσει και να μιλάει θεσμικά και εγώ που είχα να χτυπήσω.
1: Καλά, ο Γεωργιάδης έχει υβρίσει όλη την Νέα Δημοκρατία όταν ήταν στο Λάος. Έλεγε αυτό το κόμμα, λέει.
0: Πόσο χρονών είσαι, αγόρι μου?
1: 33.
0: Θυμάσαι το Λάος?
1: Το θυμάμαι, ναι.
0: Πού εντάξει, πηγαίνανε βόλτα, δηλαδή και σου λέγανε.
1: Εγώ το θυμάμαι, εγώ ασχολιόμουν από μόνο μου. Είχα την πετριά, την είχα φάει, ο πολύ μικρό. Εγώ θυμάμαι το σύνθημα που είχε ο Καρατζαφέρης, προεκλογικό σύνθημα που εγώ ήμουν δημοτικό γυμνάσιο, δημοτικό θα ήμουν, που έλεγε μπουνιά στο κατεστημένο. Και ήταν ο Καρατζαφέρης με ένα γάντι του μπόξ. Το θυμάμαι σαν αφίσα αυτό. Falling deep with nowhere left, trapped inside this endless drift. Thoughts are loud but nothing stays. Ο κύριος Αυλονίδης, μπορεί να μου πεις γιατί συνεχίζει την εκτός γραμμής Πασόκ? Δεν έχω καταλάβει. Πήγε ο άνθρωπος στο Πασόκ, το οποίο λέει αυτόνομη πορεία, το είπε μία φορά ότι εμείς μπορούμε να συζητήσουμε με Κωνσταντοπούλου, με Ελλάς κτλ. Το μάζεψε. Δεν ξέρω αν του τα ψάλλουνε και από την Χαριλάου Τρικούπη.
0: Του πήραν ένα τηλέφωνο, τα
1: ψάλλουνε. Αν τον πήραν τηλέφωνο.
0: Τηλέφωνο.
1: Αλλά συνεχίζει ο ίδιος. Επόμενη συνέντευξη, ξανά. Μπορούμε να συνομιλήσουμε με Ελλάς, με Τσίπρα, είμαστε στον ίδιο χώρο, Κωνσταντοπούλου.
0: Πού ήταν πριν?
1: Αν είμαστε πρώτο κόμμα, πρέπει να συζητήσουμε.
0: Πού ήταν πριν?
1: Πού ήταν?
0: Στο Πασόκ. Πριν πάει στο Πασόκ, πού ήταν? Στο Πασόκ πήγε κατευθείαν, ναι. Δηλαδή.
1: Όχι,
0: ήταν Πασόκ πάντα, εξ από ανέκαθεν.
1: Ανεξάρτητο.
0: Ναι, και πριν γίνει ανεξάρτητο, ναι. Πού ήταν? Άρα συνομιλούσε εκεί που ήταν, ναι. Άρα μπορεί να ξαναμιλήσει. Φωνάζει, μπορώ να κάνω το σύνδεσμο και ίσως να υπονοεί σε κάποιες περιπτώσεις. Μπορώ να κάνω και το σύνδεσμο στις μεταγραφές.
1: Μάλιστα.
0: Διότι είναι Σεπτέμβρης μεταγραφών.
1: Ναι, μην το βάλουν στον πάγο όμως στη Χαριλάου Τρικούπη και δεν είναι.
0: Κάτσε τώρα πήγε, πού θα μπει
1: στον
0: πάγο.
1: Μην μπει στον πάγο.
0: Εγώ σου λέω ότι είναι Σεπτέμβρης μεταγραφών. Και όταν λέει εγώ ήμουν αλλού πριν. Δεν ήμουν Πασόκ εδώ. Ναι. Από αλλού ήρθα μεταγραφή.
1: Και τι δηλαδή,
0: εκεί τον που έχει, ήμουν τον, συνομιλούσα.
1: Τον έχει ο Ανδρουλάκης δηλαδή για βιτρίνα για μεταγραφές.
0: Μήπως κάνουμε μεταγραφές. Διότι αυτή τη στιγμή η διεκδίκηση της κυβέρνησης από της επόμενης εξουσίας από τη σημερινή κυβέρνηση και από τον Τσίπρα, ξέρεις που βασίζεται? Ποιος θα πάρει τους πιο πολλούς Πασόκους?
1: Προφανώς. Wake me.
0: Όποιος πάρει τους πιο πολλούς Πασόκους θα κυβερνήσει αυτή τη χώρα.
1: Ναι, όχι, όποιος πάρει τους λεγόμενους κεντρώους.
0: Όχι κεντρώους, Πασόκους.
1: Εντάξει, μωρέ, ναι.
0: Μόνο Πασόκους. Ο Τσίπρας μαζεύει τον ένα μετά τον άλλον. Όπως να είναι, ελάτε εδώ γιατί πρέπει να βοηθήσουμε. Ο πρωθυπουργός τους έχει και τους έκανε γενίτσαρες. Πιο Νέα Δημοκρατία από τους Νέα Δημοκράτες.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, οι επόμενες εκλογές κλείνονται από τον Πασόκ. Πού θα πάνε οι Πασόκοι?
1: Χθες να πω ότι στην Φιλοθέη είχαμε και μια μάζουξη ωραία από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη. Είχε πολύ κόσμο, έκανε εκεί μια συνάντηση με φίλους, όπως λέει ο ίδιος, με κάποιους φίλους. Είχε πολύ κόσμο.
0: Όταν λες πολύ κόσμο θα έχει σύγκριση. Θα για να μπορεί.
1: Καλά, όχι με Γιαννακοπούλη, δεν συγκρίνεται.
0: Η
1: κοπή πίτα τη Γιαννακοπούλου στο Δημαρχείο Περιστερίου είχε ξεπεράσει όλα. Όλες τις προσδοκίες.
0: Λοιπόν, εδώ ναι. Λοιπόν θα πάμε στις 2 το Οκτώβρη.
1: Ναι.
0: Να δούμε εκεί αν θα είναι πάνω ή κάτω Νάντιας.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ποιος κάνει 2 Οκτώβρη, Νότια?
1: Δεν ξέρω, αλλά...
0: Δένδιας. 2 Οκτώβρη, Δένδιας.
1: Κάνει... Ναι, κάνει σε μαγαζί της Παραλιακής.
0: Ναι.
1: Σε ένα γνωστό...
0: Ναι. Εκεί λοιπόν θα πάμε.
1: Το είδα.
0: Εκεί λοιπόν θα πάμε και θα δούμε αν είναι πάνω κάτω Νάντια.
1: Ναι, φιλική συνάντηση έλεγε. Ο Δένδιας, να σου πω, είχε κάνει και πέρυσι μια συνάντηση. Μαζεύει απίστευτο κόσμο. Απίστευτο κόσμο.
0: Πάνω ή κάτω Νάντια.
1: Μπορεί και πάνω από Νάντια.
0: Μπορεί και
1: μαζεύει απίστευτο κόσμο. Πηγαίνουν χιλιάδες κόσμο. Πάνε χιλιάδες άτομα.
0: Και τώρα λοιπόν αυτή τη στιγμή γυρνάς και μου λες γιατί εγώ έχω εκνευρισμό. Ότι βγάζω τον εκνευρισμό μου στον ένα δημοσιογράφο, στον δεύτερο δημοσιογράφο, στον τρίτο. Γιατί είμαι εκνευρισμένος. Ο Γεωργιάδης, εγώ.
1: Ναι.
0: Πάει ο άλλος και μαζεύει. Κακό. Εγώ δηλαδή υδρώνω τη φανέλα και ο άλλος μαζεύει κόσμο.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι. Τελείωσε ο χρόνος. Επαναρχόμαστε σε 2 λεπτά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
7: Έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
12: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
13: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
14: Υπερηφάνεια.
13: Ανθρωπιά.
14: Τόλμη.
13: Πολιτισμό.
14: Ιστορία.
13: Φιλοξενία.
14: Παράδοση.
13: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ένα λεπτάκι μετά τις 10.30. Καλημέρα σε όλους. Στο 6939-943-943 μας στέλνετε τα μηνύματά σας.
1: Έχουν έρθει, θα τα διαβάσουμε σε λίγο, και για να λέμε την καλημέρα και για να λέμε τις απόψεις μας και για να με διορθώσετε σε αυτό που είπα, αυτή που διαφωνείτε, ότι ήταν καθαρή επίθεση στο Πασόκ η χθεσινή συνέντευξη Τσίπρα. Όπως επίσης να πάμε και μια βόρτα στο Αρχοντικό στη Χασιά. Η κλήρωση θα γίνει αύριο την Παρασκευή.
0: Αύριο Παρασκευή.
1: Λοιπόν, και για όσους, επειδή πήγε θεσμικά, καλά κάνει θεσμικός, κάποιος πρέπει να είναι και θεσμικός, γιατί δεν ξέρω αν είχε στον Άδωνη Γεωργιάδη αν θα ήσουν θεσμικός, αν θα συγκρατούσες τα νεύρα σου ή όχι.
0: Γιατί να μην τα συγκρατήσω? Γιατί ο Άδωνης δεν είναι θεσμικός?
1: Είχε έναν εκνευρισμό εχθές δεις. Λοιπόν, και πήγαμε Αμερική, όπως Αμερική που λένε, και μας είπες για τον Πρωθυπουργό στην Αμερική, ο Ερντογάν, ναι, που φωνάζουμε ότι η Τουρκία τα έχει πάρει όλα και εμείς είμαστε χαμηλών τόνων και εμείς.
0: Μίλησε χθες, είπε κάτι ωραία και αυτός χθες. Είπε τα δικά του.
1: Ναι.
0: Κάτι για αναγνώριση ψευδοκράτους και κάτι την παρούσα.
1: Όλα τα είπε και αυτό και ναι. Μπράβο και τι καλό. F35 πήρε.
0: Δεν έχει πάρει ακόμα F35, όχι.
1: Ούτε και θα πάρει.
0: Καλά, λοιπόν, μπορεί να πάρει.
1: Καλά.
0: Το είχα αφήσει ο Τραμπ, το είχε αφήσει ανοιχτό.
1: Ναι,
0: γιατί μπορεί να πάρει.
1: Επόμενα 50 χρόνια όμως.
0: Εντάξει, όποτε, ξέρω
1: εγώ. Ναι. Άρα λοιπόν, αυτό που αυτούς φωνάζουν ότι η Τουρκία και κάνει η Τουρκία και ράνει η Τουρκία και είναι κολλητή. Ο πρόεδρος με τον πρόεδρο, ο πρόεδρος με τον πλανητάρχη. Κολλητή ξεκολλητή. Εγώ δεν βλέπω να παίρνει κάτι η Τουρκία. Και όπως τα έφτιανε, τα πάντα σίγουρα δεν θα τα πάρει τώρα. Να γυρίσουμε στα καθημάς. Είχαμε πάλι Δημοτικό Συμβούλιο για την Κυψέλη.
0: Ναι, είχαμε χθες και σήμερα υπάρχει μια συνέχεια, όχι Δημοτικό Συμβούλιο, κάτι με τις πραγματογνωμοσύνες είναι,
1: ναι,
0: σήμερα.
1: Ναι, είναι η αλήθεια ότι η ερώτηση που έγινε στους ανθρώπους που ήταν εκεί, ήταν και από τις εταιρείες που φτιάχνουν εκεί το μετρό, ήταν το Δημοτικό Συμβούλιο Σύσσωμο και ήταν και οι κάτοικοι, οι πρόσωποι των κατοίκων. Η ερώτηση που έγινε λοιπόν στις εταιρείες αυτές, τις καλές αυτές εταιρείες που μας φτιάχνουν το ωραίο μετρό,

0: οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε σπίτι τους να κοιμηθούν ή αν κοιμούνται γιατί δεν έχουν αλληλήσει, τρέμουν.
1: Στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχε ο Χάρης Δούκας προφανώς, ο Ταχιάος, ο υφυπουργός, εκπρόσωποι της ελληνικής, της ελληνικό μετρό ΑΕΚ και της πρωτοβουλίας κατοίκων της Κυψέλης. Και σήμερα μένεται να δοθούν στον Δήμο Αθηναίων τα στοιχεία και οι μελέτες για τα κτίρια στην Κυψέλη.
0: Εγώ να σου πω ότι ο υπουργός που δεν έπεισε κανέναν, που βγήκε και είπε υπάρχει ασφάλεια στα σπίτια πριν λίγο καιρό, πριν λίγες μέρες, δεν είναι πολλές ημέρες, εχθές δεν είπε τίποτα στην ερώτηση να πάνε να κοιμηθούν ή όχι. Δεν απάντησε καθόλου. Δεν είπε κουβέντα. Επίσημα. Καλημέρα Μανώλη.
1: Καλημέρα.
0: Τι είπε ο Μακάριος στην απάντηση, τι απάντησε ο Μακάριος στην κυρία Μπακογέννη?
1: Σε ποιο θέμα, για την Ελαζονία?
0: Για το κατέβα κάτω από το καλάμι.
1: Ότι είμαι ωραίος.
0: Και έχει ωραία θέα από εκεί ψηλά.
1: Ναι.

Λοιπόν, να δούμε τι λένε και οι αγαπημένοι ναι. μας συνάδελφοι. Παιδιά, εγώ λέω ή εμείς ή κανείς. Και τώρα δεν λέω για τον Τσίπρα. Δεν λέει εμείς, γιατί λέει εγώ. Ο Τσίπρας λέει εγώ. Εγώ λέω εμείς. Ή εμείς ή κανείς. Άρα έτσι και ακούστε κανέναν άλλον, μαύρο φίδι που σας έφαγε.

0: Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες. Εφημερίδα Καθημερινή. Εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται. Τι ψάχνουν οι αδιάφθοροι στην πολεοδομία Μυκόνου, αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός. Καταργεί τοριστικά η χρήση της Βιντζότρατας. Λιγότερα δρομολόγια, περισσότεροι επιβάτες. Η εφημερίδα Τα Νέα λέει διπλή προστασία στους κληρονόμους από αφανή χρέη και γραφειοκρατία. Δημιουργείται κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα κληρονομιάς που θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που αφορούν τους κληρονόμους. Η εφημερίδα Απογευματινή, κληρονομιές χωρίς παγίδες και χρυφά χρέη, ταλαιπωρία τέλος, ψηφιακή πλατφόρμα καταργεί ουρές και γραφειοκρατία, ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδύσεις, αλλά και οφειλές όλα στο φως. Και από κάτω Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε απειλές. Η εφημερίδα των συντακτών Εκένωση, λόγω Μετροπόντικα εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύσταση του Προέδρου του ΤΕΕ στα Σινού να μην μένουν στα σπίτια τους για 10-15 ημέρες οι κάτοικοι όταν επανακινήσουν οι εργασίες. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, μαζικό νεανικό ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ, άνοιξε τις πύλες του το 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδήγητη. Ποιοι θα λάβουν έξτρα, η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου, αύριο πληρωμές έως 1.600 ευρώ και επικίνδυνες και fake θεραπείες σε ιατρία και δομές υγείας, τα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Η εφημερίδα Μανιφέστο, οικολογικό έγκλημα στον Κηφισό, έριχναν βιομηχανικά απόβλητα μέσα σε αγωγό υδάτων. Ο υπόγειος αγωγός κατέληγε στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Συνελήφθησαν ο οδηγός βιτιοφόρου και υπεύθυνος πρατηρίου καυσίμων. Είναι για λογαριασμό μιας βιομηχανίας, μπισκοτοβιομηχανίας να πω.
1: Η οποία λέει εγώ δεν είχα ιδέα, η εταιρεία.
0: Ναι.
1: Εγώ δίνω τα απόβλητα που τα διάζει η εταιρεία μου, να ξέρω. Εγώ τα δίνω σε ξένη εταιρεία. Αυτή δεν ήταν η απάντηση.
0: Ναι. Η εφημερίδα Εσπρέσο λέει Σόδομα και Γόμορα. Η ανσιολόγος Αφέντρα και τα ΑΧΒΑΧ στο γραφείο του Θοδωρόπουλου. Η εφημερίδα Το Ποντίκι, πέντε σενάρια για τις τιμές της ενέργειας. Οι ακριβείς εκτιμήσεις των αγορών, όπως τις καταγράφει η υπηρεσία ερευνών του Κογκρέσου. Στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής, οι ελπίδες της ελληνικής κυβέρνησης για ρήτρα διαφυγής.

0: εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, επεκτείνονται οι μπλε γραμμές στάθμευσης στην Θεσσαλονίκη. Έρχονται οι κάρτες στάθμευσης για την πέμπτη κοινότητα που υλωτική εφαρμογή με την ελπίδα να δοθεί λύση στο πρόβλημα πάρκινγκ. Η εφημερίδα Κόντρα, εμείς ή κανείς, το δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας. Μόνο η Ελλάδα μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη, δηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός. Στις δεύτερες εκλογές μπορεί να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση. Εφημερίδα Ο Λόγος, ελληνική πρόταση για έσοδα δισεκατομμυρίων. Διαχειρός Πιερακάκη, Ευρωπαϊκή Ένωση φάσματος. Πασόκ, μετά το Μητσοτάκη η χάος προέκυψε, το Τσίπρας η χάος. Και οι δικηγόροι της οικογένειας προσφεύγουν στον Άριο Πάγο, δολοφονία Κυριακής Γρίβα. Φέστανε το εφετείο για την υπόθεση αυτή. Δεν παρουσιάστηκε ο κατηγορούμενος και έτσι αναβλήθηκε. Εφημερίδα Εστί, αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου και υψώνουν την τουρκική σημαία. Στην επόμενη φάση περνά το σχέδιο διεισδύσεως της Άγκυρας στην Μεθόριό μας. Τι συμβαίνει στην Πάτμο με την Ημισέλινο, τι στη Θράκη και το Πύλιο με σημαίες βαλκανικών χωρών. Πώς παραβιάζεται ο νόμος για τα εθνικά σύμβολα, θράσος χωρίς όρια, οι οικίες δεν είναι σκάφη αναψυχής. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα λέει, έρχεται η νέα πανδημία του Αντίχριστου, να γιατί μας ψεκάζουν από ουρανό και γη. Η εφημερίδα Political, τι κρύβει η σιωπή στις Ηνωμένες Πολιτείες, Μητσοτάκης Ερντογάν, γιατί δεν προγραμματίστηκε η συνάντησή τους. Η τουρκική Νόταμ και το πρώτο μεγάλο crash test στο Αιγαίο και νέο αμερικανικό φρένο στα όνειρα του Σουλτάνου για F-35. Η εφημερίδα Δημοκρατία, τους πονάει ακόμα ο γέρος του Μοριά, 205 χρόνια από την θρηλυκή άλωση της Τριπολιτσάς. Και η εφημερίδα Star, συνεργάτης του γιατρού αποκαλύπτει τα Σόδομα και Γόμορα που γίνονταν στο Κολωνάκι. Μάλιστα, αυτές οι εφημερίδες. Σήμερα γιορτάζει η Θέκλα Κόπρος Μυρσίνη Μυρτό Πέρσης.
1: Πώς, Θέκλα και
0: Κόπρος.
1: Μάλιστα.
0: Μυρσίνη Μυρτό Πέρσης. Μάλιστα. Η Μυρτώ, η Κοροβέση γιορτάζει.
1: Χρόνια
0: η ανεξάρτητη βουλευτή.
1: Και είχα μια φίλη.
0: Θα τη στείλω μήνυμα μετά.
1: Θέκλα DJ παλιά. No name, όχι.
0: Θέκλα DJ.
1: Ναι, ναι, παλιά, παλιά.
0: Λοιπόν, πάμε σε μηνύματα. Εγώ δεν έχω θόνη για μηνύματα. Τα διαβάζεις εσύ σήμερα.
1: Ένα φαν κλαμπάκι no name πίσω από το Holiday Inn τότε ήταν, που ήταν η Θέκλα εκεί και μεσορανούσε φανκές και όχι μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το έχει προλάβει σε
0: αυτό. Όχι, δεν το έχω προλάβει. Εντάξει, είπαμε, έχω προλάβει Λάος Καρτζαφέρη, αλλά αυτό δεν το έχω προλάβει.
1: Είσαι κλεισμένο, δεν έβγαινε στο σπίτι. Από το σπίτι, για να βλέπει τον Καρτζαφέρη.
0: Αυτό, ναι.
1: Άρα είδα αλμάσουμε εγώ ω όνομα.
0: Ω όνομα.
1: Όνομα.
0: Πώς το εννοείς.
1: Αφού έβλεπε Καρτζαφέρη, δεν μπορεί να μην έβλεπε Γεωργιάδη.
0: Ναι, έβλεπα Γεωργιάδη.
1: Άρα ω όνομα, όχι ω όνομα.
0: Από παλιά, τον έβλεπα να βρει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Άρα ω όνομα, είδα αλμάσουμε εγώ. Ω όνομα. Δηλαδή, άμα μεγαλώσει, θέλει το όνομα του Γεωργιάδη.
0: Ναι. Εντάξει, ήταν και Βορύδη και Πλεύρη, ήταν και άλλοι υπέρ.
1: Δεν ήταν όμως έτσι.
0: Όλοι το παρεάκι. Και Βελόπουλο ήταν.
1: Όλοι μαζί εκεί.
0: Όλοι μαζί εκεί.
1: Και πήραν μετά μεταγραφή.
0: Αλλάξαν μετά. Εντάξει, στην πορεία τη ζωή κάνει διαφορετικές επιλογές.
1: Τη Χρυστοδοπούλου.
0: Όχι τη Χρυστοδοπούλου.
1: Α, με μπερδεύει. Γιατί εγώ πήγα να πω.
0: Τη ζωή εννοώ του βίου.
1: Άρα πόσο δύσκολο είναι μαζί με τον Γεωργιάδη, τον Πλεύρη και τον Βορύδη να γυρίσει και ο Βελόπουλο στην Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, δεν γυρίζει.
1: Να πάει στην Νέα Δημοκρατία. Γιατί.
0: Εντάξει, αποκλείεται.
1: Γιατί άμα του δώσουν ένα καλό υπουργείο.
0: Όχι. Μόνο με το Πασόκ, το είπε και χθες κάποιος υπουργός. Ναι. Λέει, εμείς μόνο με το Πασόκ, αλλά έχει ψηφίσει το Πασόκ συνεδριακά. Λέει, όχι, οπότε η αυτοδυναμία ή δεύτερες εκλογές.
1: Ναι, αν πάμε τώρα στο ή εμείς ή κανείς.
0: Ναι.
1: Ο Βελόπουλος είναι τόσο αριστερός όσο ο Καμένος για να πάει με τον Τσίπρα.
0: Όχι.
1: Είναι πιο αριστερός. Ποιο είναι πιο αριστερό, ο Καμένο ή ο. Γιατί ο Καμένο είναι πρώτη φορά αριστερά.
0: Ο Όπλο είναι πιο αριστερό, γιατί έχει και πασοκικό παρελθόν. Από το Πασόκ ξεκίνησε.
1: Άρα...
0: Οπότε οι βάσει έχουν μπει.
1: Ο Τσίπρα δεν έχει τέτοιο πρόβλημα, ναι. Έχει πάει λοιπόν και
0: ο
1: στα.
0: Ο Καμένο δεν έχει παρελθόν τέτοιο.
1: Άρα λοιπόν ο Τσίπρα έχει πάει και πιο δεξιά. Να μια συνεργασία μπορεί να φέρει κυβέρνηση, ρε παιδιά, ή εμεί ή κανεί. Λοιπόν, επειδή και εμείς έτσι ή εμείς οι κανείς δεν θα ακούτε κανέναν άλλον, έτσι, κανείς. Οι φύλακες της Αναστάσεως συνεχίζουν και ανεβαίνουν στη Μακεδονία. Τώρα όμως όχι μετά του προϊστάμενου. Είχαν χωρίς προϊστάμενο. Πάμε κι εμείς μπας και πάρουμε κανένα τίτλο.
0: Ποιος είναι ο κ. Χατζηδάκης?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ο
0: πρόεδρος. Εντάξει, είναι.
1: Δεν είναι ο πρόεδρος. Δεν είναι το αφεντικό όμως επάνω.
0: Δεν είναι το αφεντικό.
1: Την προηγούμενη φορά πήγε.
0: Αλλά είναι αντιπρόεδρος ο κ. Χατζηδάκης. Μην τον υποτιμάς τον κ. Χατζηδάκη.
1: Και έχει και δουλειές τώρα το Κολωνάκι.
0: Και έχει και δουλειές στο Κολωνάκι.
1: Οι υπουργοί έχουν δουλειές. Ναι. Δεν έχουν θέματα. Λοιπόν, πάμε μπας και πάρουμε εμείς κανένα τίτλο να δούμε τι γίνεται εκεί.
0: Πάμε, ναι.
1: Καταρχάς, ο κ. Γιαννητσόπουλος, ο οποίος είναι κτηνοτρόφος και τυροκόμος. Καλημέρα σας από το Αμίντεο και τη Φλόρινα, κύριε Γιαννητσάτο.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν,
2: καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και εδώ τώρα τι γίνεται. Βλέπουμε ότι μαζί με τον Αστακό, τι άλλο έτσι είναι, τη Συναγρίδα και όλα αυτά τα γκουρμέ, είναι το μοσχάρι και η φέτα. Τι μέσα βλέπουμε να έρχονται και πού πάνε τα πράγματα?
2: Αυτό που φαίνεται είναι μεγάλες αυξήσεις και στα τυροκομικά προϊόντα αλλά και στα προϊόντα, όπως είπατε, μοσχαρίσιου κρέατος. Φαίνεται ότι παίζουν από 15 έως 18 ευρώ και μπορεί να έχουμε και άλλες αυξήσεις.
1: Ναι, αυτό προέρχεται από εσάς, εσείς που το έχετε, που έχετε τα ζώα, που φτιάχνετε το τυρί, από εσάς προέρχονται αυτές οι αυξήσεις?
2: Η αλήθεια είναι ότι λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής, όπως βλέπετε στα πετρέλαια, στα ρεύματα, στα λιπάσματα, γενικά στο κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, έχει αυξηθεί ραγδαία, αλλά αυτό δεν μεταφράζεται και στις τιμές πώλησης των προϊόντων μας. Για κάποιο λόγο, ενώ ανεβαίνουν τα έξοδα, εμείς πουλάμε τα προϊόντα μας σε τιμές προ-πενταετίας, προ-εξαετίας, δηλαδή πολύ χαμηλά, δεν ανταποκρίνονται πλέον στο κόστος παραγωγής. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι στα τελικά σημεία τα προϊόντα είναι πολύ ακριβά για τον καταναλωτή. Αυτό σημαίνει ότι κάπου μεταξύ παραγωγού και τελικού σημείου υπάρχει μια μεγάλη αύξηση στις τιμές. Τώρα δεν θέλω να πω ότι είναι σχροκέρδια, αλλά κάποιοι βγάζουν πάρα πολλά χρήματα.
1: Ναι, δεν το λέτε. Και πού το βλέπουμε να φτάνει, δηλαδή η φέτα πού θα φτάσει? Ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα και εδώ στην Αθήνα, ποιον ρωτήσεις, άμα σου λέει έχω φέτα και ψωμί, άλλος και καρπούζι το καλοκαίρι, είμαι εντάξει, δεν θέλω να φάω τίποτα άλλο. Σε τι επίπεδο θα φτάσει, δηλαδή θα προσεγγίζετε? Ήτανε 12, 13, έφτασε και 14 και 15, τώρα πού θα πάει?
2: Θα σας πω συγκεκριμένα για τη φέτα, γιατί εξαρτάται από 100% έως 70% από πρόβιο γάλα. Λόγω των τελευταίων γεγονότων, την τελευταία τριετία, λόγω ευλογιάς, είναι γνωστό ότι μειώθηκαν τα πρόβατα κατά 500 έως 600 χιλιάδες. Αυτή η έλλειψη δημιούργησε ανταγωνισμό μεταξύ των μεταποιητών, έναν πολύ μεγάλο ανταγωνισμό, και οι τιμές στην πρώτη ύλη αυτή τη στιγμή πληρώνονται από 1,75 έως 1,90, δηλαδή κλείνονται συμβόλαια για πρόβιο γάλα έως 1,90. Αν συνυπολογίσουμε ότι για να φτιάξουμε ένα κιλό τυρί φέτα από πρόβιο γάλα χρειαζόμαστε γύρω στα 4 κιλά, αντιλαμβανόμαστε ότι η πρώτη ύλη μοναχά κοστίζει 8 ευρώ το κιλό, για ένα κιλό τυρί δηλαδή. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι μέχρι να φτάσει, για να βγάλει κέρδος ας πούμε ο μεταποιητής, να πουλήσει σε κάποιον ενδιάμεσο μέχρι το τελικό σημείο, μπορεί το τυρί να φτάνει στο σούπερ μάρκετ στα 12-13 ευρώ, συν ΦΠΑ. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει με το τι κέρδος έχει σκοπό το σούπερ μάρκετ και οι μεγάλες μονοπωλιακές αλυσίδες να προσθέσουν το προϊόν.
1: Ο δηλαδή, πολιτής λιανικής μετά, ναι.
2: Ναι, αυτό. Αν βλέπουμε μία φέτα με 18-20 ευρώ, αυτό σημαίνει ότι το τελικό σημείο δουλεύει με πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό κέρδους. Αν βλέπουμε πάλι όμως μία φέτα με 10 ευρώ ή 11 ευρώ ή 12 ευρώ με τις σημερινές τιμές, γιατί αν σήμερα το γάλα πωλείται 1,90 και το προϊόν θα βγει στην αγορά μετά από 2 μήνες, αν βλέπουμε τιμές στο κιλό ανατηρή 10 με 11 ευρώ, σημαίνει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν είναι φτιαγμένο από 100% πρόβιο γάλα.
1: Α, είμαστε εδώ, δηλαδή... μα δίνεται ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω εσύ πάνω το γνωρίζει αυτό. Όχι. Δηλαδή δεν είναι πρόβιο γάλα, βάζουμε δηλαδή και άλλο είδου.
2: Βάζουμε είτε αγελαδινό, που μετά από πολλού ελέγχου πιάνονται άνθρωποι να προσθέτουν αγελαδινό γάλα που δεν είναι στι προδιαγραφέ τη φέτα. Και μετά βάζουμε σκόνε πρωτενη, όπου αντί για 4 κιλά γάλα μπορούμε να φτιάξουμε ένα κιλό τυρί με 2-2,5 κιλά γάλα.
1: Ναι, εδώ τώρα μας λέτε ότι άμα βλέπουμε και πολύ φτηνά είναι σαν τις βενζίνες. Άμα βλέπεις πολύ φτηνά λέει κάτι τρέχει.
2: Δυστυχώς.
1: Και το φέτα δηλαδή, άμα βλέπουμε μεγάλες προσφορές μπορεί και κάτι να τρέχει.
2: Στις πολύ μεγάλες προσφορές είναι τυριά τα οποία έχουν μείνει στο ψυγείο και δεν πωλήθηκαν. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερον είναι ότι χρησιμοποιούνται άλλα πρόσθετα. Δηλαδή, εγώ θα μιλήσω ειλικρινά, ο καταναλωτής τους επόμενους 2-3 μήνες, άμα βλέπει πολύ φθηνά προϊόντα, θα πρέπει να είναι υποψιασμένος ότι δεν είναι από 100% πρόβιο γάλα το προϊόν που αγοράζει. Γιατί δεν είναι δυνατόν να πουλάει ο κτηνοτρόφος 1,90, που θα σας πω ότι είναι μια σωστή τιμή βάσει των εξόδων παραγωγής ανά κιλό πρόβιου γάλακτος. Δεν γίνεται να πουλάει 1,90 και να τη βρίσκει τη φέτα στο ράφι με 2 ευρώ.
0: Άρα μας λέτε ότι δεν υπάρχουν προσφορές με αγαθές προθέσεις, έτσι.
2: Ναι, η αλήθεια αυτή.
0: Ωραία, για να το λέμε.
2: Όχι, η αλήθεια αυτή είναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα στα άλλα προϊόντα όμως, αν μου επιτρέπετε.
1: Παρακαλώ.
2: Υπάρχει σχροκέρδια από τον παραγωγό μέχρι το τελικό σημείο, μέχρι τον καταναλωτή.
1: Όπως τα άλλα προϊόντα. Στο μοσχάρι εννοείται.
2: Ναι, όπως το μοσχάρι. Ο παραγωγός αυτή τη στιγμή μπορεί να πουλάει το κιλό από το στάβλο του 4,5-5 ευρώ και στο τελικό σημείο να φτάνει 18, να φτάνει 19.
1: Μάλιστα. Πώς είναι ο καιρός εκεί και τι γίνεται, τι είναι, πώς στένεστε και τι περιμένετε για το πετρέλαιο που εσείς πιθανότατα να έχετε ξεκινήσει τη θέρμανση? Γιατί...
2: Η αλήθεια είναι ότι την ξεκινήσαμε εδώ και 3 μέρες, η θερμοκρασία έπεσε ακραία. Δηλαδή σήμερα, να φανταστείτε, είχαμε το πρωί 4 βαθμούς. Ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος στην περιοχή. Όταν ακούγονται τιμές για πετρέλαιο θέρμανση 1,90 και 1,95.
1: Όχι, ο πρωθυπουργός.
0: Θα πέσει.
1: Ο πρωθυπουργός είπε 1,75 και ο μπροστινός του, ο ένας εκ των δύο, ο κ. Κυρανάκης, είπε ότι θα πάει και παρακάτω.
0: Θα πάει πολύ παρακάτω, λέει. Ναι.
2: Ωραία, μακάρι να το δούμε αυτό. Αλλά αυτό που ξέρουμε ως τιμή σήμερα είναι ότι θα ξεκινήσουμε από τα 1,80-1,85.
0: Ναι, αλήθεια.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Και εδώ στην επαρχία, να σας πω την αλήθεια, ο κόσμος μπορεί να χρησιμοποιήσει ξύλα, μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο είδους συστήματα για να ζεσταθεί. Το μεγάλο πρόβλημα θα είναι σε λίγο μεγαλύτερες πόλεις εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τέτοιου είδους πηγές θέρμανσης. Θα είναι ένας πολύ κρύος χειμώνας για τους πολίτες εδώ της περιοχής μας.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπομονή, είναι και αντιπρόεδρος εκεί. Μπορεί κάτι να σας πείτε, κάτι να σας τάξει κάτι.
2: Μακάρι, να δούμε.
1: Την καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε,
1: μας.
0: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Πέρυσι.
1: Αυτό, καταρχάς, εγώ αυτό δεν το ήξερα. Ποιο?
0: Για τις προφορές.
1: Ναι, ότι μάλλον.
0: Ότι δεν υπάρχουν αγαθές προθέσεις.
1: Ότι δεν είναι. Δηλαδή, όταν έβλεπες την ύφετα, έλεγες πάω να πάρω αυτή που λέει, το που δίνει. Με τεράστια. Μήπως τώρα.
0: Δεν σου δίνει προσφορές. Μα πολλές φορές στο λέει και ο ίδιος ο άνθρωπος, ο πολιτής που είναι εκεί, σου λέει: θέλετε την προσφορά. Έχουμε προσφορά.
1: Ναι.
0: Και λες εσύ, προσφορά είναι. Γιατί είναι με τον. Πηγαίνει το μυαλό σου. Σε αγαθές προθέσεις.
1: Εμένα ξέρεις που άλλο πήγε το μυαλό μου?
0: Πού?
1: Στα ταμπελάκια αυτά της συμφωνίας.
0: Των κυρίων,
1: μάλιστα. Ναι. Τα οποία δεν είναι.
0: Σε αυτά κυρίες δεν υπήρχαν, ήταν μόνο κυρίες.
1: Μόνο κυρίες.
0: Μόνο κυρίες. Είδες.
1: Το αρσενικό επικρατεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: λάθος.
1: Μήπως. Καλά τώρα, λάθος, ναι. το συζητήσουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μήπως τα ταμπελάκια στα τριγιά είναι μόνο έτσι? Γιατί η συμφωνία, κύριε, δεν είπε τι είδους φέτα, δεν έβαλε και χαρακτηριστικά. Είπε, βάλε φέτα, κτηνή. Έβαλα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όχι την καλή.
0: Ναι. Κοίτα, για το πετρέλαιο θέρμανση τώρα που είπαμε, για να το πει ο Κυρανάκης αυτό, και το θύμισε γιατί το είχα σημειώσει να το πω εγώ, αλλά το ξέχασα.
1: Εγώ όμως, επειδή σε προσέχω, ναι, και σε προσέχω, σηκωθείτε να σας χειροκροτήσουμε, κύριε Πουλάρα.
0: Για να το πει ο Κυρανάκης αυτό, ο οποίος είναι και μπροστινός, είναι σίγουρο ότι θα είναι όντως αρκετά κάτω από το 75 η εκκίνηση. Για να το πει δηλαδή ο Κυρνάκης θα το πετυχαία. Δεν θα είπα, είπε. Γιατί λέει εκτιμώ ότι θα είναι αρκετά κάτω από το 75. Δεν θα στο λέει ο Κυρνάκης άμα δεν ήταν θέσφατο και δεν το ήξερε.
1: Δεν το ήξερε.
0: Άρα, το λοιπόν... θέμα είναι όμως και πού θα καταλήξει. Γιατί πέρυσι ξεκίνησε από ένα 10.
1: Εκεί
0: άνοιξε.
1: Δεν πάει. Δεν πάει.
0: Δεν πάει εκεί. Και κατέληξε το 75. Τώρα, αν ξεκινήσει από το 1,60, 1,65, 1,50. Μπορεί να φτάσει και 2 ευρώ δηλαδή.
1: Ναι,
0: με, την, όμως, με την ίδια λογική το λέω έτσι. Άνοιγμα κλείσιμο.
1: Εδώ όμως να πάμε να δούμε τι λέει ο ΙΕΜΗΣ ή καμής. Κανείς.
0: Ναι.
1: Καλά,
0: επικοινωνιακά αυτό πάντως είναι σωστό. Επικοινωνιακά σου λέω έτσι. Άσχετα το ΙΕΜΗΣ. Επικοινωνιακά είναι τρομερό.
1: Ποιο.
0: Είναι σαν το ίδιο το ή εγώ ή το χάος. Επικοινωνιακά είναι σωστό.
1: Δηλαδή έπιασε στην Νέα Δημοκρατία εγώ ή το χάος ή εγώ ή ο Ερντογάν.
0: Πιάνει. Αφού είναι πρώτος.
1: Πρώτος είναι γιατί δεν υπάρχει δεύτερος.
0: Εντάξει,
1: αλλά το ΙΕΜΗΣ ή κανείς, δηλαδή το ότι επιτίθεσαι στην αντιπολίτευση και όχι στην κυβέρνηση. Δίνεις μια ολόκληρη συνέντευξη και η επίθεση σου στην αντιπολίτευση και όχι στην κυβέρνηση.
0: Καλά, εντάξει.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Εντάξει, τώρα,
1: το ΙΕΜΗΣ ή κανείς το θεωρούσε για τον Μητσοτάκη, όχι.
0: Όχι, για κανείς. Μα για την αντιπολίτευση το λέει, ναι.
1: Άρα λοιπόν δίνεις
0: αλλά μια δεν ολόκληρη... έδωσε και ολόκληρη συνέντευξη. Έκανε μια ολόκληρη συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν, ήταν μια φράση.
1: Μα ήταν αυτό που έμεινε σε όλο τον κόσμο. ΙΕΜΗΣ ή κανείς. Η επίθεση στην αντιπολίτευση.
0: Όλη η υπόλοιπη συνέντευξη όμως ήταν για την κυβέρνηση.
1: Ποια κυβέρνηση. Ποιο, και τι θυμάσαι. Ήρα, να θες να ρωτήσω.
0: Όλα τα θυμάμαι.
1: 69-39-943-943. Καλημέρα Τζένι, καλημέρα Θάνο που είναι για τραχοντικό. Καλημέρα Κώστα. Καλημέρα Εμμανουέλα, γεια σου Γιάννα. Θα μιλήσουμε και μετά. Λοιπόν, 69-39-943-943. Εάν θυμάστε κάτι άλλο από τη χθεσινή συνέντευξη ή αν διαβάσετε κάτι άλλο σε πρωτοσέλιδα ή όπου θέλετε από τη χθεσινή συνέντευξη, εκτός από το ΙΕΜΗΣ ή κανείς, που είναι επίθεση καθαρά σε όλη σύσσωμη την αντιπολίτευση.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό υπάρχουν και ενστάσεις και εκ των έσω.
0: Μάλιστα.
1: Και εμείς επειδή το ανεβαίνουν τα κρέατα, ανεβαίνουν τα τυριά, πάλι με τον κυβερνητικό πουρναρά, αρχοντικό στη Χασιά που έχει και κρέας, έχει και τυρί, έχει και κρασάκι, έχει και ό,τι θέλετε, έχει μόνο να μην πίνετε αν οδηγείτε. Αύριο η κλήρωση για 4 άτομα, μπορείτε να τα κάνετε 5 με την προϋπόθεση ο 5 ήταν ο πουρναράς.
0: Λοιπόν, αυτά πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε και τις αθλητικές ειδήσεις και επανερχόμαστε πολύ.
1: Η μηχρόνιο μπάλα ή μπάσκετ έχουμε σήμερα. Εκεί τα δύο. Και τα δύο.
0: Έχει μπάσκετ σίγουρα.
1: Νομίζω ότι και εθνική.
0: Που ασχολούμαι. Ναι, και μπάλα. Ναι. Έχει και εθνική, ναι.
1: Ωραία. Πάμε να μάθουμε. Πάμε να δούμε καλύτερα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 11.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Χθες στην 11η της εθνικής μας ομάδας για το απόψινό παιχνίδι με τη Σερβία διεκδικεί ο Μπάμπης Κοστούλας. Δεν θα κάνουμε βήμα μπροστά να αποδεχθούμε ότι όλα θα κριθούν στα παιχνίδια με τη Σερβία. Πάντα ο στόχος όλων είναι να πάει η ομάδα σε μια μεγάλη διοργάνωση. Δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Έχουμε απαιτήσεις από τον εαυτό μας. Διαθέτουμε ποιότητα, είναι ώρα να το αποδείξουμε, ανέφερε ο Παναγιώτης Ρέτσος. Διαθέσιμη για την σημερινή ανέτρηση του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρή για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague. Θα είναι η Ρογκαβόπουλος και η Μωραΐτης. Έχουμε πολλές πληροφορίες για την Παρή. Έπαιξαν και το Super Cup. Πολύ transition, πολλά τρίποντα, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράδοβιτς. Στη Βιτόρια βρίσκεται από χθες ο Ολυμπιακός εν ώψη του αποψινού αγώνα με την Μπασκόνια και την πρεμιέρα της EuroLeague. Αμφίβολος ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που ταλαιπωρείται από την οντίτιδα. Να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας. Έχει ιδιαιτερότητες το παιχνίδι με Μπασκόνια, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Ολυμπιακός έχει στα υπόψη του την διακοπή δανεισμού του Νίκου Αθανασίου στον Όφη και την ένταξή του στο ρόστερ από τον Ιανουάριο. Δεν θα κινηθούν για την απόκτηση ελεύθερου ποδοσφαιριστή οι ερυθρόλευκοι, πιθανή διεξαγωγή ενός φιλικού κατά τη διάρκεια της διακοπής. Προτεραιότητα στις επεκτάσεις των συμβολέων των Ζίβκοβιτς, Μιχαηλίδη και Τσιφτσί δίνουν στον ΠΑΟΚ. Με το νέο έτος αναμένεται να επιστρέψουν στη δράση Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλένκα. Σκέψεις για την απόκτηση τερματοφύλακα και εξτρέμ κάνουν στο δικέφαλο του Βορρά. Στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του βρίσκεται ο Ντεσπότοφ. Στη διάθεση του Γιάκομπ Νίστρουμ με την επανέναξη του πρωταθλήματος αναμένεται να βρίσκονται οι Κρίστιανσεν και τα Μπόρδα. Σκέψεις για την εξαγωγή ενός ή δύο φιλικών κατά διάρκεια της διακοπής κάνουν στον Παναθηναϊκό. Κοντά στην επιστροφή του στην δράση βρίσκεται ο δεξιός μπακ της ΑΕΚ Λάζαρος Ρότα, ενώ σε στάδιο επανένταξης βρίσκεται ο Στρακόσα. Άνοιχτο το ενδεχόμενο απόκτησης δεξιού οπισθοφύλακα από την αγορά των ελευθέρων. Κάποια στιγμή στο μέλλον θα ήθελα να λάβω την εθνική Σερβίας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από τον έσπρο προπονητή της εθνικής ομάδας της χώρας σου, δήλωσε στο σερβικό μέσο ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Δημήτρης Διαμαντάκος επιστρέφει μετά από 11 χρόνια στην Ελλάδα, καθώς έδωσε τα χέρια με την αναγέννηση και θα ενισχύσει την ομάδα της Καρδίτσας στην επιθετική της γραμμή. Στη διάθεση του Dragan Σάκοτα για το μάτς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για το Super Cup θα είναι ο Δημήτρης Φλιώνης. Δεδομένα εκτός η Greg Brown και η Kishon Fizel, αμφίβορος ο Derek Williams. Για τα προκριματικά της EuroLeague γυναικών, ο Παναθηναϊκός στήθηκε 91-68 από την τουρκική Ουλουντάκ και θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία. Ήταν για τον Πρωτέα Βούλας που έχασε 79-46 από την Ελιτζούρ Ραμλά από το Ισραήλ. Η ΑΕΚ ξεκίνησε με νίκη της υποχρεώσης της στη φετινή Handball Premier επικρατώντας 34-27 της Δράμας. Αναβλήθηκε ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας λόγω έλλειψης καθαριότητας και ακατάλληλου αγωνιστικού χώρου. Για τη φάση των 32 του UEFA Women's Europa Cup, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 3-2 εντός έδρας από την Σπαρτάκ Μιγιάβα. Σε μία εβδομάδα είναι προγραμματισμένη η ρεβάνς στη Σλοβακία. Σε δίκη οδηγείται ο Ασραβ Χακίμη για την κατηγορία βιασμού που αφορά υπόθεση του 23, με το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Γαλλίας να απορρίπτει την τελευταία νομική προσπάθεια του ποδοσφαιριστή της Paris Saint-Germain να ανατρέψει την παραπομπή. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Πάνο, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εμένα με έχει πιάσει το mood της, της Πέμπτης, δηλαδή πριν την Παρασκευή, δηλαδή έρχεται Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, και.
0: Σαββατοκύριακο κάθεσαι.
1: Όχι, δεν κάθεσαι. Κανένας δεν κάθεται. Πολλοί δεν κάθονται.
0: Τι πολλοί δεν κάθονται.
1: Είναι πολλοί που δουλεύουν και Σαββατοκύριακο.
0: Και δουλεύουν τις καθημερινές.
1: Και.
0: Δεν δουλεύουν τις καθημερινές.
1: Όχι, δουλεύουν και τις καθημερινές, δουλεύουν και το Σαββατοκύριακο.
0: Σιγά με δουλεύουν και 13 ώρες.
1: Δουλεύουν και 13 ώρες.
0: Πότε, ποιοι, αφού δεν.
1: Πολλοί είναι αυτοί. Πολλοί.
0: Α, ναι, αυτοί που το επέλεξαν, αυτοί που ζητούσαν, που παρακαλούσαν. Να έξω το υπουργείο με διαδηλώσεις, με πανό που θυμάμαι, δώστε μας 13, 14, 15 και 17 ώρες.
1: Μάλιστα. Και μένω να σου πω την αλήθεια, δεν μου λέει και κάτι το να περιμένω το Σαββατοκύριακο. Διαφωνώ πάρα πολύ σε αυτό.
0: Εγώ καθόλου.
1: Να περιμένεις δηλαδή. Πρόκειται τώρα να περιμένεις όλη τη βδομάδα για ένα Σαββατοκύριακο. Να περιμένεις ολόκληρο το χρόνο για τις διακοπές του καλοκαιριού.
0: Ναι, και του,
1: δεν είναι,
0: και του Πάσχα και των Χριστουγέννων.
1: Μια χαρά είναι και η Δευτέρα, μια χαρά είναι και ο χειμώνας, μια χαρά είναι. Υπάρχει ζωή και πέρα από τις διακοπές της Αργίας και τα Σαββατοκύριακα.
0: Και Κωνσταντοπούλου.
1: Και Κωνσταντοπούλου, μια χαρά.
0: Α, υπάρχει, εννοείται. Ναι, και πέρα, ναι, από τις. Λοιπόν, καλημέρα στον Τάσο. Τάσος λέει ότι φίλοι μου πέρσι δεν πήγε πάνω από 1,50 το πετρέλαιο. Μη λέτε ότι λένε όλοι, ψάχτε το. Εγώ νομίζω ότι έκλεισε τον Απρίλιο στο 1,70 ή 1,75. Εάν κάνω λάθος, θα το ψάξουμε και θα σου πούμε σε λίγο. Τώρα, ο Αποστόλης. Για ποιον Πασόκ μιλάτε, αυτό κυβερνά, η μισή υπουργή Πασόκ δεν είναι. Αυτό ακριβώς είπαμε. Ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι με ποιο, με Πασόκ. Τώρα, με το Πασόκ της Νέας Δημοκρατίας, με το Πασόκ του Τσίπρα. Δεν ξέρω με ποιο Πασόκ θα είναι.
1: Εντάξει, κυβερνάει το Πασόκ. Εντάξει, το λέμε για.
0: Ποιος, γιατί,
1: το λέμε για αστείο καμιά φορά τώρα, αφού έχουν αστείο. Φύγει οι άνθρωποι από πολλά από το Πασόκ τώρα.
0: Τι Πασόκ είναι. Και επειδή έχουν φύγει.
1: Εντάξει, δεν είναι Πασόκ, κυβερνάει το Πασόκ τώρα.
0: Ποιο κυβερνάει.
1: Στην Νέα Δημοκρατία έχουν πάει οι άνθρωποι. Δηλαδή, αν πάρει μεταγραφή, συνεχίζει να είσαι η ίδια ομάδα.
0: Ναι.
1: Αλλά είσαι ομάδα.
0: Ο Δωμάζος όταν έφυγε και πήγε από τον Παναθηναϊκό στην Νέα, εκεί είπε εγώ είμαι Παναθηναϊκό.
1: Εξαίρεση, γιατί υπάρχουν κάποιοι ρομαντικοί. Άμα ρωτήσει το Φλωρίδη, θα σου πει εγώ είμαι ρομαντικό Πασόκο. Αλλά ήρθα να βοηθήσω τη Νέα Δημοκρατία.
0: Α, το Φλωρίδη. Ο Μητρόπουλος όταν πήγε στην ΑΕΚ πάλι από τον Ολυμπιακό.
1: Είναι κάποιοι ρομαντικοί. Ναι, γιατί είναι κάποιοι ρομαντικοί και μπορεί να έχουν μείνει στην ομάδα τους πάλι. Ναι. Σε αυτό συμφωνώ.
0: Άρα αυτοί που πήγαν στον Μητσοτάκη και αυτοί που πήγαν στον Τσίπρα δεν είναι ρομαντικοί.
1: Όχι, δεν νομίζω. Αλλάξανε ομάδα. Αλλάξαν ομάδα. Αλλάξαν
0: μόνο
1: άποψη.
0: Που δεν έχουμε ποτέ συμβόλαια, χρόνο και κόστος μεταγραφής.
1: Δεν υπάρχει αυτό στην πολιτική.
0: Τι δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν συμβόλαια.
1: Δεν υπάρχει συμβόλαιο.
0: Κόστος δεν υπάρχει μεταγραφής.
1: Όχι.
0: Αμοιβή το χρόνο πώς θα παίρνει.
1: Ό,τι λέει η βουλευτική αποζημίωση. Τι. Δεν είναι μισθός, είναι αποζημίωση. Το είπε και ο Τσίπρας χθες.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας ή θα προσπαθήσουμε να έχουμε μαζί μας την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου Πασόκ, την κυρία Μαρκογιαννάκη. Θα την βρούμε, φαντάζομαι, σε λίγα λεπτάκια. Σε λίγα λεπτάκια.
1: Είτε δεν σηκώνει τηλέφωνο.
0: Μπορεί να είναι σε άλλο κανάλι.
1: Α.
0: Εκπρόσωπος τύπου είναι. Εκπρόσωπος τύπου μπορεί να έχει πολλά μέσα.
1: Ναι, θέλω να τη λέγω. Λέω, ερώτηση έκανα. Λέω, δεν σηκώνει το τηλέφωνο αυτό.
0: Βρίσκει τον Γεωργιάδη να μην είναι σε κανάλι.
1: Απορία, γιατί
0: δεν. Βρες τον Γεωργιάδη να μην είναι σε κανάλι.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Να μην είναι σε κανάλι.
1: Ναι, είναι περισσότερο. Μάλιστα υπάρχει και αυτή η άποψη ότι πότε προλαβαίνει να δουλέψει, αφού είναι όλη μέρα στα μίντια.
0: Ποιον βλέπει περισσότερε φορέ αυτό, το Μαρινάκι ή το Γεωργιάδη.
1: Το Γεωργιάδη.
0: Άρα λοιπόν.
1: Αυτό λέω.
0: Που δεν είναι και η δουλειά του.
1: Αυτό λέω. Και πότε προλαβαίνει να δουλέψει, δηλαδή το. Την πλατφόρμα, την εφαρμογή, πότε πρόλαβε και την έκανε μέσα σε μια-δύο μέρες, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Αυτό το πότε πρόλαβε μέσα σε μια-δύο μέρες να το φτιάξει κάτι το οποίο δεν γνώριζε.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πούμε ότι το αναγνωρίσουμε ότι ήταν μεγαλύτερη ταχύτητα δεν υπάρχει.
1: Και είπε σε μια συνέντευξή του που είδα χθες ότι είχε μια συνάντηση με κάποιους Ευρωπαίους και τον ρώτησε μάλιστα ότι έδειξαν ενδιαφέρον ευρωβουλευτές για αυτή την εφαρμογή. Και του είπαν να κάνει μια παρουσίαση γιατί θέλουν και αυτοί στις χώρες. Μάλιστα στην Ολλανδία λέει υπάρχει μεγάλο ζήτημα με αυτά τα με κλινικές, με κέντρα, με ιατρικά κέντρα κλπ. Και,
0: ναι.
1: Και λέει ότι θέλουν να, να τους κάνει παρουσίαση στην εφαρμογή που έκανε.
0: Τώρα,
1: και λέει, ένιωσε, λέει πολύ ωραία. Ήμουνα,
0: τώρα,
1: δεν το περίμενα. Λέει.
0: Τώρα δημιουργείς ίντριγκες.
1: Δεν δημιουργώ ίντριγκες. Αυτό που είπε ο υπουργός λέει.
0: Ναι, τώρα δημιουργείς όμως δύο ίντριγκες.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, πρώτη.
1: Πρώτη, ίδρυκα. Ότι θα έπρεπε να θεωρηθεί ότι είναι ο πιο ικανός υπουργός.
0: Ναι.
1: Πώς το πει γι' αυτό. Ότι εμένα μέχρι και με παρακαλάνε οι ευρωβουλευτές. Εσένα δέδια σε παρακαλάνε.
0: Άστο δέδια. Δεν έχουμε φτάσει εκεί ψηλά ακόμα. Πάμε πιο κάτω.
1: Ναι, στον Πιερακάκη. Λοιπόν,
0: πάμε στον πρωταθλητή.
1: Ναι.
0: Ο πρωταθλητής λέγεται ότι άλλαξε την Ελλάδα ψηφιακά στο προηγούμενο Υπουργείο.
1: Καλά, εντάξει, ψηφιακά έτσι είχε βάλει τις βάσεις ο Γιώργος Πανδρέου για να αλλάξει ψηφιακά. Είχαν μπει από τότε οι βάσεις, ΓΑΠ, ΠΑΣΟΚ. Και μετά πάτησε εκεί ο Πιερακάκης και έφτιαξε απλά τις εφαρμογές.
0: Πού ήταν ο Πιερακάκης τότε?
1: Στο Πασόκ.
0: Α, με μπερδεύεις, γιατί τώρα γάμπα
1: τότε στο Πασόκ.
0: Μα με Πιερακάκη ήταν. Το Πασόκ, εκείνο το Πασόκ ήταν με Πιερακάκη.
1: Ναι, βασίστηκε όμως το Πασόκ αυτά που έκανε μετά ο Πιερακάκης. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι ο Πιερακάκης ήταν στο Πασόκ τότε.
1: Ήταν, ναι.
0: Άρα είχε ξεκινήσει από εκεί να κάνει
1: τη δουλειά. Και σου λέει καλώς εσύ, μεταγραφή, συνέχισε το έργο.
0: Και πάμε λοιπόν τη μεγαλύτερη ίντριγκα.
1: Ναι.
0: Πήρε κανένα τον πρωθυπουργό να του πάρει το πόσο κάνει?
1: Ο, δεν νομίζω, όχι. Αδιάφορο τελείως.
0: Είδες λοιπόν ότι δημιουργεί σύντρικες.
1: Όχι ήθελημένα.
0: Τι, καλά.
1: Δεν το ήθελα να το κάνω.
0: Το ήθελες και το είχε σχεδιάσει, όχι, και το είχε σημειώσει. Να πεις ότι κοιτάει ο Άδωνης Γεωργιάδης τη δεύτερη θέση προς το παρόν.
1: Την πρώτη τη βλέπετε με τσάλια. Ειδικά άμα δει τώρα τον κόσμο που θα μαζευτεί εκεί στην παραλιακή, στο γνωστό μαγαζί, θα πάθει πλάκα.
0: Πάνω ή κάτω από Νάντια?
1: Θα είναι πάνω από Νάντια.
0: Θα είναι πάνω από Νάντια.
1: Πιστεύω θα είναι πάνω,
0: ναι,
1: από
0: παιδιά,
1: ο Δένδιας. Ο Δένδιας τώρα μαζεύει ακραίο κόσμο.
0: Λοιπόν, Άδωνης Γεωργιάδης κοιτάει πρώτα τη δεύτερη θέση και να χτυπήσει τη δεύτερη θέση που είναι Πιερακάκης, ο οποίος από Πασόκ δούλευε για να φτάσει να κάνει την αλλαγή της Ελλάδας ψηφιακά με Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αλλά δεν του ζήτησαν ποτέ από την Ευρώπη να του πάρουν την πλατφόρμα.
1: Ναι.
0: Και μακριά κοιτάει και την πρώτη θέση. Όχι Δένδια, πάνω από Δένδια κοιτάει.
1: Πάνω από Δένδια κοιτάει.
0: Πάνω από
1: ο Δένδιας είναι στην εκτίμηση 50%.
0: Κοιτάει κατευθείαν πρωθυπουργό. Ζήτησαν από τον πρωθυπουργό από καμιά Ευρώπη να τους δώσει το πόσο κάνει?
1: Όχι, αλλά κάνει ομιλία στο Κογκρέσο πρωθυπουργό.
0: Άλλο αυτό. Το πόσο κάνει, του το ζήτησε κανένα?
1: Όχι, ποιο πόσο κάνει, μόνο.
0: Άσε με τώρα.

0: Λοιπόν, και όπως σας είχαμε πει, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, κυρία Μαρκογιαννάκη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μαρκογιαννάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Μαρκογιαννάκη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα εχθές, ή εμείς ή κανείς. Είναι άμεση επίθεση στο Πασόκ. Δηλαδή, εσείς είστε ο κανένας.
2: Κοιτάξτε, πηγαίνουμε από το Μητσοτάκη ή χάος. Το Μητσοτάκη ή Ερντογάν, τώρα στο Τσίπρα ή χάος. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτά τα διλήμματα υποτιμούν την νοημοσύνη των πολιτών. Εμείς λέμε κάτι πολύ συγκεκριμένο και θέτουμε στο δρόμο για τις εκλογές ένα απλό ερώτημα στους πολίτες. Αν θέλουν να συνεχίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μια τρίτη καταστροφική θητεία ή αν χρειάζεται η χώρα πολιτική αλλαγή και αυτή μπορεί να την εξασφαλίσει μόνο το Πασόκ. Μόνο με το Πασόκ πρώτο μπορούμε να έχουμε μια προοδευτική εναλλακτική διακυβέρνηση για τον τόπο που απαντά στα προβλήματα της καθημερινότητας. Σήμερα που μιλάμε, ξέρετε, στη Μακεδονία, σε ορεινές περιοχές έχουμε τις θερμοκρασίες να είναι κάτω από τους 10 βαθμούς.
0: Ναι, ήμασταν πριν σε Αμίντεο και το πρωί ήταν 4. Πετρέλαιο
2: θέρμανσης και η κυβέρνηση πανηγυρίζει για το ότι θα καταφέρει να δώσει το πετρέλαιο θέρμανσης λίγο κάτω από το 1,75, ενώ πέρυσι είχε ξεκινήσει με 1,10. Αυτό είναι στο οποίο πρέπει όλοι να απαντήσουμε. Βλέπουμε αιμονικά μια κυβέρνηση η οποία λέει ότι πρέπει να πάρει άδεια από την Ευρώπη για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ εμείς ως Πασόκ ήμασταν και το μόνο κόμμα που στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το είχε βάλει, το έχουμε πει εδώ και καιρό, ότι θα πρέπει να δούμε μέτρα που άμεσα ανακουφίζουν την τσέπη των πολιτών.
1: Ποια είναι αυτά?
2: Όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Προσωρινά λέμε ότι αυτό πρέπει
1: χάνουμε να... Χάνουμε 4 δις.
2: Το έχουν κάνει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Ναι.
2: Δεν γίνεται να κλείνουμε τα μάτια σε αυτό που ανησυχεί και αγωνιούν όλοι οι πολίτες για το τι θα κάνουν μέσα στο χειμώνα. Και ξέρετε, η ίδια κυβέρνηση τι μας είπε, ότι έρχονται σιγά σιγά να το κάνουν. Αλλά λένε θέλουμε άδεια από την Ευρώπη, ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες το έχουν κάνει ήδη. Δεν μπορούν κι αυτοί να θέσουν ξεκάθαρα ποια είναι η πρόθεσή τους, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι τώρα έρχονται να το κάνουν εκ των υστέρων κάτω από την κοινωνική πίεση. Και το ίδιο περιμένουμε να γίνει και για την βενζίνη και για το πετρέλαιο. Το γεγονός ότι προτιμούν να μπαίνουν σε ένα κύκλο επιδότησης της ακρίβειας, καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχει δείξει η πραγματικότητα ότι δεν είναι αποτελεσματικό.
0: Πάμε τώρα πάλι στη χθεσινή συνέντευξη του κ. Τσίπρα, ο οποίος είπε: εγώ έδωσα τη 13η σύνταξη, το 13ο αυτό. Εγώ τα έδωσα και μετά τα πήραν πίσω, αλλά τώρα δεν γίνεται. Τι λέει το Πασόκ, δεν μπορούμε να τα δώσουμε.
2: Ξέρετε, προσπαθεί ο κ. Τσίπρας να επανέλθει με τον τίτλο της αξιοπιστίας του έντιμου και αξιόπιστου πολιτικού και ο ίδιος αναιρεί συνεχώς το rebranding το οποίο προσπαθεί να κάνει. Ήταν αυτός που έλεγε το 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Μας είπε κιόλας ότι την έδωσε. Τι έδωσε? Σήμερα έχουν οι πολίτες 13η σύνταξη. Ας είμαστε λίγο σοβαροί.
1: Αυτό το κατήργησε το 19 η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το κατήργησε το 19 η Νέα Δημοκρατία, κύριε Μακρυγανάκη.
2: Ως τιμητής της δημοσιονομικής μάλλον υπευθυνότητας, να μας πει ότι δεν χωράει και δεν γίνεται η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός. Εντάξει, δεν έχουν ξεχάσει οι Έλληνες πολίτες τι έκανε η διακυβέρνησή τους. Έλεγε κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και παρέδωσε τα δάνεια στα φαντς και σήμερα είναι οι δανειολήπτες έρμεα εκβιαζόμενοι των σέρβιζερς και το φαντς. Γι' αυτό το Πασόκ λέει ότι εδώ πρέπει να έχουμε άμεσες ρυθμίσεις και προστασία των δανειοληπτών με την προστασία της μόνιμης της πρώτης κατοικίας, με ειδικό πλαίσιο για την προστασία αυτών που έχουν τα κόκκινα δάνεια να έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν το δάνειό τους σε μεγαλύτερη τιμή από ό,τι το έχει πάρει το φαντς, όμως να έχουν αυτή τη δυνατότητα. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός και κυρίως αυτό που έχουμε δει και λένε όλοι οι επαγγελματικοί φορείς ότι έχει αποτύχει είναι να έχουμε τις 120 δόσεις, γιατί 72 δόσεις δεν προχωρούν.
0: Κύριε Μαρκογιαννάκη,
2: δεν το λέμε σαν αντιπολίτευση. Ξέρετε, αυτό με το ιδιωτικό χρέος δεν το λέμε σαν αντιπολίτευση. Το λέει, το λέει, δημοσιεύματα, η Καθημερινή, το είχε πρωτοσέλιδο.
0: Ναι, αυτό
2: το
0: είναι αλήθεια.
2: Τα στοιχεία του ΕΦΚΑ.
0: Αυτό είναι αλήθεια, γιατί έχουμε μιλήσει με όλα τα επιμελητήρια. Είναι η βασική τους, το βασικό τους αίτημα.
2: Τα χρέη προς τα ταμεία έχουν αυξηθεί το τελευταίο εξάμηνο 640 εκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, πληρώνει για να πάρει κάποια βασικά αγαθά και μάλλον δεν πληρώνει άλλα, αφήνει άλλα πλήρωτα. Δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους οι πολίτες.
0: Κύριε Μακογιαννάκη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Γιατί είδαμε χθες τον κύριο Δεδονή σε μια δήλωσή του για μια διάταξη σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το άρθρο 74, που όπως είπε ο συνάδελφός σας, δεν θα περάσει κάτω από το ραντάρ και πώς το περίμενε η Νέα Δημοκρατία. Αφωώνει, λέει η κυβέρνηση, ότι έχει σχέση με το ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα μας πείτε τι είναι αυτό?
2: Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί με διάφορα τερτύπια να βγάλει όλους αυτούς οι οποίοι είχαν χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα που τους έδιναν κάποιοι να κλέβουν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις στις πλάτες των τίμιων αγροτών και κτηνοτρόφων, και προσπαθεί και πάλι να το κάνει αυτό με τον ίδιο τρόπο. Εμείς λέμε ότι θα είμαστε εκεί και δεν θα επιτρέψουμε να γίνει κάτι τέτοιο, όπως κάνανε, να θυμίσω, με τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Ευγενάκη, που στην ουσία μπήκαν ασπίδα για να μην διερευνηθούν οι πιθανές τους ποινικές ευθύνες, όπως έχουν κάνει σε κάθε σκάνδαλο που προκύπτει με αυτή την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε να γίνεται κάτι τέτοιο.
0: Ναι, να σας ρωτήσω ακόμα. Θεωρείτε ότι αργήσατε να πάρετε εταιρεία επικοινωνιακή για να μπορέσει να βοηθήσει την επικοινωνία? Ενώ όλα τα άλλα κόμματα είχαν, και καλά και η κυβέρνηση, αλλά και ο κύριος Τσίπρας, επικοινωνιακές εταιρείες οι οποίες φροντίζουν τα όλα αυτά που ανεβαίνουν να έχουν ανταπόκριση. Εσείς γιατί πήρατε τόσο αργά εταιρεία τέτοια?
2: Ξέρετε, η πολιτική είναι ουσία, είναι...
0: Ναι, πρέπει να μάθει. Η απάντηση είναι ναι, αλλά πρέπει να το μάθουν, να τα ακούσουν οι πολίτες.
2: Η πολιτική δεν σημαίνει ότι κάνω επικοινωνιακά τεχνάσματα για να καλύψω την ακρίβεια, όπως κάνει η κυβέρνηση, την αβελτηρία της σε κάθε τομέα που αφορά την οικονομία και τη ζωή των πολιτών, ή να καλύψει την ανεπάρκειά της σε εθνικά θέματα. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να μιλάμε στην ουσία στους πολίτες, με την ουσία για τους πολίτες. Πρέπει να λέμε συγκεκριμένα πράγματα. Το πώς γίνεται η επικοινωνία προφανώς παίζει και αυτό ένα ρόλο, αλλά εγώ λέω ότι το κρίσιμο εδώ είναι τι θα πεις, όχι πώς θα το πεις. Και το ΠΑΣΟΚ λέει πολύ συγκεκριμένα ποιο είναι το όραμά του για μια χώρα που μας,
0: κυρία Μαρκογιαννάκη, το έχουμε ξαναπεί.
2: Με το 13ο μισθό και το συνταξιούχο.
0: Το έχουμε ξαναπεί.
2: Και την επιχειρηματία, τον ελεύθερο επαγγελματία, που δεσμευόμαστε ότι θα φορολογείται στα πραγματικά του εισοδήματα και όχι με τον άδικο φόρο που έβαλε αυτή η κυβέρνηση, το τεκμαρτό εισόδημα, γιατί τους εξαπάτησε, την εμπιστευτήκανε, πιστεύανε ότι με αυτόν τον τρόπο θα ξεφύγουν από μια ενδεχόμενη νέα κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, αλλά τελικά τους εξαπάτησε βάζοντας τον άδικο αυτό φόρο.
0: Κύριε Μαρκογιαννάκη, το έχουμε ξαναπεί, ότι από την περσινή δεν θα έχει αυτή. Είχατε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, καλό κακό, ήταν το μόνο κόμμα που είχε ένα πρόγραμμα. Προχωράτε με ένα ακόμα διαφορετικό, ίδιο, με συμπληρώματα. Το θέμα δεν είναι αν έχετε πρόγραμμα, είναι ότι ο κόσμος δεν το βλέπει δημοσκοπικά και δεν ανταποκρίνεται. Μήπως λοιπόν σε αυτό φταίει κάτι άλλο? Ένα από αυτά που μπορεί να φταίνε, ένα εκ των δύο μάλλον, είναι το ότι δεν είχατε επικοινωνία όπως πρέπει. Δεν το επικοινωνήσατε όπως πρέπει.
2: Κοιτάξτε, ξέρουμε ως ΠΑΣΟΚ, γιατί προφανώς βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, όμως ο στόχος μας είναι οι εθνικές εκλογές. Ξέρουμε ότι έχουμε διαλέξει ένα δύσκολο δρόμο. Όταν δεν τάζεις τα πάντα σε όλους και δεν μιλάς με λαϊκίστικες κορώνες, πολλές φορές δεν απευθύνεσαι και στο θυμικό που εύκολα και πρόσκαιρα μπορεί να εκτοξεύσει τα ποσοστά σου. Εμείς όμως ο δρόμος που έχουμε διαλέξει είμαι σίγουρη ότι είναι ένας δρόμος δικαίωσης, γιατί έχουμε δει κόμματα φωτοβολίδες να εκτοξεύονται και συνέχεια να μένουν σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Και τώρα πρόσφατα είδαμε και την κυρία Καριστιανού. Εμείς ο δρόμος που έχουμε διαλέξει είναι δρόμος δικαίωσης, γιατί στο τέλος οι πολίτες θα κρίνουν ποιος μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Και εκεί το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει και το πρόγραμμα αλλά και το πολιτικό προσωπικό. Έχει και τις βαθιές ρίζες στην κοινωνία, είναι παράταξη. Και αυτό το έχουμε δείξει και το δείχνουμε, και μπορούμε να φέρουμε την χώρα μας να γίνει επιτέλους μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα και όχι να είναι τελευταία σε κάθε δείχτη που δείχνει την ποιότητα ζωής σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Σίγουρα το να μπορέσουμε και επικοινωνιακά αυτό να το πετύχουμε ακόμη περισσότερο είναι κάτι σίγουρα πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα. Πώς σχολιάζετε τις δηλώσεις περί συζητήσεων με άλλα κόμματα της κέντρο-αριστεράς του κ. Αυλονίτη και του κ. Πάνα?
2: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει πει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν μπαίνουμε και δεν μας αφορούν οποιαδήποτε σενάρια συνεργασιών. Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει επίσης κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αυτόνομη κάθοδο και πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία σε κυβερνητικό ρόλο δεν μπορεί να υπάρξει. Προφανώς δεν έχει αξία να μπαίνουμε να σχολιάζουμε απόψεις οι οποίες κατατίθενται. Υπάρχει συνεδριακή απόφαση, με αυτή πορευόμαστε. Μάλιστα. Νομίζω και έχει γίνει διορθωτική δήλωση. Δεν θα μείνουμε όμως στο να σχολιάζουμε προσωπικές απόψεις που κάποιες φορές είναι άστοχες.
1: Είναι εκτός γραμμής.
2: Εγώ μένω στο τύπο πρόεδρος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης καθαρά, στη συνέντευξη τύπου, τι έχει αποφασίσει το κόμμα μας συνεδριακά. Ξέρετε, εμείς είμαστε ένα κόμμα με συλλογικά όργανα, δεν είμαστε ένα κόμμα ιδιωτικής χρήσης όπως είναι του κυρίου Τσίπρα. Έχουμε συνεδριακές αποφάσεις, συλλογικές αποφάσεις και με αυτές πηγαίνουμε στις εκλογές.
0: Κύριε Μαρκογιαννάκη, όμως με όλα αυτά που είπατε και παίρνοντας και το μήνυμα του Αποστόλου για ποιο Πασόκ μιλάτε, αυτό κυβερνάει, μισή υπουργή Πασόκ δεν είναι και η άλλη μισή είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ΣΥΡΙΖΑ, είναι στην Ελλάδα, φοβάστε με φύγουν κι άλλοι.
2: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ μεγαλώνει.
0: Δηλαδή το είδαμε ότι έφυγαν και πήγανε και στην κυβέρνηση και στον
2: ΠΑΣΟΚ μεγαλώνει
0: Τσίπρα.
2: Και διευρύνεται συνεχώς και προς το κέντρο και προς την αριστερά. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Έχουμε και τον Κώστα Σκανδαλίδη να ηγείται αυτής της προσπάθειας, ένα πολύ έμπειρο στέλεχος. Τώρα, αν κάποιος νιώθει ότι πρέπει, είναι προσωπική του επιλογή, να πάει αν θέλει σε κάποιο άλλο κόμμα. Εμείς βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ μεγαλώνει, ότι διευρύνεται και είμαι σίγουρη ότι αυτό θα φανεί και στις εθνικές εκλογές, όπου θα δείξουμε ότι πράγματι μπορούμε να καταφέρουμε να είμαστε εμείς η πλειοψηφική δύναμη που θα εκφράσει την ανάγκη για πολιτική αλλαγή.
0: Και εσείς, κυρία Μαρκογιαννάκη, στην περιοχή σας με Σταυρό, έτσι?
2: Έτσι είναι, αυτή είναι η πρόθεσή μου τουλάχιστον. Στην Κοζάνη, αυτό βέβαια ξέρετε αφορά και τις τελικές ανακοινώσεις του κόμματος.
1: Ό,τι πει ο πρόεδρος.
0: Ό,τι πει ο πρόεδρος. Μάθη. Κάνει κρύο, κάνει κρύο.
2: Και βέβαια κάνει κρύο, στους 10 βαθμούς είναι αυτή τη στιγμή.
0: Σας λέω, πριν είχαμε σύνδεση με αμύντιο και λέει το πρωί ήταν στους 4.
2: Έτσι, ανεβαίνει. Το καλό.
1: Ευχαριστούμε.
0: Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα.
1: Ήταν η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη.
0: Ο Χρήστος λέει και όταν κάνουμε τα γραφές κοιτάζουν και την πρίκα. Όταν αυτό είναι και πρίκα. Πόσα βόδια έχεις? Πόσα ζωντανά? Τι δίνεις πρίκα? Έτσι δεν είναι, όπως λέγαμε?
1: Προφανώς. Μερικοί λυμπίζονται την θέση που μπορεί να πάρουν ή αυτό που θα τους τάξει το επόμενο κόμμα. Άμα σου τάξει κάτι καλό, μπορεί να το σκεφτεί και να πει: εδώ είμαι στα ΖΙΤΑ, π.χ. Ναι. Άμα πάω εκεί, μου τάζει ότι θα έχω ένα αναβαθμισμένο ρόλο, μπορεί να πάω.
0: Τώρα που μου
1: το κάνουν πολύ αυτό, ειδικά όσοι θέλουν να κάνουν και πολιτική καριέρα, έτσι.
0: Τώρα που μου είπε στα ΖΙΤΑ.
1: Ναι.
0: Θα είναι μία μέρα πριν τις εκλογές η ανακοινώση της Νέας Δημοκρατίας. Διότι αυτοί που θα μείνουν έξω δεν θα μείνουν στα ΖΙΤΑ.
1: Μία μέρα πριν τις εκλογές. Ναι,
0: λίγες ώρες. Δηλαδή, γιατί αυτοί που θα μείνουν αυτό, απ' έξω δεν θα μείνουν στα ζήτητα.
1: Αν θυμάσαι, το έχω πει κανένα μήνα τώρα.
0: Παραπάνω.
1: Και μπορεί και πριν το καλοκαίρι, ότι έχω πει ότι τελευταία στιγμή γιατί ο Σαμαράς κοιτάει τα κοψίματα και γι' αυτό έχει καταλάβει ο Μητσοτάκης και δεν τους κόβει.
0: Το έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή, ναι, ότι βλογάμε τα γένια μας. Ναι, το έχουμε πει πολύ καιρό. Εσύ. Το παίρνω και εγώ. Παίρνω και εγώ λίγο από τη δόση.
1: Αλλά ναι, πολύ πιθανό να είναι μέχρι την τελευταία μέρα. Δεν μπορεί να ανακοινώσει τελευταία μέρα.
0: Τώρα που είπε αζήτητα, κατάλαβε. Πω και τώρα τη θυμήθηκα. Πω. Αλλά μετά το διάλειμμα.
1: Εντάξει. Λοιπόν, διαλυματάκι τελευταίο, 6939-943-943. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και για το αρχοντικό, αρχοντικό, σωστά.
0: Χασιά.
1: Αρχοντικό, στέλνετε τη λέξη αρχοντικό.
0: Το καλύτερο παϊδάκι.
1: Και το ονοματεπώνυμό σας, αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση. Τα λέμε σε 2 λεπτά.
3: 94,3. Interveter. Ελλάδα Sports.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
7: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελευοζικιάδου. Προπόληση more.com.
6: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
8: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Την καλημέρα μας, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Με αρκετή κίνηση στους δρόμους και σήμερα. Παρότι έχει πάει 11.30, η κίνηση καλά κρατεί.
1: Λοιπόν, αύριο θα έχουμε ένα θέμα, ότι ενώ έχει αυξηθεί πάρα πολύ η τάση των ανθρώπων να πηγαίνουν με τα μέσα έχουν δεν ξέρω πόσες χιλιάδες λιγότερες μεταφορές.
0: Τι εννοείς, δρομολόγια?
1: Δρομολόγια, συγγνώμη, μεταφορές, είπα δρομολόγια.
0: Γιατί, επειδή είναι λιγότερα?
1: Δεν ξέρω, αύριο θα έχουμε το ρεπορτάζ αυτό. Θα ψάξουμε να το βρούμε και να το ολοκληρώσουμε. Πόσα λιγότερα είναι και γιατί είναι λιγότερα, όταν λένε του κόσμου μην πηγαίνεις με το αυτοκίνητο γιατί έχει βενζίνη. Άρα για να πηγαίνεις με το αυτοκίνητο λέει λεφτά. Αν δεν μπορείς να πας όμως με το μετρό γιατί έχει λιγότερες βόλτες, με το λεωφορείο γιατί έχει λιγότερες βόλτες.
0: Το μετρό χρειάζεται παραπάνω δρομολόγια, γιατί σε ώρες αιχμή, στο μεσημέρι, απογευματάκι είναι πίχτρα και είναι το φαινόμενο της σαρδελοποίησης πολλές φορές. Καλό θα ήταν να υπάρχουν πιο συχνά δρομολόγια. Έχουμε και ένα άρθρο του Μητσοτάκη στον Guardian που μιλάει για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Κατά καιρούς υπάρχει αυτό το θέμα, ότι η επανένωση.
1: Όταν δυσκολευόμαστε.
0: Δεν ξέρω αν είναι υπαρκτό ή αν είναι περισσότερο επικοινωνιακό.
1: Όταν δυσκολευόμαστε σε άλλα θέματα, πετάμε και ένα Παρθενώνα.
0: Ναι, αλλά το ανέφερε πριν ο Αργύρης Οντινόπουλος και είπε μια τάκα που μου άρεσε και την κράτησα. Είπε ότι εδώ δεν κατάφερε τα μάρμαρα. Όχι τα μάρμαρα, τα γλυπτά. Είναι λάθος το η λέξη μάρμαρα. Τα γλυπτά του Παρθενώνα δεν κατάφερε να τα φέρει η Μέλλα Μερκούρη. Να τα φέρει η Μενδώνη. Το είπε ο Ντινόπουλος.
1: Ναι, αλλά ξέρει από μάρμαρα η Μενδώνη.
0: Τι μάρμαρα?
1: Μάρμαρα γενικώς. Ξέρει, γνωρίζει. Okay. Ξέρω από τι σου λέω. Λοιπόν, πάμε και λίγο στο Λάμπι. Μιλάει το Πασόκ, λέει, για κλοπές που αυτοί μας έβαλαν στο δούνο του και μας έφεραν όλα τα δεινά ήμαρτων. Αν δεν είχαν προεκλογική περίοδο, θα πεθάναμε την πείνα με αυτούς που μπλέξαμε. Πασόκ, Νουθού, Τσίπρας. Είναι ακριβώς το ίδιο. Και θα κάνουν μια οικουμενική κυβέρνηση. Να μας δέρνουν όλοι μαζί.
0: Λέει η κυρία Μάρκο Γιαννάκη πριν, γιατί το σκέφτηκα και αυτό. Λέει μόνο το Πασόκ μπορεί να είναι εναλλακτικός πόλος.
1: Να δεν έχει κυβερνήσει το Πασόκ. Δεν έχει το
0: νόμο. Όχι, το ίδιο πράγμα δεν είναι με αυτό που είπε ο Τσίπρας.
1: Ναι, δεν έχει
0: τι το... διαφορά έχει το μόνο το Πασόκ με το ή εμείς ή κανείς. Ναι, το Πασόκ το ίδιο πράγμα λέει.
1: Το Πασόκ δεν έχει το νοουχάου κυβέρνησης. Γιατί δεν έχει κυβερνήσει.
0: Τι εννοεί δεν έχει κυβερνήσει?
1: Δεν έχει κυβερνήσει.
0: Ο Ανδρουλάκης δεν έχει κυβερνήσει.
1: Ναι, άρα ο Τσίπρας που έχει μάθει στο κασίδι το κεφάλι και έχει μάθει πώς είναι η κυβέρνηση, το είπε χτες. Εγώ ξέρω. Έμαθα και αγγλικά, τι άλλο θέτε.
0: Άρα το Πασόκ, αφού δεν ξέρει πώς.
1: Πώς
0: είναι σίγουρο ότι μόνο το Πασόκ μπορεί.
1: Έλαντε, αυτό λέει και ο Τσίπρας. Ή εμείς ή κανείς. Διότι εμείς είμαστε εμείς. Ο κανείς είναι ο κανείς. Και απ' την άλλη είναι ή εμείς ή το χάος ή ο Ερντογάν. Επίσης δεν έχω ακούσει το Πασόκ να λέει: έχω όραμα. Πώς θα πάω στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη και στη Μυθάκη.
0: Δεν είπε για Λέσβο, Μυτιλίνη, Μυθάκη, είπε όραμα για τη χώρα γενικότερα.
1: Καλά, η χώρα που είναι, δεν είναι στη Λέσβο, τη Μυτιλίνη,
0: ναι,
1: δεν είναι χώρα αυτή.
0: Και το Πασόκ είχε σύνθημα στο συνέδριο: μία χώρα να μας χωρά.
1: Μία χώρα να μας χωρά.
0: Ναι. Αυτό έχει σύνθημα. Όχι στο συνέδριο, τώρα στη ΔΕΘ του είχε.
1: Πάντως δεν έχουμε κανένα παράπονο. Και η Νέα Δημοκρατία και το Πασό και ο Τσίπρας, αυτό το διαπλανητικό με πρώτο τον Τσίπρα,

0: Ο υπουργός ο κύριος Θεοδωρικάκος,
1: ναι,
0: έχει κάτι δουλίτσες με ευελπίδων και δεν προλαβαίνει να τα κάνει όλα.
1: Ο Θεοδωρικάκος τα έχει πάει καλά με την ακρίβεια.
0: Ναι, το έχουμε δει. Ναι. Και χεράτα όλα και συμφωνία κυρίων και όλα πάνε καλά και δεν έχουν και κανένα. Αλλά δεν προκάμε, παιδάκι, με έχει δουλίτσες τώρα.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορώ να καταλάβω. Μία αρχή που έφτιαξε που είναι για τον πολίτη, πάει και κάνει συμφωνία κυρίων, κυριών, δεν ξέρω. Για να μπει με τα ποσοστά και τι θα πάρει και τι δεν θα πάρει. Έχω μπερδευτεί ποιος κάνει τις συμφωνίες με τους κυρίους. Το Υπουργείο, οι αρχές, οι πολίτες. Μισό λεπτό. Μια ερώτηση και κάνει ο κ. Ραυτόπουλος εχθές, την οποία μας μπέρδεψε πάρα πολύ. Ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών, κ. Ραυτόπουλος, τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα,
1: καλημέρα κύριε Ραυτόπουλε.
2: Καλή σας ημέρα κύριε Γιάννη, καλή σας ημέρα κύριε Πουναρά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ναι, τι έγινε, πάει τώρα η κυρία Τσαγκάρη και κάνει μια συμφωνία αν θα πάρει το Ραυτόπουλο σε σχέση με τον Γεωργιάδη που έχει 5%. Εγώ δίνω 2, να μπω κι εγώ μέσα. Μπείτε κι εσείς, εγώ δίνω 1,5. Μπαίνω. Εξηγήστε μας τι είναι για να καταλάβουμε όλοι.
2: Να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα.
0: Ναι.
2: Τον Ιούνιο του 2026, σε ανώτατο επίπεδο στο Μέγαρο Μαξίμου, έγινε μια συμφωνία κυρίων, οι οποίοι συμμετείχαν οι βιομήχανοι τροφίμων, η βιομηχανία ειδών πρώτης ανάγκης, οι πολυεθνικές εταιρείες, η Διοικήτρια της Αρχής Προστασίας Καταναλωτών, η Ένωση Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ, ο Γενικός Γραμματέας, ο Υφυπουργός, ο Υπουργός.
0: Σφίξαμε και ήμασταν χεράτα όλοι και συμφωνήσαμε. Πάμε καλά. 5% δεν ήταν το.
2: Συμφωνήσαμε σε τι? Συμφωνήσανε στο να υπάρχει συγκράτηση των τιμών κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και με καταλυτική ημερομηνία 27 Αυγούστου ό,τι τιμές είχαν στα ράφια και στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ, από εκείνη την τιμή στις 31 του μήνα Αυγούστου ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία να υπάρχει μείωση της τιμής από την τιμή που είχαν στις 27 Αυγούστου. Αυτό έγινε, αυτό σήμερα το διαπιστώνουμε εμείς τους καταναλωτές.
0: Βεβαίως, ναι, από τις 27 Αυγούστου το διαπιστώνουμε.
2: Απαντώ ευθαρσώς, σε καμία των περιπτώσεων όχι, δεν το διαπιστώνουμε.
0: Από τις 27, από τις 27 το διαπιστώνουμε. Είχαν ανέβει μέχρι 27 Αυγούστου τιμές, οπότε μπορούσαμε να τις τρέξουμε.
2: Αυτό ήθελα να πω. Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν διατηρήθηκαν οι τιμές στα ίδια επίπεδα που ήταν τον μήνα Ιούνιο. Αυξήθηκαν. Από τις ήδη αυξημένες τιμές, πρώτη συμφωνία ακυρώθηκε. Από τις ήδη αυξημένες τιμές μειώθηκαν από την εφαρμογή της πρωτοβουλίας αυτής. Σας λέω ευθέως ότι όχι, δεν μειώθηκα. Και ενδεικτικά να σας αναφέρω, μπορώ πάρα πολλές τιμές, εκατοντάδες προϊόντα. Ενδεικτικά να σας αναφέρω τώρα ένα προϊόν, το οποίο είναι κοτόπουλο σε επώνυμη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Είχε 27 Αυγούστου 6,56. Μπήκε σε αυτήν την τιμή στο 31/12 της την τιμή μειώθηκε από τα 6,56 τα 3,12 λεπτά. Πολύ σημαντική μείωση και την προσυπογράφουμε και την συγχαίρουμε. Σήμερα αυτό το προϊόν που είχε στις 31 Αυγούστου 3,12 λεπτά και στις 27 Αυγούστου είχε 6,56, σήμερα έχει κύριε 8,31.
0: Μάλιστα.
2: Ξαναλέω.
0: Το καταλάβαμε.
2: Από 6,56.
0: Έπεσε στα
2: 3,12. Σήμερα 8,31. Δηλαδή 180% πάνω από την τιμή που ήταν η συμφωνία.
0: Και εμείς θα πούμε, κύριε Ραυτόπουλο, ότι δεν είναι το μοναδικό. Το βλέπουμε στο σούπερ μάρκετ, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οι τιμές είναι ψηλά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω.
2: Μακάρι, όχι. Διαφωνώ με το δεν έχει αλλάξει τίποτα. Συμφωνώ αν θα μου λέγατε ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί από την συμφωνία και μετά.
0: Σε αυτό λέω δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν, είναι σαν να μην υπήρξε συμφωνία. Εδώ όμως δεν υπήρχε ένα 5% το μήνυμο που μπορείς για να μπει στη συμφωνία.
2: Αυτό θα πήγαινε μετά να σας πω. Αυτό το οποίο έγινε και στις δηλώσεις του Υπουργός Ανάπτυξης μετά το πέρας της συναντήσεως και το δώσιμο των κεριών, αυτό το οποίο είπε είναι ότι όλοι οι κωδικοί από τις βιομηχανίες, από τα σούπερ μάρκετ, από τις πολυεθνικές θα πάνε την αρχή προστασίας καταναλωτή, η οποία είναι υπεύθυνη αυτή η αρχή, να ελέγξει τους κωδικούς και τις μειώσεις των τιμών, οι οποίοι δεν μπορεί σε καμία των περιπτώσεων κανένας κωδικός να έχει μείωση λιγότερο από 5%.
0: Ναι.
2: Αυτή ήταν η συμφωνία η οποία έγινε.
0: Εδώ να κάνω την πρώτη ερώτηση. Δηλαδή, το Υπουργείο,

0: Επειδή δεν μπορούσε να ελέγξει, δεν πρόκαμε το ίδιο, έφτιαξε μια ακόμα αρχή η οποία θα κάνει τη δουλειά του Υπουργείου να ελέγχει τις τιμές. Ένα φάουλ για μένα. Αυτή λοιπόν η αρχή κάνει και συμφωνίες.
1: Όχι βέβαια, δεν έχει καμία δουλειά να κάνει συμφωνία. Γιατί.
0: Μα έκανε όμως.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Η συμφωνία έγινε σε ανώτατο επίπεδο, στο Μέγαρο Μαξίμου, σε επίπεδο Υπουργού Ανάπτυξης και των υπόλοιπων που σας είπα. Δεν έχει καμία δουλειά η αρχή. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να ελέγξει εάν αυτά που στείλανε οι βιομηχανίες των τροφίμων και των ειδών πρώτης ανάγκης και οι πολυεθνικές εταιρείες και τα σούπερ μάρκετ, εάν πράγματι τηρούν τη συμφωνία. Δηλαδή,
0: κύριε Ραυτόπουλε,
1: η κωδική όλη είναι με μείωση πάνω από 5%.
0: Μεταγενέστερα, μπήκε μια εταιρεία σε αυτή τη συμφωνία με 2%.
1: Από την πρώτη στιγμή μπήκαν εταιρείες μέσα, όχι μία, μπήκαν εταιρείες μέσα οι οποίοι τόσο στο κρέας, όσο και στα ζυμαρικά, όσο και στα γαλακτοκομικά, στα γιαούρτια, είναι με μείωση μικρότερη του 5%.
0: Ναι.
1: Από 2% έως 4,9%.
0: Ναι. Αυτές τις μέρες, λίγο πριν, μπήκε καινούργια εταιρεία με 2% που συμφώνησε, γιατί εμένα αυτό λέει το ρεπορτάζ μου, με την αρχή και όχι με το Υπουργείο.
1: Ναι. Μπήκε μια αλυσίδα η οποία δραστηριοποιείται στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο.
0: Μάλιστα.
1: Μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ η οποία μπήκε σε 6 κωδικούς προϊόντων των ΟΠΟ κρέας με μείωση 2%.
0: Ωραία, εγμένα η ερώτησή μου είναι, αυτή η εταιρεία, η συγκεκριμένη, τη συμφωνία δεν την έκανε με το Υπουργείο καλά τσεκαρισμένο. Την έκανε με την αρχή.
1: Δεν μπορεί να την κάνει με την αρχή.
0: Μα πώς, αφού δεν έκανε με το Υπουργείο. Πώς μπήκε.
1: Μα δεν μπήκε ούτε η αρχή να κάνει τέτοιο πράγμα. Αυτό σας λέω.
0: Και ποιος την έκανε τη συμφωνία, αφού δεν την έκανε με το Υπουργείο. Πώς μπήκε με 2%.
1: Μα για λογαριασμό τη αλυσίδα αυτή την έκανε η Ένωση Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ.
0: Μάλιστα.
1: Όχι η Αρχή Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας Αγοράς. Το λέει και ο τίτλος. Το λόγο τον οποίο η ύπαρξη έχει αυτή η αρχή είναι να ελέγχει εάν τηρούνται οι συμφωνίες. Όχι να κάνει συμφωνία η αρχή με τις αλυσίδες ή με τους βιομήχανους ή με τον οποιοδήποτε για το όνομα του.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, εγώ θα σας πω ότι υπάρχει και ο κύριος Πουρναράς, ο οποίος έδωσε μια προσφορά μείωση τιμής 4%. Και αυτό δεν το βάλανε μέσα. Γιατί? Υπάρχει μια άλλη αλυσίδα στο όνομα Γεωργιάδης, αλυσίδα σούπερ μάρκετ Γεωργιάδης, το οποίο έχει μείωση της τιμής 4,5%. Και δεν τον βάλανε μέσα. Λέω ότι είσαστε κατά το 5%. Γιατί?
0: Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Διότι, ναι, κάτι γίνεται. Άρα λοιπόν οι ηλιανοπολιτές, οι σούπερ μαρκετάδες που λέμε, οι ηλιανοπολιτές αποφασίζουν ποιοι θα μπουν ανταγωνιστές τους και με τι ποσοστό.
1: Σαφώς και όχι.
0: Τι σαφώς
1: δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Αφού αυτό γίνεται τελικά όταν κάποιοι μπαίνουν και λένε ότι ο Πουρναράς θα βάλει και τη δική του εταιρεία με 2% και το πλασάρεται μέσω τη δική μου λιανική εταιρεία.
1: Εγώ θα πω ότι αυτό δεν είναι η συμφωνία, δεν έγινε στο τραπέζι που καθίσανε όλοι αυτοί οι αρμόδιοι με τον Υπουργό Ανάπτυξης.
0: Καθίστε κύριε Ραυτόπουλε, κάθισαν στο τραπέζι, κάναν μια συμφωνία. Οκ, την ξέρουμε, την ακούσαμε, την πανηγυρίσαμε, κάναμε τα πάντα. Από εκεί και πέρα πώς προχωράει αυτή η συμφωνία, μας ενδιαφέρει και τι φτάνει στο σούπερ μάρκετ μας και.
1: Δεν τηρήθηκε η συμφωνία, αυτό σας λέω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τηρήθηκε. Όταν βλέπουμε σε εκατοντάδες κωδικούς μετέχουν μέσα στην κρατική πρωτοβουλία μείωση τιμής να είναι αυξημένη η τιμή σε σχέση με την τιμή που μπήκαν τις πρώτες 15-20 μέρες, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν τηρήθηκε, γιατί λέει η συμφωνία. Για τους δύο μήνες από 31 Αυγούστου έως 31 Οκτωβρίου η τιμή θα είναι σταθερή. Δεν είναι, ρε παιδιά, σταθερή η τιμή. Πώς θα
0: το κάνουμε? Και η αρχή που μπήκε το Υπουργείο τι μας λέει? Πού είναι η έλεγχη?
1: Θα μου επιτρέψετε.
0: Τώρα θα με επιτρέψετε να σας ρωτήσω γιατί γελάτε, κύριε. Έλα,
1: Θα μου επιτρέψετε να σας πω, αυτό το ερώτημα θα πρέπει να το υποβάλλετε στην αρχή. Εμείς αυτό το οποίο αναδείξαμε χτες στην αρχή είναι ότι δεν κάνετε τη δουλειά σας οφείλετε, κύριοι. Γιατί αν κάνετε τη δουλειά σας, θα βλέπατε ότι το προϊόν που μπήκε στις 31 του μήνα με μια τιμή 3 ευρώ και σήμερα έχει 8 ευρώ, δεν είναι λογικό και δεν είναι συμφωνία αυτή. Και θα έπρεπε να το έχετε βγάλει έξω αυτό το κωδικό.
2: Και να φανταστώ, κύριε Ραυτόπουλο, ότι η μη συμφωνία δεν επιφέρει τελικά κάποια ποινή, γιατί ήταν συμφωνία κυρίων.
1: Όχι, ήταν εθελοντική.
2: Ήταν εθελοντική αυτό.
1: Το όφελος όμως από αυτή τη συμφωνία, γιατί οφείλουμε να το πούμε, είναι η κατάργηση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο του. Δεν υπάρχει πλέον αυτό. Που ήταν ο διακαής πόθος και της βιομηχανίας της Ένωσης Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ να φύγει, να σταματήσει το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέντρου.
0: Ναι, μα ήταν από τη δική μας μεριά δώσαμε ότι δεν θα έχουμε πλαφόν. Και από τη δική σας ζητάμε τις μειώσεις και τη σταθεροποίηση του μειών και τις μετέπειτα μειώσεις. Αυτή ήταν η συμφωνία. Εμείς σας δίνουμε πλαφόν, εσείς δώστε μας μειώσεις. Αυτή δεν ήταν η συμφωνία. Εκεί δεν ήταν η βάση.
1: Πολύ σωστά το είπατε.
0: Ωραία, εμείς την τηρήσαμε τη συμφωνία. Ήμασταν χεράτα ό,τι πρέπει. Εσείς απέναντι, δεν νομίζω.
1: Μάλιστα. Όχι, δεν νομίζω. Σας το λέω ξεκάθαρα.
0: Το καταλάβαμε.
2: Καταλάβαμε, κύριε Ραυτόπουλο.
0: Το καταλάβαμε. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Μα δεν είναι να σας πω κάτι άλλο. Δεν το έχουν δει πάρα πολλοί ακροατές μας αυτή τη στιγμή. Η συμφωνία μέσα και θα μπείτε στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης στο πόσο κάνει. Θα δείτε ότι δίπλα από το κάθε προϊόν το οποίο λέει μείωση. Για παράδειγμα, έχετε το ταμπελάκι που λέει τη μείωση της τιμής και λέει μία μείωση. Παράδειγμα, σε αυτό το προϊόν έχω μείωση 5% και η τιμή είναι 2,04 ευρώ και 4 λεπτά. Μάλιστα. Ποια ήταν η προηγούμενη τιμή για να πω ότι είναι 5% μείωση?
2: Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Λοιπόν, οπότε.
0: Αυτό το.
1: Από πού θα κάνουμε τη σύγκριση για να δούμε ότι πράγματι μας λέτε αλήθεια ότι έχετε μείωση 5%?
0: Ναι, έχουμε όμως μία αρχή η οποία έκανε αυτή τη δουλειά, γι' αυτό πληρώνεται. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε.
1: Ας μας πει λοιπόν αυτή η αρχή, ποια είναι η προηγούμενη τιμή που λέει ότι έχει μείωση 5%, γιατί στην αρχή η πρωτοβουλία μας είπαν ότι οι τιμές είναι μειωμένες μεσοσταθμικά 9,5%. Και τα ψάχναμε να βρούμε τις τιμές μειωμένες 9,5%, εμείς δεν τις βρήκαμε πουθενά.
0: Κύριε Ραυτόπουλε,
1: τις βρίσκουμε και σήμερα.
0: Κύριε Ραυτόπουλε, το καταλάβαμε, δυστυχώς το καταλάβαμε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Καλημέρα. Βέβαια είναι και λίγο παράδοξο.
0: Μόνο σε αυτιά τώρα. Περιμένετε, παιδιά, είναι δήλωση.
2: Ναι, μια κυβέρνηση να προσπαθεί να μειώσει τις τιμές μέσω εθελοντικών συμφωνιών. Γιατί ο καταναλωτής δεν τον ενδιαφέρει. Δεν έχει ανάγκη δηλαδή ο καταναλωτής από μια συμφωνία κυρίων, έχει ανάγκη από μόνιμα μέτρα, έτσι.
0: Συγγνώμη, σου έδωσα. Έβγαλα το πλαφόν και σου είπα ότι εγώ βγάζω πλαφόν. Σου
2: ναι, βρε παιδάκι μου, είναι συμφωνία. Είναι εθελοντική συμφωνία.
0: Μα
2: αυτό.
0: Εγώ είμαι κύριος, αυτό που σου ταξα το έκανα.
2: Ναι, ο καταναλωτής όμως δεν τον νοιάζει μια εθελοντική συμφωνία, ασχέτως αν η μία από τις δύο πλευρές ήταν κύριος από πριν, η κυβέρνηση.
0: Εγώ είμαι κύριος.
2: Δεν τον νοιάζει.
0: Είμαι κύριος.
2: Το καταναλωτή δεν τον νοιάζει, σου λέω αυτό.
0: Και εγώ τι φταίω που δεν είσαι εσύ κύριος.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, πες μου τι φταίω εγώ. Εγώ ήμουν κύριος. Το πλαφόν που υποσχέθηκα το έβγαλα.
2: Ναι.
0: Ωραία, εσύ δεν είσαι κύριος.
2: Δεν το ξέρει όμως ο Μπάμπης που μένει στα αγαπημένος Πετράλαιο, μια και εκεί μεγάλωσες.
0: Ναι,
2: δεν το αναφέρεις. Ναι. Δεν το ξέρει αυτό.
0: Γιατί δεν το ξέρει?
2: Αυτός ακούει μια συμφωνία κυρίων,
0: ναι,
2: όπου οι τιμές είναι ακόμα ακριβές. Άρα τι σκέφτεται? Ότι μας κοροϊδεύουν, θέλουμε μόνιμα μέτρα. Τι μπορεί να είναι μόνιμο μέτρο? Κάτι άλλο.
0: Τι κάτι άλλο? Τι θέλει, πάλι το καλάθι της νοικοκυράς?
2: Όχι. Τι? Του νοικοκυριού είναι αυτό. Το έχουμε αλλάξει. Είναι του νοικοκυριού, δεν είναι της νοικοκυράς.
0: Τι θέλει δηλαδή? Εδώ του έχουμε το πόσο κάνει. Μπαίνεις μέσα και βλέπεις πόσο κάνει.
2: Καλά, ούτε αυτό είναι λύση.
0: Γιατί δεν είναι λύση?
2: Γιατί απλά βλέπεις πόσο έχει τιμή. Δεν μειώνει. Η τιμή μέσα από την εφαρμογή πώς θα μειωθεί δηλαδή. Απλά το βλέπεις.
0: Απλά βλέπεις ότι είναι ακριβό και δεν πάει να το πάρεις.
2: Και τι νόημα έχει αυτό δηλαδή?
0: Δεν πάει να το πάρεις.
2: Μα το βλέπεις live στο σούπερ μάρκετ. Πρέπει να το δεις την εφαρμογή δηλαδή.
0: Και τώρα και τη βενζίνη και την κούρα να πας στο σούπερ μάρκετ.
2: Τα σούπερ μάρκετ παντού είναι κοντά. Μπορεί να πας με τα πόδια. Όλοι έχουν ένα κοντινό σούπερ μάρκετ να
0: πας. Και άμα είναι λίγο πιο μακριά, δηλαδή τι θα κάνω?
2: Πας με τα πόδια, θα το συστήνει και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης.
0: Συγγνώμη, περίμενε τώρα. Δηλαδή λες ότι το πόσο κάνει του Πρωθυπουργού δεν το ζήτησαν από την Ευρώπη και από όλο τον κόσμο διότι δεν ήταν πολύ καλό σαν του Υπουργού?
2: Σαν το Med Watch του Υπουργού. Έτσι λέγεται η εφαρμογή.
0: Ναι, για να το καταλάβω.
2: Είναι MedWatch, έχει ένα barcode.
0: Δεν έχω μάθει στενογράφο. Ναι. Ούτε να κάθομαι στα παπαράκια ακόμα.
2: MedCoach.
0: Να το γράφω.
2: MedWatch και λέω MedCoach. MedWatch.
0: Μάλιστα. Ωραία, σιγά-σιγά να το γράψω. Ναι.
2: Είναι η εφαρμογή αυτή καινούρια που ήδη έχουν χτυπήσει 231, είναι τα ιατρία που
0: έτσι
2: χτυπήσει.
0: Είπανε μέχρι χθες το βράδυ που τον
2: άκουσα. Ναι, και εκεί ξεκινούν, λέει, οι έλεγχοι. Έχει ξεκινήσει για Αθήνα.
0: Πάει και Θεσσαλονίκη, λέει.
2: Ξεκίνησε χθες σε Πειραιά, πάει και Θεσσαλονίκη και έτσι έχουμε καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι και συνέχεια οι έλεγχοι συνεχίζονται και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Ναι, κολονάκι θα το κουμπώσουμε όλες οι κλινικές
2: που έχουν. Πιάνεται στην Αθήνα αυτό.
0: Κολονάκι θα το κουμπώσουμε όλες τις κλινικές που έχουν και διαμερίσματα και τη λέξη κλινική απ' έξω. Σε όλες τις διευθύνσεις εκτός της Καρδεάδου. Του Κολονακίου, λέω, κύριε Υπουργέ, του Κολονακίου. Σε όλες. Επίσης, γιατί να φτιάξω πλατφόρμα? Μπορώ να δω με ποια από αυτά τα μαγαζιά έχουν φωτογραφηθεί υπουργοί. Σε ποια από αυτά τα μαγαζιά έχουν φωτογραφηθεί υπουργοί, να πάω να κάνω εκεί πρώτα τον έλεγχο. Ή εκεί να μην πάω καθόλου, είναι καλά μαγαζιά.
2: Γιατί, επειδή φωτογραφήθηκαν πάνω απ' ότι είναι και καλή.
0: Ή κακή. Ή το αντίθετο, πάρα το πώς θες εσύ. Εγώ θα κοιτάξω πού έχουν φωτογραφηθεί οι υπουργοί.
2: Είναι ένα πολύ μικρό δείγμα όμως αυτό.
0: Είναι ένα καλό δείγμα όμως για να ανακαλύψουμε πράγματα.
2: Λοιπόν, πριν έστειλε ένας φίλος για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Γιατί το πάτησα να το δω πόσο είναι. Μας είπε ότι έκλεισε στο 1,50, λέει, όχι 1,75. Ποιος το είχε στείλει
0: ο
2: αυτό?
0: Τάσος, ο Τάσος.
2: Λοιπόν, βλέπω εδώ έναρξη σεζόν 25-26 στις 15 Δεκάτου, 15 Οκτωβρίου δηλαδή, όταν έγινε επίσημη έναρξη. 1,128, 1,12.
0: 1,12.
2: Λίγες μέρες αργότερα, στις 17, δύο μέρες μετά δηλαδή, πήγε στο 1,13.
0: Ναι. Το Απρίλιο
2: κλείσιμο που... σεζόν του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρει πλέον ρητά ότι η σεζόν έκλεισε σε τιμή 1,75 το λίτρο.
0: Άρα,
2: άρα 1,13 στις 17 Οκτωβρίου, 1,75 τον Απρίλιο που κλείνει
0: άρα,
2: η σεζόν.
0: Άρα 1,75 έκλεισε, καλά το λέγαμε.
2: Η διαφορά είναι περίπου στο συν 0,62 ευρώ το λίτρο, δηλαδή συν 55% είναι η αύξηση. Και αυτό είπα στην αρχή όταν λέγαμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και για τον Κυρανάκη που για να το είπε ο Κυρανάκης θα είναι θέσφατο ότι θα ξεκινήσει, θα αρχίσει κάτω από το 1,75. Λέω όμως πέρυσι
0: θεωρείς
2: υπήρξε...
0: τον Κυρανάκη ότι έχει πάρει και αυτό στη θέση του Γεωργιάδη που ήταν ο προπομπός.
2: Δεν το ξέρω.
0: Μέχρι
2: αυτό,
0: πριν λίγο ότι μας έλεγε ο Γεωργιάδης. Ο Άδωνης ήταν τι γινόταν μετά.
2: Τον εμπιστεύομαι.
0: Το έλεγε ο
2: και ο Φλωρίδης.
0: Το έλεγε ο κύριος. Ο Φλωρίδης είναι οι αποφάσεις στις καθηκές.
2: Ναι, ο καθένας στον τομέα του.
0: Ναι. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι όλο το χαρτοφυλακείο, άρα είναι πάντα στον τομέα. Το έχει δίκιο και συγγνώμη το παίρνω πίσω.
2: Ναι.
0: Μας έλεγε κάτω ο κύριος Γεωργιάδης με τον δικό του τρόπο φωναχτά κτλ. Και, την άλλη μέρα στη Βουλή το έλεγε με γραβάτα.
2: Αλήθεια αυτό.
0: Ο Κυρανάκης έφαγε και αυτή τη θέση.
2: Δεν το ξέρω αυτό. Μπορεί να, είναι, μπορεί να, είναι, να υπάρχει διπλή θέση γιατί υπάρχει όγκος εργασίας και να θέλουμε δύο για αυτήν.
0: Μας παίρνει αυτός που δεν κοιτάει τίποτα για το κόμμα, κύριε Υπουργέ.
2: Με την ίδια λογική λοιπόν, πρόσεξε, πέρυσι αυξήθηκε συν 55%. Άμα έχω, και από το 1,12 όμως ξεκίνησε. Ναι. Αν από το 1,50, 1,60, 1,70 πόσο θα μειωθεί.
0: Και χωρίς Ιράν.
2: Και χωρίς Ιράν. Αν έχουμε πάλι μία αύξηση της τάξης του 55 λίγο πάνω, λίγο κάτω, άρα θα πάμε 2 ευρώ. Θα κλείσει η σεζόν φέτος. Με τα περσινά δεδομένα, λέω έτσι, μπορεί να μην υπάρξει αυτή η αύξηση.
0: Ναι, αλλά ακόμα και με τα περσινά δεδομένα, κύριε Πουρναρά, εγώ πρέπει να σου πω ότι η πετυχησιά μας είναι ότι δεν ανοίγει με 2.
2: Αλήθεια, αυτό είμαστε αλήθεια.
0: Θα μπορούσε να ανοίξει με 2.
2: Ναι. Και πρόσεξε τώρα, αυτό επικοινωνιακά, αυτό που ο Κυρανάκης θα το χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση. Γιατί έχει διαρρεύσει ότι έκλεισε 1,75 και είναι στο 1,80 η τιμή, 1,90 πόσο είναι. Και θα έρθει τώρα, έχει διαρρεύσει ότι θα πάει στο 1,75 και θα έρθει τώρα, θα πάει στο 1,60 και θα βγει ο Πρωθυπουργός και θα πει: βλέπεις πώς τα μειώνουμε. Όχι 1,75, 1,80, 1,90 που λέγατε, 1,60 είναι. Άρα βλέπεις πόσο πετυχημένη είναι μετά η κυβερνητική πολιτική.
0: Σου είπα και το ρώτησα και ρώτησα και την κυρία Μαρκογιαννάκη. Ναι. Είναι οι τελευταίοι που πήραν επικοινωνιακή εταιρεία. Από τη Θεσσαλονίκη την πήρανε, τώρα πρόσφατα.
2: Ναι, το ξέρω. Εγώ ξέρω και ποιους είχαν επικοινωνιολόγους τα 1-2 άτομα που είχαν του Ανδρουλάκη και οι οποίοι δεν κάνανε.
0: Χαίρομαι πολύ. Δες πόσα views έχει ο Ανδρουλάκη.
2: Τώρα έχει ξεκινήσει λίγο να κάνει views.
0: Μα πήρε εταιρεία που κάνει αυτό.
2: Το ξέρω. Εγώ όταν είχα στέλεχος, μιας και το ανέφερες τώρα αυτό, στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη, μου είχε πει για αυτό το επικοινωνιακό κομμάτι ότι δεν υπάρχει budget. Έτσι μου το είχε πει. Δεν υπάρχει budget, μου λέει. Δεν έχουμε budget για να πληρώσουμε επικοινωνιολόγους. Και το αναλαμβάνουν κάποια μέλη που εγώ ξέρω ποιοι ήταν αυτοί που είχαν το επικοινωνιακό κομμάτι στο Πασόκ. Ήταν κανένα δύο μέλη εκεί της Χαριλάου Τρικούπη, στελέχη του Πασόκ. Αυτό.
0: Ανάλαβαν τη δουλειά.
2: Ναι, ανάλαβαν τη δηλαδή, σαν να πεις...
0: παιδιά, έχει δίκιο.
2: Μεταξύ φίλων δηλαδή.
0: Έχει δίκιο. Εσείς μεταξύ φίλων πάνε να κάνετε εσωτερικά τη δουλειά. Ενώ ο Τσίπρας μεταξύ φίλων βάζουν φράγκα και παίρνει επικίνδυνη εταιρεία. Γιατί εκεί υπάρχουν λεφτά. Μήθατε ποια είναι η μεγάλη στα διαφορά. Τεράστια διαφορά. Μεταξύ φίλων πάτε μεταξύ να κάνετε ό,τι κάνετε και ο άλλος μεταξύ φίλων παίρνει λεφτά. Δεν το λέω εγώ, ο ίδιος το είπε. Ότι τα μέλη μας πληρώνουν και έχουμε λεφτά. Άρα, εσείς με τα μέλη σας πάνε να κάνετε εκ των έσω και ο άλλος παίρνει λεφτά.
2: Το αν έχει εταιρεία ο Τσίπρας όμως δεν το ξέρω. Για να μην επικοινωνεί. Αυτό δεν το ξέρω. Για το Πασόκ επειδή το ξέρω. Ο Τσίπρας δεν ξέρω αν έχει.
0: Το Πασόκ την πήρε τώρα.
2: Ναι.
0: Θεσσαλονικιά.
2: Ναι. Α, δεν ξέρω, δεν το ξέρω.
0: Θεσσαλονικιά, Θεσσαλονικιά, εκεί έχει έδρα. Λοιπόν, ο Πάνος ο Μπουρναράς σηκώνεται και φεύγει.
2: Και ο κύριος Γεωργιάδης. Ο Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Έτσι, γιατί δεν κοιτάω.
2: Ναι, ναι.
0: Γιατί εγώ δεν είμαι εκνευρισμένος. Δεν μου έχουν πάρει καμιά θέση.
2: Είσαι αλαζόνας όμως.
0: Αυτό... ή όχι. Δεν είμαι αλαζόνας.
2: Ούτε αλαζόνας. Και ο Άδωνης αυτό είπε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέση. Δεν είμαστε αλαζόνας.
0: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα θα είναι αύριο.
2: Ναι.
0: Οπότε από εδώ και πέρα δεν ακούτε τίποτα, διότι εμείς οι κανείς.
2: Ναι.
0: Έτσι, ποιος είναι μετά, Ιωάννου?
2: Μετά έρχεται Sports News, έρχονται τα αθλητικά, Ιωάννου, ναι. Ο Κάτσα News λείπει.
0: Έχει και μπάλα, έχει και μπάσκετ.
2: Έχει, όχι,
0: ναι, αλλά μην ακούσετε τίποτα, διότι ή εμείς ή κανείς.
2: Μ' αρέσει αυτό.
0: Να προσέχετε.
2: αύριο στις 10. Γεια χαρά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga Maga.
2: Μηνέ άνθρωπος.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 12.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Για οικογένεια.
9: Τι είναι, ρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνες Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
12: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
11: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σήμερα η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που αναμένεται να παρουσιάσει τις ελληνικές θέσεις για τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Την ίδια ώρα, σειρά σημαντικών επαφών και συναντήσεων περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βρετανοί πολίτες πιστεύουν ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστραφούν. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι πολιτική βούληση και θάρρος, σημειώνει σε άρθρο του στον Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping, προσωπική υποδοχή από τον Donald Trump, κάτι που θεωρείται ασυνήθιστη κίνηση για Αμερικανό πρόεδρο. Στις συνομιλίες Trump και Xi αναμένεται να κυριαρχήσουν ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το εμπόριο, οι δασμοί, η Ταϊβάν και οι σχέσεις με το Ιράν. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα συμφώνησαν να παρατείνουν κατά 2 μήνες την εμπορική τους εγκεχηρία, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Απειλές εκτοξεύουν οι Χούθοι, προειδοποιώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: αν παρέμβετε και υποστηρίξετε τις επιθέσεις της Σαουδικής Αραβίας, θα πλήξουμε αμερικανικά συμφέροντα, δήλωσε ένας στρατιωτικός σύμβουλος των Χούθη στο γαλλικό πρακτορείο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 6 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο. Περίπου 10 ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες. Τουλάχιστον άλλες 4 φορές το τελευταίο 20ήμερο φαίνεται πως είχε επαναληφθεί το περιστατικό, με το βιτιοφόρο να αδειάζει τοξικά απόβλητα για λογαριασμό βιομηχανίας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλεο. Τα λίμματα κατέληγαν απευθείας στην κύλη του ποταμού και συνέχεια στη θάλασσα. Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει 4 άτομα, μεταξύ αυτών τον οδηγό του βιτιοφόρου και τον υπεύθυνο πρατηρίου. Απολογείται σήμερα ο 27χρονος που ομολόγησε ότι δολοφόνησε την 25χρονη Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Συνελήφθη μία 35χρονη στην ΕΚΟ για τον τραυματισμό του τρίχρονου παιδιού της. Το παιδάκι εντοπίστηκε ανέστητο σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι δικαιούχοι για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις τους για την επιστροφή ενός ενοικίου. Στον καιρό έθριο σήμερα, ο καιρός στην χώρα με τοπικές νεφώσεις, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Η αλήθεια είναι πως είχαμε μερικές μέρες να τα πούμε παρέα σε μια εκπομπή. Στο μικρόφωνο, μάλλον αρχικά να πούμε ότι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Ανδριάννα Πούλιου. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου και μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία η ώρα. Η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 12 και 7 πρώτα λεπτά. Η αλήθεια είναι πως είχαμε να τα πούμε αρκετές μέρες από το Σαββατοκύριακο και είναι Πέμπτη, λόγω εξεταστικής, καταλαβαίνετε τώρα, λόγω εξετάσεων στο Πανεπιστήμιο δεν μπορέσαμε να τα πούμε νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και θα τα πούμε όλα. Μπαίνουμε σε μία μέρα, η αλήθεια είναι που ο ρυθμός θα είναι ανεβασμένος κατακόρυφα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε τρία παιχνίδια. Έχουμε τρία μάτς, δύο αγώνες μπάσκετ και έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Δεδομένα, όπως έχετε καταλάβει, θα δοθεί ένα βάρος. Θα ξεκινήσουμε από το πιο δυνατό, που είναι ο αγώνας της εθνικής μας ομάδας με αντίπαλο τη Σερβία, το Ράικο Μίτιτς. Ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ζώρικο παιχνίδι απέναντι στους στην ομάδα του Λούκα Γιώβιτς. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και κυρίως λόγω του αντιπάλου. Εντάξει, δεν είναι, μπορεί να μην είναι Ολλανδία και Γερμανία, τις οποίες θα αντιμετωπίσει η εθνική μας πιο μετά. Ωστόσο και οι Σέρβοι δεν πάνε πίσω σε καμία περίπτωση στο αγωνιστικό κομμάτι. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν πάνε πίσω σε καμία περίπτωση, γιατί έχουν μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα. Θα πάμε σίγουρα να δούμε και την πιθανή ενδεκάδα και της εθνικής. Μάλλον της εθνικής μπορεί και να την αφήσουμε να τα πει καλύτερα ο Γιώργος Λίγκρης πιο μετά, ο οποίος θα περιγράψει και το παιχνίδι. Να δούμε όμως ποια είναι η πιθανή ενδεκάδα σύμφωνα με αρκετά site για το παιχνίδι της εθνικής μας με τη Σερβία. Ποια είναι η ενδεκάδα της Σερβίας που πιθανόν να κατέβει? Μιλίνκοβιτς, Σάβιτς, Εράκοβιτς, Παύλοβιτς, Σίμιτς, Κώστιτς, Ντραγκόγεβιτς, Λούκιτς, Ράντονιτς, Σάμαρτζιτς, Ζίβκοβιτς και Γιώβιτς. Δύο πολύ γνώριμες φυσιογνωμίες στην ενδεκάδα, ο Ζίβκοβιτς και ο Γιώβιτς. Και οι δύο παίζουν σε ελληνική ομάδα, ο ένας στην ΑΕΚ, ο άλλος στον ΠΑΟΚ.

Λέγαμε λοιπόν ότι η Ελλάδα θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα έχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι να παίξει. Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική στην άμυνά της. Πρέπει να είναι πολύ ψύχρεμη όταν θα βρεθεί σε καλή θέση για να εκτελέσει. Και ακριβώς αυτό θα πρέπει να το προσέξει η Εθνική. Πρέπει να εκμεταλλευτεί την κάθε πιθανή ευκαιρία που θα της δοθεί. Είτε τώρα, είτε ακόμα και σε παιχνίδι, στα παιχνίδια με Γερμανία και Ολλανδία. Σε αυτή την κατηγορία στην οποία βρίσκεται, απαγορεύεται να γίνει λάθος, απαγορεύεται να χαθούν ευκαιρίες, απαγορεύεται να πεταχτούν στα σκουπίδια ευκαιρίες που μπορεί να εκμεταλλευτεί η εθνική μας ομάδα.

Στο μεταξύ, χθες το βράδυ και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Μάκης Γκαγκάτσης, απευθύνθηκε με μια ενωτική ομιλία στους ποδοσφαιριστές της εθνικής μας ομάδας εν ώψη του ξεκινήματος που κάνει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Να αναφέρουμε λίγο τα λόγια του. Καλή αρχή, εύχομαι σε όλους. Να ξέρετε ότι είμαστε πάντα δίπλα σε εσάς και τον προπονητή και σας στηρίζουμε. Εσείς νικήσατε μέσα στο Wembley, εσείς φέρατε την ομάδα στην πρώτη κατηγορία και εσείς μπορείτε να τα καταφέρετε ξανά, αρκεί να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας. Ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο Μάκης Γκαγκάτσης.

Και λέμε για την πρώτη κατηγορία ότι δεν χωράει λάθη. Φυσικά, πριν συνεχίσω, να πω ότι αναμένω και τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 στο Viber του σταθμού. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943.

Και λέμε ότι η Ελλάδα πρέπει να προσέξει στη Λίγκα A. Γιατί? Γιατί κάθε νίκη της, κάθε μπορέσει, κάθε πορεία καλή μπορεί να φτιάξει το ranking της εθνικής μας ομάδας για τις κληρώσεις στα προκριματικά του Euro και του Mundial. Και αυτό φυσικά επιδιώκει και η Ελλάδα. Πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, όπως είπαμε, για να μπορέσει να φτιάξει να καταφέρει να φτιάξει το ranking της, προκειμένου να μην κινδυνέψει και φυσικά να έχει και καλές ελπίδες για πρόκριση σε μια μεγάλη διοργάνωση. Θυμίζω, απλώς για να το θυμόμαστε αυτό, ότι τελευταία φορά η τελευταία διοργάνωση μεγάλη στην οποία η Ελλάδα πήγε και συμμετείχε στη διοργάνωση πραγματικά ήτανε το παγκόσμιο κύπελλο στη Βραζιλία το 2014. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε το τι συνέβαινε τότε, έτσι. Απλά έτσι για να καταλάβετε, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν ακόμα στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Μέση ήταν νέος σε σχέση με τώρα που είναι 39, ήτανε με απλά μαθηματικά νομίζω 27 χρονών ο Λιονέλ Μέση. Για τόσο παλιά μιλάμε και θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό.

Και λέμε λοιπόν ότι η Ελλάδα χρειάζεται την νίκη για να μπορέσει να έχει ελπίδες και να μπορέσει να φτιάξει το ranking της. Πάμε όμως να δούμε. Σήμερα ξεκινάει παίζοντας το Rai Committee. Τα είπαμε αυτά. Πάμε να δούμε την παράδοση. Πάμε να δούμε την παράδοση της Ελλάδας στο Rai Committee. Μια Σερβία, θυμίζω ότι... πώς να το πω τώρα. Είναι μια ομάδα η οποία είναι γεμάτη ταλέντο. Δεν το συζητάμε αυτό. Έχει πολλοί ποιοτικούς ποδοσφαιριστές σε όλες τις θέσεις. Πάμε όμως να δούμε και στην πράξη τι έχει συμβεί. Πάμε στο 2010. Η Ελλάδα προέρχεται από το Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής. Έχει δώσει το τιμόνι στον Φερνάντο Σάντος, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον Ότορε Χάγκελ στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας. Πρώτη δοκιμασία του Φερνάντο Σάντος ήταν η φιλική αναμέτρηση της εθνικής μας με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Πέρασε με τον γκολ Σαλπικίδη, 1-0, νίκη μέσα στο Βελιγράδι. Ο Δημήτρης Σαλπικίδης σκόραρε λίγο πριν την ανάπαυλα του πρώτου ημιχρόνου και πήρε το παιχνίδι, πήρε το, έκανε το 1-0. Αυτή, αν δεν έχω κάνει λάθος, είναι μια από τις ελάχιστες φορές που είναι μια από τις ελάχιστες φορές που έχουμε αντιμετωπίσει τους Σέρβους.

Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λίγο μετά της εθνικής. Όπως είπαμε, τελευταία φορά που αντιμετωπίσαμε τους Σέρβους είχαμε νικήσει 1-0 με τον γκολ του Αλμπιγκίδη. Βέβαια τότε, αν δεν κάνω λάθος, και θα χρειαστώ λίγο χρόνο να το ψάξω, να το δω μάλλον για να είμαι απόλυτα σίγουρος, πρέπει να ήταν στο γήπεδο της Παρτιζάν το παιχνίδι. Ναι, νομίζω αυτό είναι το γήπεδο της, τώρα που το βλέπω πρέπει να είναι στο γήπεδο της Παρτιζάν, με τον γκολ που είχε βάλει ο Σαλμπιγκίδης από σέντρα, αν δεν κάνω λάθος, από τον Βασίλη Τωροσίδη, ο οποίος έβγαλε την ασίστ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα και μετά θα πάμε στο πρώτο, στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, στο ημίχρονο εντός εισαγωγικών. Όπως αντιλαμβάνεστε, θα συνεχίσουμε για λίγο με ποδόσφαιρο τη στιγμή που έχουμε μία ακόμα είδηση από την Super League 2. Είχαμε μέχρι χθες δύο αλλαγές προπονητών πάνω και εν τέλει δεν μείνανε δύο, έγιναν τρεις. Άλλη μία αλλαγή προπονητή. Αποχώρησε ο Τίμος Καβακάς από τον Νέστο Χρυσούπολης. Τώρα πώς από την Εθνική πήγαμε στη Super League 2. Τα κάνουμε. Μια είδηση πριν λίγη ώρα βγήκε. Πριν λίγο και ο Νέστος Χρυσούπολης ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με μπάσκετ, γιατί έχουμε και δύο ματσάρες, τον Μπασκόνιο Ολυμπιακός και το Παναθηναϊκός Παρίς, θα τα συζητήσουμε σε λίγο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και βαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300. Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο, δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Και θα πάμε σιγά σιγά προς την άλλη μεριά. Θα πάμε προς το μπάσκετ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εκεί έχουμε δύο αναμετρήσεις. Έχουμε σήμερα την πρεμιέρα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης του μπάσκετ, της EuroLeague. Η EuroLeague, η οποία κάνει σεφτές σήμερα με αρκετές αναμετρήσεις, η αλήθεια είναι. Νομίζω 7 αναμετρήσεις παίζουν. 7 αναμετρήσεις, ναι, γιατί αύριο παίζουν 3. Και έπρεπε να το ψάξω στο EuroLeague Fantasy ποιοι παίχτες παίζουν αύριο. Προχωράμε. Δύο αναμετρήσεις ελληνικών ομάδων

τους Γάλλους. Και μάλιστα στην εκπομπή της Κυριακής που το συζητάγαμε και λέγαμε για το, για το κάθε ρόστερ ξεχωριστά της κάθε ομάδας, είχαμε δει μαζί και το βλέπω και τώρα το ρόστερ της Παρί. Δεν έχει να πει και πάρα πολλά. Δηλαδή ποιοι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κάπως κάποια προβλήματα στον Παναθηναϊκό? Δηλαδή τι να πω, θα οργανώσει ο Νιλικίνα, ο Τάρπεϊ ζήτημα αν θα μπορέσει λίγο να τρυπήσει μια-δύο φορές την άμυνα, αλλά κατά τα άλλα δεν νομίζω να δημιουργήσει τέτοια προβλήματα στον Παναθηναϊκό. Ο μόνος που μπορεί να τους απειλήσει είναι, να απειλήσει την ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς, είναι ο Ναντίρ Χίφη. Είναι ο μοναδικός που μπορεί να δημιουργήσει όντως πρόβλημα. Κατά τα άλλα, εντάξει, μου φαίνεται δύσκολο να μπορέσει η Παρή να φύγει με διπλό, ας πούμε, από το T-Center.

Να αναφέρουμε φυσικά ότι θα είναι και επίσημα το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Τζέλικο Μπράντοβιτς στο τιμόνι της ομάδας, επίσημα στο T-Center Athens, το πρώτο επίσημο παιχνίδι στην επιστροφή του Τζέλικο Μπράντοβιτς, για να είμαστε πιο ξεκάθαροι. Με μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση κοντά στον ΠΑΟΚ, οι πράσινοι πήραν το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Τώρα, ποιοι θα είναι διαθέσιμοι, ποιοι δεν θα είναι διαθέσιμοι. Οι απόντες για τον Παναθηναϊκό θα είναι Kendrick Nunn, Nigel Hayes Davis, Μουστάφα Φαλ και Κώστας Σλούκας. Αυτοί θα είναι οι τρεις που θα απουσιάσουν από το απόψινό παιχνίδι. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ξεπέρασε το πρόβλημά του, είναι διαθέσιμος, όπως και ο Μωραΐτης. Μπρανκού Μπαντιό, Σιλβέν Φρανσίσκο και Άιζακ Μπόγκα έχουν δείξει πολύ καλό πρόσωπο, είναι διαθέσιμοι και έχουν δείξει καλό πρόσωπο στα φιλικά τουλάχιστον. Και όπως είπε και ο Τζέλικο Μπράντοβιτς, όλοι μαζί είχαμε περίπου 10 προπονήσεις. Κανείς δεν είναι 100% έτοιμος, έχουμε παιχνίδια μπροστά μας και οι παίκτες προτιμούν να παίζουν παρά να προπονούνται, δήλωσε ο Τζέλικο Μπράντοβιτς. Και δεν έχει τόσο άδικο. Η αλήθεια είναι με την αναμέτρηση αυτή δεν είναι εύκολο τώρα να το... Πώς να το πω. Με το πρόγραμμα που έχει η Ευρωλίγκα, η αλήθεια είναι ότι προπονήσεις πολλές δεν υπάρχουν στον Παναθηναϊκό και γενικότερα στις ομάδες. Δεν έχει καμία ομάδα τόσες πολλές προπονήσεις ώστε να μπορέσει να βγάλει την ποιότητά της. Ή μάλλον στο να μπορεί να δουλέψει πράγματα για την ποιότητά της, μπορεί να τη βγάλει την ατομική ποιότητα και των παιχτών.

Και πέραν αυτού φυσικά είναι και άλλα πράγματα που έχουν σημασία, όπως ας πούμε η αλλαγή και στην ταχύτητα του παιχνιδιού πλέον. Πλέον οι ταχύτητες είναι πάρα πολύ υψηλές και αυτό είναι αλήθεια. Έχει πάει περισσότερο στην ταχύτητα το παιχνίδι, στη φυσική κατάσταση, και γενικότερα είναι πολλές οι αλλαγές σε σχέση με με την προηγούμενη εποχή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ πλέον.

Βέβαια η παράδοση δεν είναι τόσο πολύ με το μέρος του Παναθηναϊκού, πρέπει να αναφέρουμε. Και γιατί το λέω αυτό? Πέρα από το ότι σε τέσσερις αναμετρήσεις που έχει παίξει με την Παρή έχει μόλις μία νίκη, αυτή η μία νίκη είναι και εκτός έδρας. Και δεν κάνουμε πλάκα εδώ πέρα.

πέρσι στον ντεμπούτο του Κένεθ Φαρίντ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Πέρσι τότε είχε νικήσει η ομάδα του του Τριφυλιού με προπονητή τον Εργίνα Ταμάν, είχε κερδίσει με μια μικρή διαφορά τους Παριζιάνους, οι οποίοι στο ΟΑΚΑ έχουν κάνει ισάριθμες ζημιές στον Παναθηναϊκό, έχουν κερδίσει δύο φορές, και ακριβώς αυτό θα πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη του ο Παναθηναϊκός. Είναι μια ομάδα η οποία είχε εντυπωσιάσει στην αρχή της σεζόν 24-25 στην πρώτη της σεζόν στη EuroLeague, που βέβαια οι περισσότεροι το είχαμε ψηλοπροβλέψει ότι θα ξεφουσκώσει απότομα, και η αλήθεια είναι ότι μετά από ένα σημείο και μετά, παρότι βρέθηκε στην οκτάδα με ένα καλό ντεμαρά στο τέλος και για ένα διάστημα είχε γίνει η χαρά του αντιπάλου, από εκείνο το σημείο και μετά η Παρή έκανε ένα ντεμαράζ, βρέθηκε στην οκτάδα, αλλά εκεί έμπλεξε στην φορμαρισμένη Φενέρ και αποχώρησε. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει σελίδα και είμαι περίεργος να δω τι ακριβώς θα δοκιμάσει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς απόψε απέναντι στους Γάλλους.

Και τώρα πάμε στην ομάδα του Ολυμπιακού. Πάμε στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, ο οποίος ξεκινάει την υπεράσπιση του τίτλου του από τη Βιτόρια και την Φερνάντο Μπουές Αρίνα, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια, την Μπασκόνια του Πάολο Γκαλμπιάτη, ο οποίος ήταν και πέρσι βέβαια στην ομάδα. Η Μπασκόνια, η οποία είχε αρκετές αποχωρήσεις, Τιμοτέλου, Αβού Καμπαρό, Διακητέ και Τρέντ Φόρεστ αποχωρήσανε. Υπήρξε η ενίσχυση με τον Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος βέβαια είναι ο μοναδικός διαθέσιμος σέντερ της ομάδας της Βιτόρια. Ο μοναδικός διαθέσιμος σέντερ της Μπασκόνια. Για να το εξηγήσουμε, ο Άλεξ Λέν που αποκτήθηκε πριν 9 μέρες, νομίζω χθες το βράδυ ανακοινώθηκε η λύση του συμβολαίου του.

Θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει και τη φετινή σεζόν ως ένα στοίχημα σε ό,τι αφορά το project της Μπασκόνια, και αυτό γιατί η Μπασκόνια δεν έχει κάποιον παίκτη πέραν του Χάουαρντ, του Μάρκους Χάουαρντ, ο οποίος είναι αυτός που έχει παραμείνει. Δεν έχει κάποιον που να είναι έμπειρος από την Ευρωλίγκα. Έχει πάρει παίκτες από την G League του NBA. Έχει πάρει παίκτες από τις γύρω ομάδες, okay, αλλά δεν έχει κάνει κάποιο μεγάλο μπαμ. Τώρα στα του Ολυμπιακού, όπως έχουμε πει, αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος είναι στην Ισπανία, και αναμένουμε να δούμε αν θα αγωνιστεί απόψε απέναντι στους Βάσκους.

Να δώσουμε και μια λεπτομέρεια. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει τη φετινή σεζόν από το γήπεδο που είχε ξεκινήσει και την περσινή σεζόν. Είχε αντιμετωπίσει την Μπασκόνια απέναντι στην Μπασκόνια και πέρσι στη Φερνάντο Μπουεσάρινα, εκεί που επικράτησε 106-102.

Και για να δώσουμε λίγο μια παράδοση, ο Ολυμπιακός έχει να χάσει από την Μπασκόνια από το Γενάρη του 24, από ό,τι βλέπω, ναι. Γενάρη του 24. Οι Πειραιώτες είχαν χάσει 86-69 στην Ισπανία. Την ίδια σεζόν είχαν χάσει και στο ΣΕΦ 75-74 με buzzer beater τότε μέσα στο ΣΕΦ του νυν ερυθρόλευκου Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Να και άλλη μια σύμπτωση. Και είναι αυτές οι δύο ήττες είναι μοναδικές στα τελευταία 10 παιχνίδια. 8 νίκες σε 10 στα 10 τελευταία παιχνίδια έχει ο Ολυμπιακός.

Και να δούμε λίγο και τις πρεμιέρες των Πειραιωτών. Λοιπόν, να δούμε λίγο με πώς ξεκινάνε τις πρεμιέρες στους Ερυθρόλευκοι. 2021, Ολυμπιακός Αλγύρης 67-68, ήττα για τον Ολυμπιακό στην τελευταία φάση μάλιστα, με τον Σλούκα να μην προλαβαίνει καν να εκτελέσει τότε. 21-22, Ολυμπιακός Μπασκόνια 75-50. Άλλο ένα μάτς με την Μπασκόνια. Γενικά είναι μια ομάδα που ο Ολυμπιακός, κατά πως φαίνεται, λατρεύει να την πετυχαίνει στην πρεμιέρα. Είναι συνηθισμένος αντίπαλος των Πειραιωτών στην πρεμιέρα της EuroLeague η Μπασκόνια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 2022-23, Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός 70-80. 2023-24, ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 78-88. 24-25, Φενέρμπαχτσε Ολυμπιακός 82-71. Και 2025-26, Μπασκόνια Ολυμπιακός 96-102. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, δύο ήττες από την ώρα που επέστρεψε ο coach Μπαρτζόκας. Ο Ολυμπιακός έχει δύο ήττες στα τελευταία 6 χρόνια. 4 νίκες, 2 ήττες.

Και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει ξαναπαίξει ο Ολυμπιακός με την Μπασκόνια σε πρεμιέρα. Και μάλιστα με το, νομίζω το 2012-13, ναι. Τώρα το θυμήθηκα. Νίκη κιόλας για τον Ολυμπιακό το 85-81 απέναντι στην Μπασκόνια, να την πω. Κάχαλα Μποράλ, να την πω. Ναι. Έχει και αυτό το στοιχείο η ομάδα, η απόψινη αντίπαλος των Ερυθρολεύκων. Είναι μια ομάδα η οποία λατρεύει να αλλάζει ονόματα. Πριν από την ονομασία Μπασκόνια λεγόταν Λαμποράλ Κούτσα, Κούτσα Λαμποράλ, μετά Κάχα Λαμποράλ, ήταν η άλλοτε γνωστή και ως Ταού, Ταού Γκρές, Ταού Σεράμικα. Εκείνες οι ομαδάρες των Ισπανών που φτάνανε στο Final Four.

Πάμε λίγο και στα υπόλοιπα παιχνίδια της EuroLeague να δούμε τι έχει. Καταρχάς, πρώτα δύο παιχνίδια ανοίγουν την αυλαία στις 7 η ώρα. Θυμάστε τι λέγαμε στο τελικό του Super Cup, ότι η Real δεν θα πάει και πολύ μακριά από το Ντουμπάι, από το Abu Dhabi. Πήγε, λίγο παραδίπλα, στο Ντουμπάι. 7 η ώρα, Ντουμπάι, BC, Real Madrid. Και στο έτερο παιχνίδι, Χάπο Ελ Τελαβίβ, Bayern. Στην Αρίνα 88-88. Στην Σόφια. Μετά, Ερυθρός Αστέρας, Ζαλγκύρης Κάουνας, στις 9. Η μάχη των Σέρβων απέναντι στους Λιθουανούς, σε μια ομάδα την οποία την έχω στα υπόψη μου ακόμα και για πολύ γεροπλασάρισμα στην οκτάδα. Είναι μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα Ζαλγκύρης, να το θυμάστε αυτό, γιατί θα δημιουργήσει και πάρα πολλά προβλήματα και στις ελληνικές ομάδες και στις πολύ μεγάλες τύπου Φενέρ, Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά, Μπαρτσελόνα, Ανατολού Εφές στις 9.30, παράλληλα με τον αγώνα του Ολυμπιακού δηλαδή, γιατί και ο Ολυμπιακός στις 9.30 παίζει. Παναθηναϊκός παίζει 9 και 4. Μπαρτσελόνα, Ανατολού Εφές. Και η αυλαία κλείνει στις 10 παρατέταρτο, ταυτόχρονα δηλαδή με τον αγώνα της εθνικής μας, με τον αγώνα Βιλερμπάν, Μακάμπι Τελαβίβ.

αυτά ήταν τα παιχνίδια, η αλήθεια είναι. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι εκεί θα πάει, ότι στεκόμαστε τώρα λίγο στην Ευρωλίγκα, ωστόσο την μερίδα του Λέοντος την έχει φυσικά ο αγώνας ποδοσφαίρου της εθνικής ομάδας. Είναι η επίσημη αγαπημένη όλων των Ελλήνων, δεν χρειάζεται να το εξηγούμε. Λοιπόν, ούτως ή άλλως σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει και στο τέλος της εκπομπής για σήμερα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν η Ανδρέα Πούλιου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Ήμασταν μαζί από τις 12. Μένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού, το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερν Ελλάδα Sports 94,3 με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους φυσικά, να γελάτε και να χαμογελάτε. Γεια σας!

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές όμως. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
4: Vitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.vitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: Γεια σας!
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι μία.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
3: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 1:01. Ξεκινά το μαγκαζίνο του Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε παρέα όπως κάθε μέρα έως και τις 2. Στο μικρόφωνο είναι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Στην παραγωγή εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου και η Ανδριάνα Πούλιου.

6939-943-943. Το πασίγνωστο στο Viber του σταθμού. Στέλνετε εδώ ό,τι θέλετε ως παρατηρήσει και σχόλιο. Η Ιντερβέτεν είναι μαζί μας και θα είναι μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια, ενώ ξεκινάμε όπως πάντα από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Πρεμιέρα για την εθνική μας ομάδα στο Nations League που αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Rad Committee. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Μπάμπης Κοστούλας, έντρα στις 10 παρατέταρτο. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέ την Ελλάδα Σπόρους 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Λίγκρη. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται την Παρί στο Telecom Center Athens και την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague, διαθέσιμος για τους πράσινους ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Εκτός η Κέντρικ Νάν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και Μουσταφά Φαλ. Τζάμπολ στις 9 και 4, ραδιοφωνική μετάδοση από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Στεριού Μάτσι. Την υπεράσπιση του τίτλου του από την Βιτόρια αρχίζει ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει 9.30 την Πασκόνια για την πρεμιέρα της EuroLeague. Μοναδικό ερώτημα για τους Ερυθρόλευκους, η παρουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ που ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στον Μυρό. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Κοντά στην επιστροφή του στη δράση βρίσκεται ο δεξιός μπακ της ΑΕΚ Λάζαρος Ρότα, ενώ σε στάδιο επανένταξης βρίσκεται ο Στρακώσα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης δεξιού οπισθοφύλακα από την αγορά των ελεύθερων. Κάποια στιγμή στο μέλλον θα ήθελα να αναλάβω την εθνική Σερβίας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από το να είσαι προπονητής της εθνικής ομάδας της χώρας σου, δήλωσε σε σερβικό μέσο ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Ολυμπιακός έχει στα υπόψη του την διακοπή δανεισμού του Νίκου Αθανασίου στον Όφι και την ένταξή του στο ρόστερ από τον Ιανουάριο. Δεν θα κινηθούν για την απόκτηση ελεύθερου ποδοσφαιριστή Ερυθρόλευκη. Πιθανή είναι η διεξαγωγή ενός φιλικού κατά τη διάρκεια της διακοπής. Στη διάθεση του Γιάκοπ Νίστρουπ με την επανέναρξη του πρωταθλήματος αναμένεται να βρίσκονται Κρίστιανσεν και Ταμπόρδα. Σκέψεις για τη διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών κατά τη διάρκεια της διακοπής κάνουν στον Παναθηναϊκό. Προτεραιότητα στις επεκτάσεις των συμβολέων του Ζίβκοβιτς, Μιχαηλίδη και Τσιφτσίδινου στον ΠΑΟΚ. Με το νέο έτος αναμένεται να επιστρέψουν στη δράση η Ταχάλη και Γιούρι Παμβλέκα. Σκέψη για την απόκτηση θερματοφύλακα και εξτρέμ κάνουν στο δικέφαλο του Βορρά. Στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας βρίσκεται ο Ντεσπότοφ. Ο Δημήτρης Διαμαντάκος επιστρέφει μετά από 11 χρόνια στην Ελλάδα, καθώς έδωσε τα χέρια με την αναγέννηση και θα ενισχύει στην ομάδα της Καρδίτσας στην επιθετική της γραμμή. Στη διάθεση του Dragan Sakota για το μάτς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για το Super Cup θα είναι ο Δημήτρης Φλιώνης, δεδομένα εκτός η Greg Brown και η Kizor Fizel, αμφίβολος ο Derek Williams. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Βασίλη Μουράτου. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague στις 7 Dubai BC Real Madrid και Χαποέλ Tel Aviv Bayer Μονάχου, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Αλγύρης Κάουνας, 9.30 Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές, 10 παρατέταρτο Βιλερμπάν Μακάμπι Tel Aviv. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την 31 ετών Ιαπωνέζα Νάο Χιμπίνο, νούμερο 190 της παγκόσμιας κατάταξης για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Σιγκαπούρης. Πρώτο σερβίς μετά τις 3 τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Start.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, που έχουμε την πρεμιέρα την αυλαία της εθνικής ομάδας στο Nations League που αντιμετωπίζει την Σερβία. Στο Βελιγράδι βρίσκεται από χτες ο άνθρωπος που θα περιγράψει αυτόν τον καθοριστικό αγώνα, να δούμε δηλαδή πού στέκεται τώρα η εθνική ομάδα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, ο Γιώργος Λίκρης, ο οποίος και θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα, γιατί 10 παρατέταρτο ξεκινά το παιχνίδι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι Γιώργο, από το Βελιγράδι, το οποίο πώς είναι τώρα?
1: Ευχαριστώ. Γεια σας, γεια σας από το Βελιγράδι, είμαστε μία ώρα πίσω βέβαια, έτσι, είμαστε ώρα κεντρικής Ευρώπης, είμαστε στην πλατεία Ρεπούμπλικα, ετοιμάζεται εκδήλωση του Γαλανόνικου Φάρου, μαζεύονται πολλοί Έλληνες, μακάρι να είχαμε εικόνα, θα σας δείχναμε, σε λίγο θα δείτε βέβαια, γιατί θα στείλουμε σκηνές από την εκδήλωση αυτή, ετοιμάζονται τα τύμπανα. Και η τρομπέτα με τον Τάσο. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Γαλανόνικου Φάρου, βλέπω τώρα, ο Νίκος ο Φλέκας έχει πάρει το τύμπανο. Σε λίγο δηλαδή δεν θα ακούγαμε, γι' αυτό σας προετοιμάζω. Οπότε πάμε κατευθείαν στον αγώνα. Το βραδινό παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι το οποίο η εθνική, από ό,τι μας έδειξε χθες ο Γιωβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου, αλλά και από ό,τι είπε και ο πρόεδρος, που επισκέφθηκε ο Μάκης Ογκαντάτης την αποστολή της εθνικής στο δείπνο της, ότι μην αδικήσουμε ξανά τους εαυτούς μας. Το κάναμε πέρυσι, το 2025 θα λέγα εγώ, για την ακρίβεια, όταν κερδίσαμε τους Σκοτσέζους 3-0 στο Χαμπέμπτε Πάρκ και από αυτούς χάσαμε και χάσαμε την πρόκριση στο Μουντιάλ. Λοιπόν, αυτά να μην ξαπανελθούν. Οπότε, πάμε στην απόψινή αναμέτρηση για να κλειδώσουμε έστω και με μια ισοπαλία ότι δεν θα πάρουμε την τελευταία θέση, γιατί παίρνοντας, μη χάνοντας απόψε, η εθνική ομάδα έχει κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα για να μην είναι στις ομάδες που θα χάσουν το πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στο τέλος του Nations League. Και αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, όπως παραδέχτηκε χθες στη συνέντευξη του Γιωβάνι Γιωβάνοβιτς, είναι ότι αλλάζω οποιαδήποτε διάκριση στο Nations League. Με τι? Με μια πρόκριση στο
0: Γιουρό. Πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση.
1: Ορίστε.
0: Με μια πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση.
1: Βεβαίως. Αυτό ψάχνουμε και αυτό θέλουμε. Λοιπόν, το Nations League καλό είναι, με μεγάλες ομάδες θα παίξουμε, καλύτερες ομάδες θα παίξουμε, αλλά αυτό που θέλουμε είναι πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση. Τσολάκης ή Βλαχοδήμος ήταν τερματοφύλακας, μπροστά ο Μαυροπάνος με τον Ρέτσο ή τον Κουλιαράκη, μάλλον το Ρέτσο γιατί το είδαμε συνέντευξη που χθες. Δεξιά θα είναι ο Βαγιανίδης, αριστερά ο Τσιμίκας. Εγώ λέω Ζαφίρης ή Κουρμπέλης, μπορεί να δούμε Τριάντη, μπορεί να δούμε οτιδήποτε άλλο στα μεσοαμυντικά. Τώρα, εκτιμώ ότι ο Κωστούλας είναι πίσω από τον Παυλίδη με δεξιά τον Καρέτσα και αριστερά τον Τζόλι. Ένα σύστημα 4-2-3-1 απέναντι στους Σέρβους που μπορεί να μην έχουν την έγκλη του παρελθόντος, αλλά έχουν έχουν μεγάλη αδυναμία στην εθνική τους ομάδα. Το εγκομί της είναι γεμάτο το βράδυ. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι το Ελλάδα-Σερβία θα είναι με γεμάτο γήπεδο, αλλά μακάρι να είναι. Είναι μια χώρα η οποία είναι πολύ περήφανη, η Σερβία, και αυτό θα πρέπει να το συνεκτιμήσουμε. Έχουμε παίξει μόνο με τη Σερβία, δεν υπολογίζω τα παιχνίδια με την Ιουγκοσλαβία, έτσι. Άλλο Ηνωμένη Ιουγκοσλαβία. Δύο φορές έχουμε κερδίσει με ένα 0, έχουμε χάσει με 0-2. Δύο διπλά δηλαδή έχουν γίνει, 0-1, 0-2 στην έδρα της κάθε ομάδας. Ο Γκούντελ είχε βάλει το ένα από τα δύο γκολ στην ήττα μας. Είναι στην αποστολή, μπορεί να τον δούμε και σήμερα, μπορεί και όχι. Θέλω να με ρωτήσει κάτι, Ρετά.
0: Να σε ρωτήσω, όχι. Και αυτό που λέγαμε, εντάξει, για τους αντιπάλους, ότι θα είναι και ο Γιώβιτς, που είναι ένα σημείο αναφοράς λόγω της εγκύτητας με ελληνική ομάδα.
1: Γιώβιτς, Γιώβιτς, ναι, μπορείς να δούμε στην αρχική ενδεκάδα.
0: Κάτι άλλο το οποίο έτσι διαφοροποιεί κάτι για το συγκεκριμένο παιχνίδι, και δεν ξέρω και ποιο είναι το κλίμα, εσύ τους βιώνεις στο αεροπλάνο?
1: Καλό, πολύ καλό, βιάζεται όλοι, πολύ καλό κλίμα. Δηλαδή αυτό τουλάχιστον η εθνική ομάδα, ακόμα και από ήττες, εντάξει, οι ήττες επηρεάζουν, και θέλω να το υπενθυμίσω εδώ ότι η εθνική δεν έχει κερδίσει φέτος. Φέτος, το έτος 2026, δεν έχει κάνει καμία νίκη. Η τελευταία μας νίκη είναι από τότε που παίξαμε τη Σκωτία, το 3-2 στα προκριματικά του Μουντιάλ. Δεν έχουμε κάνει άλλη νίκη. Λοιπόν, η εθνική ομάδα όμως έχει πάντα ένα ευχάριστο κλίμα. Ξέρεις κάτι, Ζέτα? Επειδή αυτή η ομάδα έχει ταλέντο μεσοεπιθετικά που μπορεί να μην είχε καμία άλλη εθνική ομάδα όλων των εποχών ελληνική, έχει παιδιά τα οποία προέρχονται από, είναι άκρως επαγγελματικά σε νεαρή ηλικία. Δηλαδή, ο Κοστούλας που ήρθε, ο Παυλίδης, ο Καρέτσας, ο Τζόλης, mm-hmm. όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, οι Ιωαννίδης, όλοι αυτοί που έρχονται, παίζουν σε πολύ μεγάλους συλλόγους και mm-hmm. ξέρουν πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν κάθε μάτς mm-hmm. Από νεαρή ηλικία. Mm-hmm. Δεν έχουν θέματα ψυχολογίας, πιστεύω.
0: Συνολικά, πόσοι Έλληνες θα είμαστε στην κερκίδα?
1: Πόσοι Έλληνες θα είναι, κύριε Φλέκα? 700 άτομα, μου λέει ο πρόεδρος ότι θα είμαστε. Άμα το λέει ο πρόεδρος, εγώ τι να πω.
0: Ωραία, θες να κάνεις και μια ερώτηση, μια και είναι δίπλα σου και δεν έχουν αρχίσει ακόμη τα τύμπανα και οι καραμούζες, τον κύριο Φλέκα.
1: Περίμενε. Κύριε Φλέκα, η Ζέτα, η Θεοδωρακοπούλου, θέλει να κάνει ερώτηση.
2: Καλημέρα, την αγάπη μας από Βελιγράδι.
0: Γεια σας κύριε Φλέκα, έτοιμος για το μικρό, με τη μικρή γιορτή τώρα με τα τύμπανα, με τις καραμούζες, με τις ιαχές, με τις φωνές. Σε λίγο ξεκινάει αυτό το μικρό ελληνικό σόου,
2: 23 χρόνια ακολουθώ την εθνική ομάδα, είμαι ο πρόεδρος των Ελλήνων Φιλάθλων.
0: Ναι.
2: Προσπάθειά μας πάντα μόνο με τη δύναμη της φωνής μας να γινόμαστε ο 12ος παίκτης της εθνικής. Θέλω να πιστεύω ότι το βράδυ θα χαμογελάσουμε και θα κάνουμε καινούριους Έλληνες φιλάθλους που θα ακολουθούν την εθνική ομάδα.
0: Mm-hmm. Επιφυλάσσετε κάτι διαφορετικό προς τους παίκτες μας, εκτός από αυτά που συνηθίζετε να φωνάζετε, τα συνθήματα?
2: Εδώ ηρεμία, δύναμη φωνής, τα δύο τύμπανα, 700 Έλληνες φιλάθλοι, με όλη τη δύναμη της φωνής να σας βοηθήσουμε να κερδίσουμε σήμερα και μετά την φωτάσουμε την
0: φωτάσουμε.
2: Και μετά το Σάββατο το βράδυ θα διασκεδάσουμε όλοι μαζί με τον φίλο μου τον Γιώργο τον Δίκρη στο Άλσμπουργκ. Έχουμε κανονίσει ένα πάρτι προ τιμήν και των Ελλήνων τουλάχιστον των Ελλήνων και πάντα παντού.
0: Λοιπόν κύριε Φλέκα, μιλήσατε τόσο όσο χρειάστηκε, γιατί τώρα πλέον δεν σας ακούνε οι ακροατές μας με τις τρομπέτες, με όλα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση και καλή επιτυχία στην εθνική μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε αυτή η ζωντανή, θα λέγαμε, μετάδοση. Ο Γιώργος Λίγκρης ήταν δίπλα στον κύριο Φλέκα, τον άνθρωπο που εμψυχώνει τόσα χρόνια τους Έλληνες φιλάθλους. Λοιπόν, να δούμε τώρα για την συνέντευξη τύπου. Μας είπε πάνω κάτω ο Γιώργος Λίγκρης. Να δούμε όπως τι είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, πιο πλήρως απευθυνόμενος προς τους δημοσιογράφους.

0: υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις που είναι και απόλυτα φυσιολογικό μέσα σε αυτό το μικρό χρόνο, και θα πρέπει να το δούμε από το παιχνίδι στο παιχνίδι ανάλογα και με την κατάσταση των, των ποδοσφαιριστών. Θα είναι πολύ απαιτητικά τα παιχνίδια σίγουρα. Αυτό είναι βασικό, είναι διαφορετική ρυθμή σίγουρα στα παιχνίδια με αυτές τις ομάδες από ό,τι πιθανόν που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, όταν τα παιχνίδια δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη σημασία. Και ανάλογα με την κατάσταση της ομάδας, των παικτών, σίγουρα μπορεί να υπάρχουν κάποιες λίγες μικρές διαφοροποίησεις, αλλά όχι σίγουρα ως προς την φιλοσοφία, γιατί θέλαμε να περάσουμε στην πρώτη κατηγορία δυναμικότητας. Το αξίζαμε, το καταφέραμε. Και τώρα ο επόμενος μας στόχος είναι σίγουρα αν μπορούμε να παρατείνουμε την παρουσία μας σε αυτήν και για την επόμενη διοργάνωση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θετικά στοιχεία που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή την προσπάθεια.
1: Ακούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και τις δηλώσεις του Παναγιώτη Ρέτσου επίσης στην χθεσινή συνέντευξη τύπου της Εθνικής Ομάδας.
2: Εντάξει, όσον αφορά το τακτικό πλάνο, νομίζω ότι θα το δούμε αύριο. Δεν μπορώ να πω κάτι περαιτέρω. Το πιο σημαντικό είναι ότι γνωρίζουμε στο δικό μας το πλάνο, το πώς θα παραταχθούμε, γιατί γνωρίζουμε τον κόσμο, μας γνωρίζει και σίγουρα θέλουμε να δείξουμε ένα πολύ καλό πρόσωπο στον αυριανό αγώνα. Γιατί κατ' εμέ το να ξεκινήσει μια διοργάνωση με μια νίκη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε αναμένουμε για αύριο να είμαστε δυνατή και έτοιμη ψυχικά και σωματικά για ένα δύσκολο παιχνίδι, διότι η Σερβία είναι μια αρκετά καλή ομάδα. Τους γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια, ξέρουμε πώς αγωνίζονται, αλλά όταν παίζεις στην εθνική ομάδα είναι κάτι τελείως διαφορετικό, συναισθηματικά τουλάχιστον. Οπότε γνωρίζουμε την ποιότητά τους σαν παίχτες και προφανώς γνωρίζουν και αυτοί εμάς. Και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ όμορφο παιχνίδι να το παρακολουθήσει ο κόσμος.

0: Λοιπόν, έχουμε και άλλα πράγματα όμως να δούμε και να ασχοληθούμε βραδιάτικα. Απόψε, δίπλα μου είναι ο Γιώργος Ιωάννου, ο οποίος τρελαίνεται με τον μπάσκετ, ξέρετε. Ξυπνάει και κοιμάται με αυτό. Δεν ασχολείται με τίποτα άλλο. Λοιπόν, οπότε να μιλήσουμε τώρα για την πρεμιέρα, την έναρξη της EuroLeague και να ξεκινήσουμε, Γιώργο, από τον κάτοχο του τίτλου, τον Ολυμπιακό, ο οποίος δοκιμάζεται κόντρα στην Μπασκόνια.
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Να ξέρεις πράγματι, μέτραγα τις μέρες για την έναρξη της EuroLeague. Να ξεκινήσουμε με τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, ο οποίος πήγε με 13 παίχτες στην Ισπανία και τη Βιτόρια. Θα δούμε ποιος θα μείνει έξω. Πιθανώς να είναι ο Μιλουτίνοφ, πιθανώς να είναι και ο Καραγιαννίδης, γιατί και ο Μιλουτίνοφ είναι, είναι πολύ πιθανό να αγωνιστεί.
0: Κρίνεται τελευταία στιγμή αυτό, έτσι.
1: Ναι. Δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση ότι είναι διαθέσιμος και ότι θα παίξει. Να πούμε επίσης ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι η πρώτη φορά που θα παίξει απέναντι στην Μπασκόνια για πρεμιέρα. Έχει παίξει άλλες 6 φορές με αυτή την ομάδα.
0: Πάντως πέρυσι σίγουρα.
1: Και όχι μόνο πέρσι.
0: Ναι, για αυτό τις άλλες.
1: Το 2006-2007, το 7-8, το 12-13, το 17-18, το 21-22 και το 25-26. Αυτή θα είναι η 7η φορά. Έχει, αν βλέπω σωστά, ισάριθμες νίκες. Όποτε πετυχαίνει την Μπασκόνια στην πρεμιέρα, είτε στην Ελλάδα είτε στην Ισπανία, βρίσκει τρόπο και την νικάει.
0: Ωραία, η ιστορία θα συνεχιστεί οπότε.
1: Με μια ομάδα η οποία βέβαια έτσι έχει γίνει γνωστή και για τις πολλές αλλαγές στα ονόματά της που έχει κάνει. Κάποτε λεγόταν Κάχα Λαμποράλ, Κούτσα Λαμποράλ, Ταού, Ταουγκρές.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά τα ιστορικά τα ονόματα.
0: Με
1: εκείνες τις απίστευτες ομάδες που εμφάνιζε.
0: Λοιπόν.
1: Μιλάμε για την ίδια ομάδα, την Μπασκόνια.
0: Εντάξει, Μπασκόνια. Λοιπόν, ωραία. Θα περιγράψεις κιόλας στον αγώνα αυτό, το παιχνίδι αυτό. Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, όπου. Πρέπει να πούμε sold out.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Παρ' όλα αυτά, δεν νομίζω να πέφτει καρφίτσα στο.
0: Μα να δούνε και ο Μπράντοβιτς μετά από 14 χρόνια οι άνθρωποι, έτσι.
1: Λογικό. Ναι. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Έτσι, είναι όντως το πρώτο επίσημο. Είναι ένα παιχνίδι που είναι ξεκάθαρο φαβορί ο Παναθηναϊκός. Παρ' όλα αυτά, χρειάζεται πολύ προσοχή αυτό το παιχνίδι γιατί παρεί. Στις δύο φορές που έχει παίξει στην Ελλάδα με τον Παναθηναϊκό, τον έχει κερδίσει και τις δύο.
0: Μάλιστα.
1: Δύο φορές που έχει αγωνιστεί στην Ελλάδα απέναντι στους πράσινους, έχει κάνει ισάριθμες ζημιές.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό θα πρέπει να είναι να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους στην ομάδα του Ζότς. Να αναφέρουμε ότι έχει, αν δεν κάνω λάθος, 4 απουσίες ο Παναθηναϊκός και μία επιστροφή. Η επιστροφή είναι ο Νίκος Ζογκαβόπουλος που είναι διαθέσιμος.
0: Ναι.
1: Εκτός είναι Kendrick Nunn, Nigel Hayes Davis, Μουστάφα Φαλ και Κώστας Σλούκας.
0: Ναι.
1: Αναμένουν να δω, μάλλον θα παίξει και ο Μωραϊτής. Είναι διαθέσιμος. Θα δούμε αν θα αγωνιστεί βέβαια.
0: Και ο Κώστας Λούκας, πώς μου ξέφυγε, γιατί τι έχετε.
1: Έχει το πρόβλημα, για τον είναι ο ίδιος λόγος για τον οποίο δεν κατέβηκε στα παιχνίδια της Εθνικής.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ήθελε να παίξει, δεν μπόρεσε. Τι άλλο να πούμε για αυτό το παιχνίδι.
0: Έφτασε ο Kendrick Nunn.
1: Έφτασε στην Αθήνα ο Kendrick Nunn, εννοείται. Αναμένουμε, εντάξει, θα κάνει γι' αυτό τις εξετάσεις του, θα τον τσεκάρει φυσικά το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού. Δεν νομίζω να έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Αναμένουμε να δούμε και τους αποκτηθέντες. Θέλω να δω πώς θα δράσει ο Φρανσίσκο, ο Μπαντιό, ο Μπόγκα, ο Γιαμπουσέλε. Και αυτοί νομίζω ανυπομονούν με προπονητή το Ζελικό Μπράντοβιτς.
0: Okay. Εντάξει λοιπόν.
1: Και θα έχει και πολύ ενδιαφέρον να δούμε και τι αλλαγές θα κάνει ο Μπράντοβιτς σε σχέση με παλιά.
0: Αχ, πώς το ζάπιν, θα λιώσω στο ζάπιν. Πάλι την έχω δει τη δουλειά. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
1: Να πάμε στα δύο χθεσινά παιχνίδια στο μπάσκετ γυναικών, γιατί είχαμε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δυστυχώς δεν είχαμε καλές.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν τα πήγε καλά, είδα.
1: Ούτε και ο Πρωτεάς Βούλας. Δυστυχώς δεν πήγε καλά αυτές οι δύο αναμετρήσεις. Ο Παναθηναϊκός έχασε 91-68 από την Εμλάκ Κονούτ, η οποία ήταν χαρακτηριστικά εύστοχη. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο του παιχνιδιού, κάποια στιγμή κέρδιζε 49-17. Για τέτοια διαφορά μιλάμε. Και μάλιστα έχοντας 10 στα 15 τρίποντα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ας βγάλει ο καθένας στα συμπεράσματά του. Πήγε στο EuroCup Women πλέον ο Παναθηναϊκός, ήταν για τη EuroLeague αυτή η αναμέτρηση. Και να πάμε στον Πρωτέα Βούλας, ο οποίος και αυτός έχασε με πολύ βαρύ σκορ, 79-46. Από την Ελιτζούρ Ράμλα, την ομάδα από το Ισραήλ στα προκριματικά του EuroCup Women. Ξεκίνησε με το αριστερό το φετινό του ταξίδι. Αναμένουμε να δούμε τι άλλο θα κάνουν. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα σε καμία περίπτωση. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και το επίπεδο τώρα προσπαθούμε να το ανεβάσουμε στο ελληνικό μπάσκετ γυναικών. Και ελπίζουμε να πάει καλά.
0: Να πάει καλά. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Η αλήθεια είναι η δισογραφία είναι σχετικά φτωχή αυτή τη στιγμή. Εντάξει, περισσότερο περιστρέφονται όλα γύρω από την πρεμιέρα της EuroLeague. Με τους δύο αιώνιους.
0: Όπως και στο ποδόσφαιρο την αυλαία του Nations League.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, έγινε. Θα ακούσουμε τώρα και τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
0: Λοιπόν, ας ακούσουμε κυρίες και κύριοι τι είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας εν ώψη του απόψινού παιχνιδιού με την Μπασκόνια.
3: Έχουμε μια εικόνα της ομάδας που παίζουμε, που βέβαια ελάχιστα επίσημα παιχνίδια έχουν. Νομίζω ότι όλοι αυτό που περιμένουν να αντιμετωπίσουμε από τη Βασκόνια, με δεδομένο ότι προπονητής είναι ίδιος από πέρσι, η ταχύτητα στην εκτέλεση, ο υψηλός ρυθμός του παιχνιδιού και το transition, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είναι μόνο ο Φαρίτης στο 5 και μπορεί να παίζει ο Κούρουξ μετά εκεί, αυτό σημαίνει ότι μια ομάδα που θα επιτίθεται με πρόσωπο στο καράφι κατά βάση. Και αυτό έχει κάποια ιδιαιτερότητα και κάποια δυσκολία. Ξέρω ότι κάναμε λίγο προπονήσεις ακόμα από τότε, οι οποίες είναι καλές. Νομίζω ότι είμαστε, το ζήτημα να είμαστε υγιείς, να έρθουμε όλοι σε καλή κατάσταση. Και ο Μιλωτίνο που ήταν απόνη στα προηγούμενα παιχνίδια, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το ταλέντο που έχουμε με νίκες. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που μετράει, ιδίως στην αρχή της χρονιάς, είναι να κερδίσουμε όσο περισσότερα παιχνίδια μπορούμε.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τώρα, κυρίες και κύριοι, και ακούμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Είχες πει
1: καλό μεσημέρι, Ζέτα μου, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Καλό μεσημέρι. Είχες πει από χτες για τη διακοπή δανεισμού του Νίκου Αθανασίου στον Όφη, έτσι, και την ένταξή του στο ρόστερο του Ιανουάριου.
1: Ναι, καλά. Μια σκέψη είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Η αλήθεια είναι, καταρχάς, ότι πριν έκανα λάθος, όχι πριν δύο μήνες, πριν τρεις εβδομάδες περίπου, ο Ολυμπιακός και ο Όφη είχαν συμφωνήσει μετά και την μεταγραφή του Νους. Mm-hmm. Είχαν συμφωνήσει, ας πούμε, να επεκταθεί για δύο χρόνια ο δανεισμός του Αθανασίου. Mm-hmm. Βέβαια, εννοείται ότι υπάρχει κάποιος όρος στη συμφωνία αυτή, ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να πάρει στη στιγμή να τον πάρει τον Αθανασίου. Mm-hmm. Δεν γίνεται συζήτηση γι' αυτό. Απλά υπάρχει μια σκέψη, γιατί ο προπονητής τον είδε και στο μάτσο Ολυμπιακός Όφης στο Καραϊσκάκη. Mm-hmm. Γενικά τον παρακολουθεί και οι πληροφορίες λένε ότι έχει εντελώς αντίθετη άποψη από ό,τι είχε με τη Λίμπαρ. Mm-hmm. Γιατί, όπως είναι γνωστό, στον Ολυμπιακό τον ήθελαν πολύ τον Αθανασίου. Mm-hmm. Και για το αγωνιστικό του προφίλ, αλλά και για το γεγονός ότι είναι Έλληνας.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Φαίνεται ο νέος προπονητής να έχει μια καλύτερη εικόνα για τον παίκτη του Όφη. Mm-hmm. Και δεν έχει άδικο, γιατί ο Αθανασίου και πέρυσι, αλλά κυρίως φέτος μέχρι τώρα στα παιχνίδια, είναι ο καλύτερος παίκτης. Mm-hmm. του Όφη. Mm-hmm. Είναι ένα αριστερό μπακ που πέφτει το μάτι σου επάνω. Βλέπεις μεγάλη βελτίωση. 25 χρονών Έλληνας, με καλές προοπτικές. Θα είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει τον Ιανουάριο. Τώρα θα μου πεις τι κάνουμε συζήτηση, Κώστα, για τον Ιανουάριο.
0: Εντάξει.
1: Γίνονται αυτές οι συζητήσεις, γιατί εδώ διαβάζουμε, ας πούμε, για μεταγραφές ότι μπορούν να γίνουν εδώ και τώρα. Εδώ και τώρα δεν πρόκειται να γίνουν μεταγραφές, και ας γράφει ο καθένας και ας λέει τι θέλει. Δηλαδή, ο Μαχρές που ακούγεται που είναι ελεύθερος, ο Σάντσο, ο Ζαχά, ο Γκερέιρο. Εγώ σου λέω τέσσερις περιπτώσεις, οι οποίες είναι καλοί παίκτες. Εντάξει, δυνατά ονόματα, οι οποίοι είναι ελεύθεροι. Να έρθουν να κάνουν τι, αυτοί οι παίκτες που είναι τώρα ελεύθεροι και τελειώνουν οι μεταγραφές σε μια εβδομάδα, είναι σε αγωνιστική πραξία τρεις μήνες.
0: Τρεις μήνες τώρα, ναι, είναι εκτός.
1: Ακριβώς, δηλαδή να έρθουν να παίξουν πότε στον Ολυμπιακό, σε τρεις μήνες, τέσσερις, μέχρι να ετοιμαστούν. Ο Ολυμπιακός ήθελε μια γρήγορη λύση στο επιθετικό κομμάτι και την βρήκε με τον Μάριους. Γιατί ο Μάριος στο τουρκικό πρωτάθλημα έπαιζε, ήταν πολύ καλός. Και γκολ βάζει και ασίστ και τα λοιπά. Mm-hmm. Αυτό το center court τον πήρε να τον προσθέσει στο ρόστερ για το ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί στο ευρωπαϊκό, στην Ευρώπη δεν μπορεί να, δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί.
0: Ναι.
1: Μια τέτοια περίπτωση δηλαδή είχε ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τώρα να πάρεις ένα παίκτη από τους ελεύθερους που υπάρχουν, και ενώ οι μεταγραφές τελειώνουν σε 5 μέρες, να το κάνεις τι. Mm-hmm. Γι' αυτό είμαι αντίθετος με όλα τα δημοσιεύματα. Βέβαια, τώρα ξέρω ότι είναι ημέρες δύσκολες, 20 μέρες δεν έχει πρωτάθλημα, και όλοι ψαχνόμαστε να βγάλουμε κανένα θέμα για να κρατάμε τον κόσμο σε εγρήγορση. Αλλά δεν είναι σωστό αυτό.
0: Έτσι.
1: Δεν θα κάνει μεταγραφή ο Ολυμπιακός. Αν το γεγονός ότι ο Μαρινάκης πριν από λίγες μέρες, σε συνάντηση που είχε με τον Ιμανόλ, του είπε: αν θέλεις, βλέπεις κάτι, πες μου. Δεν φαίνεται ο προπονητής αυτή τη στιγμή να έχει τη διάθεση να πάρει κάποιο παίκτη από τους ελεύθερους που υπάρχουν. Οπότε είναι περιττή η συζήτηση που κάνουμε. Το μυαλό του προπονητή του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή είναι μεν στο ready με αυτούς τους 15 που δουλεύει, αλλά να σου πω πολύ περισσότερο ότι είναι στα παιχνίδια των εθνικών ομάδων που ξεκινάνε από σήμερα.
0: Έτσι, το έχεις πει πολλές φορές, διότι υπάρχουν τα ρίσκα της κάποιου τραυματισμού, υπάρχουν κάποια άλλα ρίσκα.
1: Φαντάσου ότι το Σάββατο, ας πούμε, έχει ένα φιλικό παιχνίδι, Μεξικό-Κολομβία. Θα παίξει ο Γκονζάλες εναντίον του Πουέρτα. Αυτά τα παιχνίδια έχει στην Νότια Αμερική, μόνο φιλικά δεν είναι.
0: Ναι.
1: Όπως καταλαβαίνεις, φοβάται τραυματισμούς, πότε θα επιστρέψουν, και μάλιστα για δύο παίκτες οι οποίοι θα επιστρέψουν μόλις 2 μέρες πριν από τον τέρμι του Παναθηναϊκού. Στις 8 Οκτωβρίου.
0: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι. Για ποιο λόγο μπήκε στο μικροσκόπιο της Γαλλίας, των αρχών, εν πάση περιπτώσει, η αναμέτρηση του Ολυμπιακού στη Μαρσέη?
1: Γιατί είναι γνωστό ότι η Μαρσέη είναι μαζί με τους οπαδοί της Μαρσέη, είναι. Μαζί με τους οπαδούς της ΣΕΚ, αδελφοποιημένοι.
0: Okay.
1: Υπάρχει πρόβλημα. Και με την αστυνομία υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός έχει βγάλει ανακοίνωση για τους 3.500 οπαδούς που θα πάνε στη Μασσαλία. Ότι θα είναι προσεκτικοί, που θα συγκεντρωθούν, πώς θα πάνε. φοβούνται επεισόδια. Και ήδη η UEFA το έχει χαρακτηρίσει ως μάτς υψηλού κινδύνου το παιχνίδι αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Είναι γνωστό ότι η οπαδή της Μαρσέη, εκτός ότι είναι
0: υπάρχει
1: κακά
0: φιλία
1: παιδιά,
0: μεταξύ το...
1: ναι, εκτός ότι είναι και κακά παιδιά, δηλαδή πρόσφατα στο παιχνίδι Μαρσέη, Παρίσι Σεντερμέν, ας πούμε, έγινε χαμός. Πέταξαν καπνογόνα, έγιναν επεισόδια. Δεν είναι τα καλύτερα παιδιά οι οπαδοί. Και θα πάνε και οι οπαδοί του Ολυμπιακού, ολόκληρο ταξίδι. Και θέλουν να αποφύγουν πιθανά μάλιστα, επεισόδια.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Αυτός είναι ο λόγος, είναι αδερφοποιημένοι με τους οπαδούς της ΑΕΚ. Οπότε καταλαβαίνεις, προσπαθούν να προλάβουν το κακό. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός έχει βγάλει ανακοίνωση για αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα, για το παιχνίδι της 15ης Οκτωβρίου.
1: Σήμερα έχει το παιχνίδι Νορβηγία-Δανία. Ο Μπέτερσεν θα είναι βασικός. Αύριο Ουγγαρία-Ουκρανία, ο Γιάρεμτσουκ θα είναι και αυτός βασικός. Το Σάββατο Βόρεια Μακεδονία-Ελβετία ο Φρόιλερ βασικός. Καταλαβαίνεις τώρα ότι σαν με ένα κάρβουν να κάνει τον προπονητή μέχρι να ολοκληρωθούν αυτά τα παιχνίδια αυτές τις δύο εβδομάδες και να γυρίσουν. Και δεν είναι να πεις ότι είναι 4-5 διεθνείς. Είναι 15 διεθνείς.
0: 15 άνθρωποι είναι εκτός, ναι.
1: Και 15 διεθνείς οι οποίοι θα γυρίσουν λίγες μέρες πριν από τον τέρμα με τον Παναθηναϊκό. Όλα αυτά
0: παίρνουν
1: μια ανησυχία όπως και να το κάνουμε.
0: Κώστα,
1: αυτά που σου λέω καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει τίποτα ενδιαφέρον. Οι προπονήσεις συνεχίζονται. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα θα δώσει ρεπό και από τη Δήμη θα ξεκινήσει πάλι η προετοιμασία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Ζέτα μου. Καλή συνέχεια.
0: Πήγε και 31, κάνουμε break τώρα για τις διαφημίσεις. Θα επανέλθουμε σε λίγο. Στην παρέα μας είναι πάντοτε στοιχηματική εταιρεία Interveten. Παίξε υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Λοιπόν, τα λέμε σε λιγάκι.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Επανήλθαμε στη 1 και 36 κυρίες και κύριοι. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε έως τις 2 και πάμε να ακούσουμε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ από τον Μάριο Ματσάνκο.

0: Λοιπόν, Μάρη, είσαι γρήγορος τελικά. Συνεννοηθήκαμε εμείς. Λοιπόν, δεν ξέρω από τι θέλεις να ξεκινήσουμε. Μεγάλη εντύπωση πάντως μου έκανε η συνέντευξη και η δήλωση του Μάρκο Νίκολιτς ότι είναι επιθυμία ζωής να αναλάβει κάποια στιγμή στον πάγκο της Εθνικής Σερβίας.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, λογικό είναι. Mm-hmm. Ποιος προπονητής δεν θα ήθελε να κοουτσάρει την ομάδα της χώρας του. Ακριβώς. Ποιος ποδοσφαιριστής δεν θέλει να φορέσει το εθνόσημο. Mm-hmm. Ήταν σε μια συνέχεια τη συνέντευξη σε αυτό το podcast που είχε δώσει από χθες ο Μάρκο Νίκολιτς στην πατρίδα του. Mm-hmm. Όταν ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα, αν κάποια στιγμή θα ήθελε να λάβει την εθνική ομάδα της χώρας του, είπε ναι, βεβαίως. Αλλά καταλάβαμε από τις δηλώσεις ότι δεν αφορούσε το τώρα, γιατί τώρα έχει και ένα συμβόλαιο με την ΑΕΚ στο 2029. Mm-hmm. Αλλά το άμεσο μέλλον είναι ένας προπονητής που από όπου έχει περάσει, από όσες ομάδες έχει περάσει, έχει κατακτήσει τίτλους. Άρα λοιπόν, γιατί όχι να δει και ο ίδιος τον εαυτό του στον πάγκο της εθνικής ομάδας της χώρας του.
0: Κατά τα άλλα, έχουμε ουσιαστική ενημέρωση για το πότε ακριβώς επιστρέφει και θα είναι έτοιμος ο Ρώτα?
1: Βεβαίως, από την ερχόμενη εβδομάδα θα μπει σε προπονήσεις ο Λάζαρος Ρώτα. Θα δούμε αν θα είναι στη μέση στο τέλος της εβδομάδας. Είναι αυτό που λέμε, κάνει επαναφόρτιση του οργανισμού του για να είναι έτοιμος, γιατί έχει δεχτεί αυτό το χτύπημα στο πόδι, έχει πριστεί το πόδι του. Άρα λοιπόν, από την επόμενη εβδομάδα θα είναι 100% έτοιμος και θα είναι διαθέσιμος στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Όφη στις 10 Οκτωβρίου. Την ίδια στιγμή για το Βάργκας να πούμε ότι στην ΑΕΚ έχουν στοχεύσει το παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Mm-hmm. Εγώ θα πω 100% έτοιμος θα είναι με τη Manchester City. Mm-hmm. Απλά στην ΑΕΚ μαζί με τον ποδοσφαιριστή κάνουν αγώνα δρόμου για να είναι πιο νωρίς έτοιμος, μια εβδομάδα δηλαδή νωρίτερα. Δύσκολα θα είναι έτοιμος για το μάτς με τον Όφη. Αν δηλαδή δεν είναι 100% έτοιμος, δεν θα πάρει ρίσκα η ΑΕΚ. Mm-hmm. Και φυσικά περιμένουμε και το Στρακόσα να δούμε πότε θα μπει και αυτό στις προπονήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την επόμενη εβδομάδα και αυτό θα είναι έτοιμος, ο Διεθνής Αλβανός Τερματοφύλακας. Mm-hmm. Εδώ τίθεται θέμα ποιο θα εμπιστευτεί πλέον ο Μάρκο Νίκολιτς, γιατί υπάρχει και ο ευχάριστος πονοκέφαλος που λέγεται Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Είδαμε σε τρία μάτς με Λάσκα, Αστέρα Τρίπολης και Βόλο, τα πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν πρωταγωνιστής, κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Κράτησε όρθια την ΑΕΚ σε αρκετές περιπτώσεις. Άρα λοιπόν αυτά όσον αφορά το κομμάτι των τραυματισμών και των τραυματιών. Να πούμε ότι χθες το απόγευμα στο συνεδριακό κέντρο της Νέας Ιωνίας έγινε μια συνεδρίαση σημαντικών προσώπων της ΑΕΚ από την Πολιτιστική Λέσχη Ένωση Φίλων ΑΕΚ. Εκεί το παρόν έδωσε και ο Αντώνης Ηλιόπουλος, ο οποίος ήταν από τα τιμόμενα πρόσωπα, έκανε κάποιες δηλώσεις. Σε πολλούς κάνουν εντύπωση αυτά που είπε. Γύρισε το χρόνο πίσω περίπου 14 χρόνια το πώς ήταν η ΑΕΚ και τι ανθρώπους είχε τότε σε διοικητικό συμβούλιο, που μιλούσαν μέχρι και με πρώην παράγοντα του Ολυμπιακού για κάποια χρήματα που ήθελε να βάλει στην ομάδα, αλλά τότε που ήταν μέλος του ΔΣ, ο κύριος Ηλιόπουλος δεν έβαλε την υπογραφή του για να πάρει η ΑΕΚ αυτό το δάνειο, όπως είπε ο ίδιος, και παραιτήθηκε. Αλλά μίλησε και για το τώρα, γιατί το τώρα έχει σημασία, ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος, όπως είπε ο ξαδερφός του Αντώνης, θέλει να κάνει την ΑΕΚ δυναστεία. Αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε από όλα αυτά που ανέφερε. Άρα λοιπόν, μένει να δούμε αν θα την κάνει. Ήδη έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα η ΑΕΚ, ήδη υπάρχει τεράστια συσπήρωση στον κόσμο. Και αυτό φαίνεται κιόλας και από τα εισιτήρια, αλλά και από τις

0: δρόμες που κάνει ο κόσμος της ΑΕΚ. Mm-hmm. Μένει να δούμε και στα επόμενα χρόνια αν αυτό συνεχιστεί. Ευχή όλων είναι να συνεχιστεί βέβαια.
1: Αποθέωσε πάντως η UEFA ένα γκολ ΑΕΚτζίδικο.
0: Ναι, του Μαρίν. Δεν ξέρω αν έχει αποθεώσει κι άλλο.
1: Ναι, του Μαρίν.
0: Του Μαρίν είναι το γκολ το οποίο πέτυχε απέναντι στη ΛΑΣ και εντάξει, ήταν αριστεργηματική εκτέλεση.
1: Αυτό το φάουλ, ναι.
0: Του φάουλ από τον Ρουμάνο ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή ο Λούκα Γιώβιτς είναι στους υποψήφιους για καλύτερος ποδοσφαιριστής μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο. Δεν είναι mm-hmm. μόνο τα δύο γκολ που σημειώνει στο Πανθεσσαλικό. Mm-hmm. Βέβαια, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι και μοιραίος για τα δύο γκολ που χάνει με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Αλλά έτσι είναι οι ποδοσφαιριστές. Κάποια βάζουν, κάποια χάνουν.
1: Εκείνη η διπλή ευκαιρία,
0: Εκείνη η διπλή ευκαιρία είναι λίγα δευτερόλεπτα μετά. Είναι, εγώ πιστεύω ότι η πρώτη ευκαιρία είναι η πιο σημαντική, όταν δεν βάζει σωστά το πόδι του δυνατά και η μπάλα απλώς ανακόβεται και την στέλνουν μακριά οι ποδοσφαιριστές του Αστέρα. Τη διώχνουν την περιοχή τους. Είναι τους υποψήφιους. Μακάρι να πω εγώ να αναδειχθεί MVP του Σεπτεμβρίου.
1: Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Ζωτά. Να είσαι καλά.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Χρήστο. Είπα τι έχουμε στο Παναθηναϊκό. Αλήθεια, έχουμε τίποτα στο ρεπορτάζ σήμερα?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, και σε εσένα και σε όλο τον κόσμο. Αρχικά έχουμε ημέρες ηρεμίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ημέρες ηρεμίας. Ο Παναθηναϊκός έχει τελειώσει αυτό το πρώτο crash test άκρως επιτυχημένα. Έτσι είναι πρώτος μόνο το πρωτάθλημα. Υπάρχει ρεπό, το οποίο τρέχει μέχρι και την Κυριακή το απόγευμα, όπου θα μαζευτούν ξανά στο Κοροπή οι παίκτες, έτσι, για να κάνουν την επανέναρξη, αν θέλεις, της σεζόν. Αυτή θα είναι στο Κοροπή, έτσι, γιατί ακόμα οι διεθνείς θα απουσιάζουν. Τώρα, έχουμε κάποια πραγματάκια να πούμε. Αρχικά να υπενθυμίσουμε σε όλους τους φίλους ότι υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έχουν μείνει στο Κοροπή, δηλαδή ο Νίστρο δεν έχει μείνει εντελώς ξεκρεμαστός, 14 παίκτες απουσιάζουν, αλλά πολλοί εκ των βασικών παραμένουν για να μπορέσουν να δουλέψουν ζωντανό. Καλάμπρια, Ντεφράι, Φαντρόκελελ, Πάλμερ Μπράουν, Κρίστιανσεν, Καμαρά, Κάγκουα, Τυριβέγια, Λουίζο Αντίνο και Ντέσσερ είναι μόνο μερικά από τα ονόματα που έχει ο Δανός για να δουλέψει. Τώρα υπάρχουν και συγκεκριμένοι παίκτες, οι οποίοι είναι στοιχήματα για να μπορέσει να του ανεβάσει σε αυτό το διάστημα διακοπή, να το εκμεταλλευτεί κάπω ο Δανός. Αυτή είναι ουσιαστικά ο Κρίστιανσεν, για τον οποίο κάναμε και αναφορά ειδική, όπου αναμένεται να ξεκινήσει να είναι ενεργός πλέον στο rotation του Παναθηναϊκού. Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς πρέπει να δουλευτεί και αυτός όταν θα επιστρέψει με το καλό, για να μπορέσει να τον ξεκλειδώσει και να του δώσει ένα νέο ρόλο, για να μπορέσει να ξαναέχει κομβικό ρόλο σαν και αυτό που είχε στην αρχή τη σεζόν ο νεαρός Κροάτης.
0: Και μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μία απλή επιστροφή, είναι επιστροφή με ντέρμπι στο Καραϊσκάκης, έτσι.
1: 11 Οκτώβρη, πολύ σωστά. Ναι, είναι πολύ δύσκολη επιστροφή. Για πολλούς το ιδανικό σενάριο για τον Παναθηναϊκό θα ήταν να παίξει αυτό το ντέρμπι ζέτα πριν τη διακοπή, τώρα δηλαδή που η ομάδα ήταν σε φόρμα, γιατί η διακοπή έναν φορμαρισμένο παίκτη δεν μπορεί να τον αλλάξει προς το καλύτερο, μόνο προς το χειρότερο. Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που δεν ήταν στο καλύτερο momentum την δεδομένη στιγμή πριν τη διακοπή, όπου αυτή η διακοπή μπορεί να τον ωφελήσει. Άρα από εκεί και πέρα υπάρχει η περίπτωση Cyril Dessers που έμεινε στην Αθήνα για να συνεχίσει να δουλεύει με την υπόλοιπη ομάδα, και σίγουρα είναι ένας ποδοσφαιριστής που θέλει ο Παναθηναϊκός να τον φτάσει ξανά στο 100%. Έχουμε ένα φιλικό που θα γίνει με την K19. Αυτό είναι το δεδομένο σε αυτό το διάστημα της διακοπής ΖΕΤΑ. Τώρα αυτό που μένει να δούμε αν θα υπάρξει κάποιο άλλο φιλικό με κάποια άλλη ομάδα, είτε τη Super League 2 είτε τη Super League, είτε και ακόμα με ομάδα του εξωτερικού, γιατί είναι πολύ μεγάλο το διάστημα της απραξίας για τις ομάδες.
0: Με την K19 πότε θα γίνει το παιχνίδι?
1: Δεν έχει οριστεί ημερομηνία ακόμα, αλλά είναι δεδομένο ότι ένα φιλικό με την K19 θα γίνει, είναι επιλογή του ίδιου του Νίστρου. Τώρα από εκεί και πέρα μένει να δούμε εάν θα γίνει και κάποιο άλλο φιλικό. Αν θέλεις να, και έχουμε λίγο χρόνο, να πούμε και κάποια πράγματα για Βοτανικό, νομίζω αξίζει να κάνουμε μια μικρή αναφορά.
0: Φυσικά.
1: Στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού που χτίζεται στο Βοτανικό. Είχαμε από τον Χάρη Δούκα τις τελευταίες μέρες ενημερωθεί ότι ο Παναθηναϊκός στοχεύει το Σεπτέμβριο του 27 πλέον, έτσι ώστε η ομάδα να μπορέσει να μπει πλέον
0: Σεπτέμβρι,
1: στο νέο
0: γήπεδο. Δεν είχαμε πει μες την άνοιξη του 27. Πότε πήγε Σεπτέμβρη?
1: Θα σου πω, ουσιαστικά υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις στο έργο γενικά. Είχαμε ένα συμβάν το οποίο ήταν πολύ άσχημο, αρχικά με το θάνατο ενός εργάτη, όπου αυτό καθυστέρησε τα έργα, διότι σταμάτησαν για κάποιο καιρό ενός του Αιγύπτιου εργάτη, που δυστυχώς είναι από αυτά που δεν θέλουμε να συμβαίνουν πουθενά, αλλά δυστυχώς είναι στη ζωή μας. Είχαν σταματήσει τα έργα για κάποιο χρονικό διάστημα. Όπως επίσης να σου πω ότι καθυστέρησε αρκετά και το αρχαίο πηγάδι που βρέθηκε κάτω από το νότιο πέταλο του γηπέδου. Ουσιαστικά τι βρήκαμε εκεί? Βρήκαμε ένα αρχαίο πηγάδι που εμφανίστηκε την ώρα που οι άνθρωποι εκεί έσκαβαν για να κάνουν τα θεμέλια του γηπέδου, το οποίο φυσικά επειδή είναι αρχαίο θα μείνει διατηρηταίο και θα ενταχθεί μέσα στο γήπεδο. Ήταν κάτι το οποίο καθυστέρησε αρκετά τα έργα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει αισιοδοξία για το Σεπτέμβρη του 27, αυτό λέει ο Δήμαρχος Αθήνας ο Χάρης Δούκας. Να σου πω ότι τα έργα πλέον τρέχουν κανονικά και με γρήγορο ρυθμό. Υπάρχουν διάφοροι φίλοι που πετάνε με τα drones πάνω από το γήπεδο και δείχνουν καθημερινά τις εξελίξεις στο γήπεδο. Πλέον είναι πολύ σημαντικό να πούμε, Ζέτα, ότι πέρα από την ποδοσφαιρική αρένα που τρέχει εδώ και καιρό με γρήγορους ρυθμούς, βλέπουμε να γίνονται και έργα πέριξ του γήπεδου. Οι νέοι δρόμοι, για παράδειγμα, ένα απλό παράδειγμα, η λεωφόρος του προφήτη Δανιήλ, που θα είναι ο νέος κεντρικός δρόμος της Αθήνας, έτσι. Mm. Και όλα τα έργα πέριξη του γηπέδου, όπως και οι εγκαταστάσεις του Εραστέχνη, ναι, που και αυτές τρέχουν με πολύ καλό ρυθμό πλέον. Τελευταίο, Μολ του Βοβού. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στην πρώτη απόπειρα που είχε γίνει τότε για να γίνει το γήπεδο στο Βοτανικό, υπήρχε και ένα μολ, το οποίο μάλιστα έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται, του κυρίου Βοβού. Πλέον έχει περάσει στις τράπεζες, έτσι μετά τη χρεοκοπία της εταιρείας του κυρίου Βοβού, την οικονομική χρεοκοπία. Τώρα, αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι το αρχικό πλάνο κάποια στιγμή ήταν να γίνουν γραφεία. Η περίπτωση του να ξαναγίνει μολ έχει μαζέψει αρκετές πιθανότητες να γίνει τελικά μολ. Έχουν ξεκινήσει ήδη και καθαρίζουν ξανά το οικόπεδο και μάλιστα βγάζουν και κάποια νερά, διότι έχουν πλημμυρίσει οι χώροι του υπογείου από βροχές, αλλά και από τα γήπεδα, από τα έργα, συγγνώμη, που έγιναν στην ποδοσφαιρική αρένα. Οπότε και αυτό αξίζει να το σημειώσουμε. Και επίσης για τις θέσεις πάρκινγκ, εδώ είναι κάτι σημαντικό. Υπάρχει μέρημνα από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, εάν και εφόσον ολοκληρωθεί το έργο τελικά σαν μολ, να χρησιμοποιεί ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός το πάρκινγκ του μολ για όταν θα γίνονται ποδοσφαιρικοί αγώνες, έτσι ώστε να μπορεί ακόμη περισσότερος κόσμος εκτός από τις θέσεις πάρκινγκ του γηπέδου να χρησιμοποιεί και τις θέσεις του πάρκινγκ.
0: Μάλιστα, έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς βγήκα από τη χήμερα, γιατί θεωρούσα ότι, όχι θεωρούσα, σύμφωνα και με τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα, θα ήταν παραδοτέο Απρίλιο-Μάιο. Τώρα πάμε για Σεπτέμβριο, καταλαβαίνω πού οφείλονται αυτές οι καθυστερήσεις και τα λοιπά, σημαντικές αλίμονο. Πάμε και Σεπτέμβριο λοιπόν του 27, σε ένα χρόνο δηλαδή. Και αυτά που είπες στα επιμέρους πάρα πολύ σημαντικά, έτσι, και για το μπολ και για τον δρόμο που πρέπει να γίνει καινούριος, γιατί αυτός θα είναι η δίωδος για να πάει ο κόσμος στο γήπεδο. Ακριβώς. Μάλιστα.
1: Και πολλές επίσης, και για να κλείσω, απαλωτριώσεις που γίνονται πέριξη του γήπεδου επίσης, οι οποίες έχουν μπει σε προτεραιότητα σιγά σιγά και καθαρίζει και ο χώρος πέριξη του γήπεδου.
0: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ τώρα, κυρίες και κύριοι, και ακούμε τον Στέλιο Παπαντονίου. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Στέλιο. Να επανέλθουμε σε αυτό που είπες από χθες αναφορικά με την ανανέωση, επέκταση μάλλον, συμβολέου του Τσιφτσί, που πάει μαζί, όπως είπες, με Ζίφκοβιτς και Μιχαηλίδη, έτσι δεν είναι?
1: Καλησπέρα Ζήτα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ναι, ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά μπαίνει στην διαδικασία να ξεκινήσει τις επαφές για τις ανανεώσεις συμβολέων παικτών, όπου ουσιαστικά αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ομάδας του Αλέσιο Λύση, παίκτες οι οποίοι αποτελούν βαρόμετρο, παίκτες όπου ο ΠΑΟΚ θέλει να στηριχθεί και για τα επόμενα χρόνια. Μέσα σε αυτούς είναι στην κορυφή της συγκεκριμένης λίστας είναι ο Αντρίγιας Ζίφκοβιτς. Ο Αντρίγιας Ζίφκοβιτς, ο οποίος είναι ο αρχηγός της ομάδας και είναι το βαρόμετρο της απόδοσης ολόκληρη του συνόλου του Αλέσιο Λύση, και ακολουθούν ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης, ο οποίος αποτελεί το σημείο αναφοράς στο κέντρο της άμυνας, ένα παιδί το οποίο έχει ξεκινήσει από τις ακαδημίες του Δικεφάλου του Βορρά. Mm-hmm. Ένας Γιάννης Μιχαηλίδης, ο οποίος θα μπει στην διαδικασία συζητήσεων με μια γενναία αύξηση των αποδοχών. Οι πληροφορίες που υπάρχουν τη δεδομένη χρονική στιγμή αναφέρουν πως το συμβόλαιό του θα αγγίξει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Και από εκεί πέρα ακολουθεί και ο Αντώνης Τσιφτσής. Ο Αντώνης Τσιφτσής, ο οποίος όποτε χρειάστηκε στον ΠΑΟΚ ήταν εκεί, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, ήταν και είναι μια επιλογή πολύ σημαντική για τον ΠΑΟΚ, και ουσιαστικά θέλουν να τον ανταμείψουν και ταυτόχρονα να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους, γιατί ξέρουν ότι είναι μια λύση ενός ποδοσφαιριστή που μπορεί να τους βγάλει ως προπρόσωπους.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο. Το σίγουρο είναι για το φιλικό αυτό την επόμενη Παρασκευή, έτσι δεν είναι, με τον Λεβαδιακό. Τι άλλο περί ρέων στις τάξεις του Δικεφάλου του Βορρά?
1: Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή υπάρχει ηρεμία. Αναμένεται πλέον την Κυριακή να επιστρέψουν οι ποδοσφαιριστές στις προπονήσεις. Όπως είχαμε πει, ο ΠΑΟΚ είχε μία εβδομάδα ρεπό. Από εκεί και πέρα μετά θα μπει στις προπονήσεις, προκειμένου ο Αλέσιο Λύση να δουλέψει πολύ περισσότερο με τους ποδοσφαιριστές του, προκειμένου να δημιουργήσει αυτήν την ομοιογένεια που θέλει ο ΠΑΟΚ εν ώψη της συνέχειας, και φυσικά δεδομένου και την απουσία την οποία έχει με τους τραυματίες και με τους διεθνείς όπου απουσιάζουν στα λόγω εθνικών ομάδων. Όπως και να έχει όμως, στον ΠΑΟΚ θα κινηθούν για να προσαρμοστούν και να φανούν καλύτεροι με την επιστροφή τους από την διακοπή.
0: Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Για χαρά.

0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι Κωνσταντίνε. Πώς μπορείς να μας κάνεις σοφότερους για το σημερινό ρεπορτάζ του Άρη, κάτι από την χθεσινή προπόνηση που βγήκε, δεν ξέρω.
1: Καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι σοφότεροι θα γίνουμε σίγουρα μετά τη διακοπή, μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος, αλλά μπορούμε να συμπεράνουμε κάποια πράγματα από τον τρόπο που δουλεύει ο Μιχάλης Γρηγορίου με τους παίκτες του. Χθες δεν προπονήθηκαν στο ίδιο πρόγραμμα ο Καντεβέρε και ο Μωρόν. Οι υπόλοιποι όμως συνέχισαν σε υψηλούς ρυθμούς. Βλέπουμε ότι τρέχει την ομάδα ο κ. Γρηγορίου. Θέλει να δει περισσότερες εντάσεις και τρεξίματα από τους παίκτες του, που η αλήθεια είναι ότι σε φυσική κατάσταση δεν τα πηγαίνουν άσχημα, αλλά δεν βγάζουν αυτή την ένταση και το πάθος στα φινάλη των αγώνων. Οπότε θέλει να δει περισσότερο και θα τους λιώσει λίγο περισσότερο εισαγωγικά στο τρέξιμο ο κ. Γρηγορίου. Παράλληλα δουλεύεται η επιθετική τακτική, γιατί το είχαμε πει και μαζί εδώ στην εκπομπή ότι αυτό το πρόβλημα του Άρη, το μεγαλύτερο πρόβλημα του Άρη, δεν είναι η άμυνα, η οποία έτσι φαινομενικά έδειχνε να προβληματίζει στην αρχή, είναι η επίθεση. Όταν έχεις τόσους πολλούς και ταλαντούχους παίκτες και δεν σκοράρεις, αναπόφευκτα υπάρχει ένα ζήτημα, και αυτό το ζήτημα θέλει να λύσει ο Μιχάλης Γρηγορίου, με ασκήσεις για ομοιογένεια, με ασκήσεις για αυτοματισμό στην επίθεση και κάθε το ποδόσφαιρο. Είναι από τις πρώτες, έτσι, από τα πρώτα πράγματα στην checklist του Έλληνα τεχνικού για να τα διορθώσει. Δούλεψε δηλαδή ξεχωριστά και με τους εξτρέμ και με παίκτες όπως είναι ο Γιαννιώτας, ο Αλφαρέλα και ο Μπρούμα, τον οποίο θα τον δούμε μετά την επανέναρξη, αλλά και με τους επιθετικούς και τους παίκτες που βρίσκονται πίσω από τον επιθετικό, δηλαδή και τον Μανού Γκαρσία, αλλά και τους παίκτες που τους έχουμε βαθύσει δεκάρια και ψευτοενιάρια, τον Κατεβέρε, τον Κουαμέ και τον Μωρόν, για να μπορέσει να φέρει την μπάλα στην περιοχή με αξιώσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία, εντάξει, εν αναμονή λοιπόν του χρόνου, με τον χρόνο βοηθώ. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Κωνσταντίνε. Καλά, καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 2.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ηρακλή να ακούσουμε τα πάντα από τον Θωμά Καλέση. Λοιπόν, Θωμά, δεν ξέρω γιατί είπα τα πάντα, μια και είναι πολύ φτωχό το ρεπορτάζ. Ωστόσο, εκεί που θα ήθελα να δώσουμε έμφαση, γιατί αναφερθήκαμε στο γεγονός ότι επανερχόμενος ο Ηρακλής θα αγωνιστεί στο Καφταντζόγλιο, θέλεις να πούμε τίποτα σχετικό με αυτά που είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Σταδίου στον κόσμο των σπορ χθες?
4: Ο πρόεδρος του Καφταντζόγλιου είπε αυτό που συμβαίνει ουσιαστικά στο Καφταντζόγλιο, ότι τελειώσαμε οι όποιες εργασίες έπρεπε να γίνουν, και από τα βασικά ήταν και η επανασπορά του Χλωοτάπητα, η οποία βρισκόταν σε κακή κατάσταση.
0: Μ' άρεσε που είπε, θεωρώ πως τελείωσε το φετινό μαρτύριο.
4: Το φετινό μαρτύριο, ναι, ακριβώς. Αν σκεφτεί κανείς, είναι μαρτύριο. Δηλαδή, ήταν από το... θυμίζω ότι την περασμένη σεζόν, ο Ηρακλής ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις γύρω στον Απρίλιο, αρχές Απριλίου, τέλη Μαρτίου, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή, είχε εξασφαλίσει την άνοδο και κοιτούσε σιγά σιγά πώς θα... είχε το χρόνο μπροστά του για πώς θα το διαχειριστεί για την επάνωδό του στην μεγάλη κατηγορία. Από τότε δεν είχε παιχνίδια στο Καφταντζόγλιο και θα έλεγε κανείς ότι υπήρχε μπόλικος χρόνος και για να γίνουν οι απαραίτητες επιδιορθώσεις και ό,τι χρειαζόταν για να είναι έτοιμο όλο αυτό το διάστημα. Και φυσικά στην εξίσωση μπήκε και η κοινή χρησιμοποίηση από την επόμενη σεζόν του Καφτατζογλίου με τον, τον ΠΑΟΚ,
0: ναι. Συγκατοίκηση.
4: Mm-hmm. Οπότε ήρθε εδώ ο υπουργός, ο κύριος Βούτσης, έλεξε την κατάσταση, είπε ότι θα δοθούν 10 εκατομμύρια για την ανάπλαση του Καφτατζογλίου και να εξασφαλίσει και τις απαραίτητες άδειες που του έλειπαν τότε. Mm-hmm. Από τότε κύλησε πολύ νερό στα βλάκια, αλλά δεν κύλησαν οι εργασίες. Mm-hmm. Οπότε φτάσαμε στην έναρξη του πρωταθλήματος και ουσιαστικά το Καφτατζόγλιο ήταν όπως το είχε αφήσει ο Ηρακλής τον περασμένο Μάρτιο. Mm-hmm. Βέβαια είχε και δικές του υποχρεώσεις τις οποίες έπρεπε να ολοκληρώσει. Mm-hmm. Όπως για παράδειγμα την επανασπορά του αγωνιστικού χώρου. Mm-hmm. Πήρε αρκετό χρόνο όλη αυτή η διαδικασία. Ο Ηρακλής αγωνίστηκε για 5 παιχνίδια ουσιαστικά εκτός έδρας, με εξαίρεση ένα, το οποίο ήταν τυπικά γηπεδούχος στο Πανθεσσαλικό. Mm-hmm. Τώρα γι' αυτό και γίνεται όλη αυτή η ιστορία και γι' αυτό οι θύνοντες μιλούν για τέλος του μαρτυρίου. Πραγματικά mm-hmm. ήταν μια δύσκολη κατάσταση και ειδικά αν έβλεπε κανείς την κατάσταση του Καφτατζογλίου πριν από ένα μήνα περίπου, όχι πάρα πολύ μακριά, δηλαδή χρειάζονταν να πάει πολύ μακριά για να καταλάβει τι γινόταν.
0: Ναι, και αναφέρθηκε σε αυτά που λες έτσι λίγο επιμερίζοντας τα 7-8 πράγματα που είχαν ζητηθεί από την Super League, που είναι το χόρτο του γηπέδου, τα τουρνικέ, ο φωτισμός, η φυσούνα, η ανανέωση δημοσιογραφικών, τα κάγκελα ασφαλείας. Ναι. Αυτά ήταν τα βασικά, μάλιστα.
4: Ναι, αυτά είναι τα βασικά για μια διεξαγωγή ενός κανονικού αγώνα ποδοσφαίρου. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι.
4: Αλλά
0: ναι.
4: Όταν μιλάμε για εθνικό στάδιο, το οποίο δεν ανήκει ακριβώς εξ ολοκλήρου στο κράτος, το μισό είναι κληροδότημα. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, όταν μιλάμε για ένα εθνικό στάδιο, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτά θα πρέπει να είναι αυτονόητα ανά πάσα στιγμή. Ίσως γι' αυτό και η εθνική δεν παίζει στο Καφτατζόγλιο και θα παίξει τους αγώνες της στην Τούμπα. Mm-hmm.
0: Μάλιστα.
4: Αλλά είναι ένα γεγονός αυτό, πρέπει να το καταδείξουμε, ότι πήρε πολύ χρόνο όλο αυτό. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε ότι ακριβώς δίπλα υπάρχει μια κατάσταση mm-hmm. που λέγεται Εθνικό Κολυμβητήριο, το οποίο Εθνικό Κολυμβητήριο κλείνει κοντά 2 χρόνια, το οποίο δεν χρησιμοποιείται. Mm-hmm. Έχει κλείσει για λόγους υγιεινής ασφάλειας των ανθρώπων που το χρησιμοποιούσαν. Όταν μιλάμε για Εθνικό Κολυμβητήριο, mm-hmm. μιλάμε για χιλιάδες παιδιά, έχει τουλάχιστον για 2.000 παιδιά που προπονούνταν αν όχι σε καθημερινή βάση.
0: Κλειστό ή ανοιχτό, Θωμά μου?
4: Ορίστε.
0: Κλειστό ή ανοιχτό?
4: Κλειστό είναι, κλειστό. Και παραμένει κλειστό και άγνωστο πότε θα ανοίξει. Ναι. Δεν έχει εξασφαλίσει άδεια χρήσης ακόμα.
0: Ναι, όχι, λέω κλειστό κολυμβητήριο ή ανοιχτό.
4: Ανοιχτό είναι.
0: Ανοιχτό είναι. Ναι, αυτό.
4: Αλλά είναι μαζί με το Ποσειδόνιο, δηλαδή είναι οι δύο πισίνες στην Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
4: Που έχουν ολυμπιακές διαστάσεις.
0: Και
4: καταλαβαίνει κανείς ότι όλα αυτά τα παιδιά που mm-hmm. δεν προπονούνται πλέον στο Εθνικό Κολυμβητήριο mm-hmm. αναγκάζονται να μετακινούνται σε άλλα.
0: Σε άλλα κολυμβητήρια.
4: Είναι
0: αυτό
4: ένα ζήτημα. Δηλαδή, η εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη είναι ένα ανοιχτό ζήτημα. Όπως και το γήπεδο του Άρη, το Κλάνης Βικελίδης, όπως και για την Τούμπα που ακούγεται για την Νέα Τούμπα. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι για τη Θεσσαλονίκη ένα γόρδιο δεσμό.
0: Έτσι. Ωραία, να σε ευχαριστήσω. Δεν έχουμε και τίποτα άλλο. Θα τα λέμε τώρα αυτές τις μέρες, ούτως ή άλλως, μήπως δημιουργηθεί κάποια είδηση. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Δύο και τρία πρώτα λεπτά ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο Twitter Vatten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Μαζί μου παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θέμης Παλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου και η Ανδρία Ναπούλιου. Θα τα πούμε και πάλι αύριο Παρασκευή να είμαστε καλά, να δούμε και τι θα κάνει η εθνική ομάδα, να ευχηθούμε και στην εθνική μας βέβαια καλή επιτυχία, αλλά και στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για την πρεμιέρα της EuroLeague. Η Ιντερβέντερ ήταν μαζί μας όπως κάθε μέρα. Τώρα ακολουθεί το πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά και εν συνεχεία η σύνδεση με το Λίμπερο, ενώ αργότερα 3 με 5 παίρνετε τηλέφωνα, είστε εσείς οι πρωταγωνιστές και οι άνθρωποι που φαίνονται και ακούγονται. Λοιπόν, Θέμης Παλιούρας, μίλα μου για μπάλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Έτσι.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άννα Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
11: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
12: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
13: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
12: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
13: Τι είναι, βρε.
12: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
13: Τι είναι, βρε.
12: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
13: Έφτιαξα.
12: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
13: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
12: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
2: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Η Ελλάδα σήμερα.
4: Δηλαδή,
3: η εκπομπή μας.
4: Πότε?
3: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
4: Δηλαδή,
3: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
4: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
3: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
4: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
5: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
6: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Με επέκταση του πολέμου στον Ινδικό ωκεανό, απειλεί το Ιράν αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν ξανά. Αυτό προειδοποίησε ένα σύμβουλος του ανώτου ΓΕΗ του Ιράν, Μοσντάμπα Χαμενεϊ. Σήμερα η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τις ελληνικές θέσεις για τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Την ίδια ώρα, σειρά σημαντικών επαφών και συναντήσεων περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βρετανοί πολίτες πιστεύουν ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστραφούν. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι πολιτική βούληση και θάρρος, σημειώνει σε άθρο του στο Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τα μέτρα στα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Στο ζήτημα του άρθρου 86 επανέρχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση κοροϊδία της Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 86 αντικατοπτρίζει τη θεσμική της αναξιοπιστία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι σήμερα, αν προκύψουν στοιχεία για πιθανό αδίκημα υπουργού κατά τη διάρκεια τέλεσης των καθηκόντων του, την απόφαση άσκησης ποινικής δίωξης την παίρνει η Βουλή. Απολογείται σήμερα ο 27χρονος που ομολόγησε ότι δολοφόνησε την 25χρονη Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Συνελήφθη μία 35χρονη στην ΕΚΟ για τον τραυματισμό του τρίχρονου παιδιού της. Το παιδάκι εντοπίστηκε ανέστητο σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Προθεσμία ως τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι δικαιούχοι για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις τους για την επιστροφή ενός ενοικίου. Στην διάθεση των ενδιαφερόμενων είναι από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων, μετεγγραφής και μετακίνηση φοιτητών των ΑΕΗ και των ανώτων εκκλησιαστικών ακαδημιών. Στον καιρό έθριος σήμερα ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, άνεμιος 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
8: Κάνουν καριέρα. Γιατί? Γιατί είναι τσατισμένοι με τον εαυτό τους μέσα στην προπόνηση που δεν τους βγήκε κάτι και το κρατάνε μέχρι το τέλος και κάθονται μπας και το διορθώσουν.
9: Ναι. Απλά έχει ένα μειονέκτημα, ότι πάντα ο Ζαγόρας, ας πούμε, ναι, λέω για μένα, που θα μείνει μετά την προπόνηση, πρέπει οπωσδήποτε να μείνει και κάποιος μαζί του.
8: Για να του φέρει την μπάλα.
9: Είτε να τον βοηθάει γενικότερα.
8: Ναι, ναι.
9: Να του χτυπάει τα χέρια, να τον κλωτσάει.
8: Συμπαίχτης θα είναι, προπονητής θα είναι, φροντιστής θα είναι.
9: Ό,τι και να είναι.
8: Πρέπει να είναι.
9: Πρέπει δηλαδή να έχεις να κρατημένο κάποιον για να σε βοηθήσει. Αυτόν όμως τον κάποιον, επειδή τα έχω και αυτά δουλεμένα στην προπόνηση, στη ζωή, θα πρέπει να τον έχεις καλά.
8: Ναι.
9: Να τον φτιάχνεις δηλαδή το υπόλοιπο διάστημα.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Ώστε να μην τρώει. Να μην σε ματσιριάζει που μένει μαζί σου.
8: Να μην νιώθει ούζο.
9: Να γουστάρει. Ναι, καλά, εννοείται. Mm. Πρώτο και κυριότερο αυτό. Mm. Να γουστάρει. Και το υπόλοιπο διάστημα εκτός της προπόνησης να τον φτιάχνεις.
8: Ναι.
9: Με 2-3 πραγματάκια απλά. Όχι,
8: όχι περπατώντας. Να κάτι, ρε παιδί. Να νιώσει ότι τον υπολογίζεις.
9: Ναι, και δεν τον θες μόνο εκεί. Έτσι είναι αυτό.
8: Έτσι.
9: Λοιπόν.
8: Συμφωνήσαμε.
9: Τι έχουμε σήμερα, δώσ' μου λίγο μια λίστα για να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις.
8: Να ξεκινήσουμε από κάτι χαλαρό το οποίο προέκυψε πριν.
9: Μπορείς
8: από...
9: να χρειαστεί να απαντήσω.
8: Όχι, δεν χρειάζεται αυτό να απαντήσει. Είναι. Ωραία. Για το ζέσταμα. Αυτό
9: ζεσταίνομαι,
8: είναι το,
9: ακόμα ζεσταίνομαι.
8: Το καρπάτσιο είναι το ρεκτικό.
9: Πετρέλαιο στην πιλωτή, ναι.
8: Ανακοίνωση πριν από
9: λίγα. Πες το αυτό και θα το πούμε.
8: Ανακοίνωση της ΠΑΟΚ πριν από λίγα λεπτά για ένα φιλικό το οποίο συμφωνήθηκε και θα πραγματοποιηθεί καλώς εχόντων των πραγμάτων. Η ανακοίνωση λοιπόν της ΠΑΟΚ γράφει: ίδια χρώματα, ίδια πίστη. Στις 14 Νοεμβρίου ο ΠΑΟΚ και η Παρτιζάν συναντιούνται ξανά. Όχι απλώς.
9: Παρτιζάν λέει ή Παρτίζαν.
8: Παρτίζαν, συγγνώμη.
9: Α, το γράφει.
8: Παρτίζαν, ναι. Εγώ
9: έχει όπως λέγαμε παλιά την οξία στο γιόντα.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Τέλεια.
8: Μου, you foul. Και η Παρτίζαν λοιπόν συναντιούνται ξανά. Όχι απλώς ως δύο ομάδες, αλλά ως δύο σύλλογοι που τους ενώνει μια ξεχωριστή και διαχρονική φιλία. Δύο λαοί, δύο φανέλες, μια κοινή καρδιά. Ένας δεσμός που ξεπερνά το ποδόσφαιρο, τις αποστάσεις και τα σύνορα. Στις 14 Νοεμβρίου η ιστορία γράφεται ξανά. Ένα παιχνίδι, ένας δεσμός, μια αγάπη.
9: Α, Νοεμβρίου?
8: Ναι, ναι.
9: Εγώ νόμιζα τώρα.
8: Πώς,
9: εγώ έτσι κατάλαβα το μου, όχι, το είπατε, όχι, πριν.
8: Χτες είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει ένα φιλικό με το Λεβαδιακό, ναι, στις 2 του μηνός.
9: Ναι, τρεις εβδομάδες έχουμε κενό.
8: Ναι. Μετά έχει ξεκινάει η υποχρέωση.
9: Το Νοέμβρη πάλι κενό έχει.
8: Μετά έχει 2 εβδομάδες κενό. Το Νοέμβριο.
9: Πάλι για εθνικές.
8: Ναι, ναι.
9: Γιατί θα.
8: Ναι. Να. Οπότε σε εκείνη τη διακοπή λοιπόν θα παίξει ο ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν.
9: Και βγαίνουν οι ημερομηνίες. Μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα, σωστά. Τα κύπελα αυτά, τα ευρωπαϊκά βγαίνουν. Ναι,
8: κανονικά.
9: Ή έχει... από το...
8: Όχι, όχι, δεν έχει ούτε Μουντιάλ φέτος, ούτε Euro, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
9: Ή θα αρχίσουμε να λέμε μετά, άμα πάρει αναβολή, προχωρήσει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός κτλ. Η ΑΕΚ.
8: Όχι, όχι.
9: Όφι.
8: Καλά, εκεί θα έχουμε. Αφού έχει δικαίωμα κάθε ομάδα να κάνει μια.
9: Ο τελικός που θα γίνει, πότε. Όχι, το πού το ξέρουμε. Το πότε.
8: Εντάξει, αυτά θα μας απασχολήσουν σίγουρα.
9: Αλλά ο τελικός είναι πάλι Ολυμπιακό στάδιο, έτσι.
8: Ναι, κανονικά. Εκτός αν οι Μετάλλικα έχουν άλλη γνώμη. Μπορεί να θέλουν να ξαναρθούν του χρόνου οι Μετάλλικα ή οι Μέιντεν.
9: Και αν είναι Παοκάρης.
8: Ή να κάνουν οι Σκόρπιονς του.
9: Και αν είναι Παοκάρης.
8: Στο ΑΚΑ, γιατί μια χαρά. Μαζί στην Εθνική Οδό, τα Πουλμαντά, μια χαρά.
9: Ωραία. Λοιπόν, πάω και Παρτίζαν. Εμένα μου αρέσει το Παρτίζαν.
8: Αν είναι, πάω κάρι τελικό, θα γίνει στο Καφτατζόγλου που μέχρι τότε θα έχει γίνει Μπερναμπέου.
9: Ναι. Ο Θωμάς είπε χθες ο Καλές ότι είναι χαλή.
8: Ναι.
9: Ο αγωνιστικός σκόρος.
8: Τα υπόλοιπα.
9: Τα υπόλοιπα
8: τα αποδυτήρια.
9: Τα υπόλοιπα δεν ξέρω. Και θα παίξει ο Ηρακλής σίγουρα.
8: Πάντως το Καφτατζόγλου είναι, μια που μιλάμε και για γήπεδα και τέτοια, εμένα με προβληματίζει το θέμα Καφτατζόγλου για του χρόνου, το καλοκαίρι, που λένε ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες στην Τούμπα κτλ. Δηλαδή δεν είμαι σίγουρος ότι.
9: Λεφτά υπάρχουν.
8: Δεν είμαι σίγουρος ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να παίξει παιχνίδι εκεί τον Ιούλιο, ας πούμε, ή τον Αύγουστο ευρωπαϊκά. ή το Σεπτέμβριο πρωτάθλημα. Δεν είμαι σίγουρος.
9: Λεφτά υπάρχουν. Αν υπάρχουν λεφτά, όλα γίνονται.
8: Εντάξει, πρέπει να εκπαιδευτούν.
9: Όλα γίνονται.
8: Αυτά που λέει ο κύριος Βρούτσης πρέπει να γίνονται.
9: Αν υπάρχουν τα λεφτά.
8: Ο ΠΑΟΚ θα τα βάλει τα λεφτά για το καθαρισμό.
9: Δεν σε ενδιαφέρει το range στο αυτοκίνητο.
8: Ποιο θα τα βάλει τα λεφτά.
9: Αν υπάρχουν γενικά σου λέω, δεν λέω ποιο. Υπάρχουν λεφτά.
8: Πρέπει κάποιο να αποφασίσει όμω να τα βάλει. Τα λεφτά θα είναι του κράτου, θα είναι του ΠΑΟΚ, ποιανού θα είναι.
9: Το Ηρακλή. Για Καφτατζόγλιο. Σε ποιον ανήκει το γήπεδο.
8: Στο κράτο.
9: Θα βάλει λεφτά.
8: Μάστε.
9: Οι εκλογές πότε θα γίνουνε.
8: Πριν το καλοκαίρι, γι' αυτό.
9: Πριν το καλοκαίρι.
8: Απρίλιο, Μάιο.
9: Ωραία,
8: Μάτιο.
9: Πρέπει ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής ναι. να πιέσουν.
8: Γιατί αν γίνουν εκλογές μετά.
9: Ναι, αυτό λέω.
8: Είναι δύσκολο το έργο.
9: Να πιέσουν με ωραίο τρόπο, με ευγενικό τρόπο, με κόσμιο τρόπο να το κάνουν το Καφτατζόγλιο. Καφταναζόγλιο. Νίζητα είναι έτσι, όχι νιταυζήτα. Να το κάνουν κούκλα πριν τις εκλογές.
8: Πώς?
9: Γιατί μετά τις εκλογές καληνύχτα.
8: Πώς θα το κάνουν κούκλα πριν τις εκλογές αφού θα παίζετε το πρωτάθλημα. Ο Ηρακλής που θα ξανατηθεί πάλι. Το πρωτάθλημα τελειώνει το Μάιο.
9: Άρα ο Ηρακλής τι.
8: Οι εκλογές θα γίνουν Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Κάπου εκεί μέσα στο τρίμηνο.
9: Άρα βρήκαμε τον ένοχο.
8: Όταν,
9: ο Ηρακλής.
8: Όταν τελειώσει, εννοείται. Για όλα αυτά ο Ηρακλής. Όταν τελειώσει το πρωτάθλημα θα έχουν γίνει εκλογές. Μετά.
9: Οι εκλογές κανονικά πότε είναι να γίνουν.
8: Η τετραετία τελειώνει Ιούνιο.
9: Άρα
8: θα γίνουν εκλογές εκεί. Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο.
9: Γιατί αφού τελειώνει Ιούνιο, πώς θα γίνουν το Μάρτιο.
8: Μπορεί να το κάνουν και ένα-δύο μήνες πριν. Γιατί αναλαμβάνει.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Με βάση των γεγονότων, έτσι, βάση αυτά που έχουμε
9: από
8: δει.
9: Από την ώρα που ήρθε ο κύριος Βρούτσης. Στην τελευταία συνέντευξη τύπου παραχώρηση.
8: Ναι.
9: Πόσο, έχουν περάσει 3 μήνες.
8: Περίπου. Ναι.
9: Έχουν κάνει κάτι στο Καφτατζόγλιο.
8: Δεν το ξέρουμε αυτό. Πρέπει να κάνουμε μια αυτοψία.
9: Λοιπόν.
8: Πάντως τον αγωνιστικό χώρο τον έκανε ο Ηρακλής.
9: Το σημαντικό αυτό είναι να μπορούν να παίζουν οι ομάδες μέσα. Άρα ξεκίνησαν από τα σημαντικά.
8: Όχι.
9: Το χόρτο.
8: Διαφωνώ.
9: Σε βλέπω σαν την πόρτα.
8: Όλα τα άλλα είναι σημαντικά. Τα δημοσιογραφικά. Π.χ. σου λέω ότι ο ΠΑΟΚ.
9: Ποια δημοσιογραφικά.
8: Περίμενε. Βγαίνει ο ΠΑΟΚ στο conference του χρόνου. Βγαίνει στο Champions League. Ακόμα χειρότερα. Βγαίνει στο Europa League.
9: Αυτά θα τα κάνει.
8: Και έχει να παίξει μάλιστα τον Ιούλιο.
9: Θα τα κάνει ο ΠΑΟΚ.
8: Θα προλάβει να τα κάνει από τον Ιούνιο-Ιούλιο σε 2 μήνες.
9: Όταν έχει ένα budget 1.000 ευρώ, ναι. Μπορεί να κάνει τη δουλειά σε 6 μήνες. Όταν έχει ένα budget 1.000.000 ευρώ, μπορεί να το κάνει τι δουλειέ σου. Σε, πόσο είπα, 6 πριν, σε 1 μήνα.
8: Σε 6 μέρες. Οκ. Okay. Εντάξει, μακάρι.
9: Γι' αυτό σε ρώτησα αν λεφτά υπάρχουν. Υπάρχουν.
8: Δεν είμαι στην τσέπη των άλλων, ούτε του κυρίου Σαββίδη.
9: Αυτά του ΠΑΟΚ και
8: κράτους.
9: Αυτά της πολιτείας υπάρχουν.
8: Προφανώς ναι.
9: Υπάρχουν.
8: Το θέμα είναι η θέληση. Και εγώ
9: υπάρχει
8: μπορεί
9: δράκος...
8: να έχω 100 ευρώ στην τσέπη. Το θέμα είναι θέλω να βάλω το χέρι στην τσέπη.
9: Υπάρχει δράκος στις σχέσεις κυβέρνησης ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή.
8: Δεν νομίζω.
9: Δεν υπάρχει. Λοιπόν, μέχρι να ξαναυπάρξει, προχωράμε έτσι. Γρήγορα.
8: Μακάρι.
9: Μεταξύ κυβέρνησης και Ηρακλή υπάρχει δράκος. Όχι, θα σου πω, θα σε βοηθήσω.
8: Όχι.
9: Γιατί ήθελες να στρογγυλέψεις λίγο εσύ τη γωνία τώρα με, ναι. αυτό, με αυτήν την ερώτηση. Σε βοηθάω εγώ, παίρνω εγώ την μπάλα που ζυγίζει πολύ. Όχι, γιατί ο Ηρακλής έχει άκρη και τον κύριο Γιάννη. Οπότε ο κύριος Γιάννης που έχει την μεγαλύτερη άκρη. Με τον κύριο Κυριάκο κατ' επέκταση και επειδή ο Ηρακλής είναι η πρώτη ομάδα που είναι κοντά που βρέθηκε κοντά στον κύριο Γιάννη και καλά έκανε γιατί πήρε και τα περισσότερα λεφτά μπορεί μέσω αυτής της οδού μέσω Αττικής οδού δηλαδή να πάρει αυτό που πρέπει από τα κονδύλια, από όλα αυτά που περιμένουμε, το κράτος και το κράτος και το κράτος. Παντού το κράτος.
8: Μακάρι.
9: Και όλα αυτά επειδή δεν έχουμε φτιάξει γήπεδα.
8: Μακάρι.
9: Πάμε στο επόμενο. Φύγαμε από Παρτίζαν, Παρτιζάν. Παρτιζάν με αρέσει. Το Παρτίζαν δεν μ' αρέσει.
8: Ναι, και εμένα.
9: Ναι, μ' αρέσει από τα παλιά τα χρόνια, μ' αρέσει το Παρτίζαν. Τι να κάνουμε.
8: Όπως
9: τώρα,
8: και στο
9: αν είναι. Δηλαδή, να μας πάρει κάποιος από το Βελιγράδι και μας πει ότι τον ενοχλεί, θα το αλλάξω.
8: Όπως και τη Σαχτάρ Ντόνες. Δεν τη λέγαμε Σαχτάρ, ενώ λέγεται τώρα Σαχτιόρ.
9: Το αντίθετο είπες.
8: Τώρα λέγεται Σαχτιόρ, αυτό λέω.
9: Σαχτάρ λέγεται τώρα.
8: Α, Σαχτάρ λέγεται.
9: Ναι, ρε.
8: Α. Okay, το έχασα αυτό.
9: Σαχτιόριο με την
8: και
9: Ισαρά.
8: Με το Αλλαντικό υπάρχει ένα
9: το πέραμα. Κορυφαίο παράδειγμα σε αυτό ποιο είναι με τόσα χρόνια. Με τον παίχτη.
8: Τον ΟΚΑ με ένα.
9: Όχι, ρε.
8: Με ένα νύχτα.
9: Ένα παίχτη. Που από τσά έγινε τσί. Νταρακλίτσα, Νταρακλίτσα.
8: Α, ναι. Αυτό.
9: Τι.
8: Ο πύλιο τη Άκη έγινε πύλο. Έχει πολλά.
9: Με αυτό που τραγουδούσε, το πυλοφόρη το μυστρί.
8: Πυλοφόρη το μυστρί.
9: Λοιπόν,
8: με το Αλλαντικό υπάρχει μπέρδεμα σαν την Παρτιζάν. Είναι Πάριζα ή Παρίζα.
9: Πάριζα.
8: Άλλοι το λένε Παρίζα.
9: Παριζάκι, ναι, σωστά. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Τα λύσαμε τα θέματα των γηπέδων. Γιατί πιστεύω απέναντι, δηλαδή ναι. Είναι Θεσσαλονίκη, απέναντι είναι Αθήνα. Εκεί ναι. Έχουν λυμμένα τα προβλήματά τους με τα γήπεδα. Mm. Οπότε μια συζήτηση για κάποιον που μας ακούει στην Αθήνα τέτοιου είδους, ας πούμε, λένε πάλι, πάλι αυτοί μυρολογούν, πάλι μυξοκλένε εκεί πέρα για τα γήπεδα και αυτά. Τώρα τι θέλετε και τέτοιο. Okay,
8: οκ,
9: το αφιερώσαμε εδώ το δεκάλεπτο, ας πούμε, για τα δικά μας προβλήματα. Πάμε στα γενικότερα προβλήματα τώρα. Όχι απαραίτητα προβλήματα, αλλά για αυτό που υπάρχει στην ημερήσια διάταξη.
8: Εθνική Ελλάδα.
9: Όχι, την εθνική στην τελευταία.
8: Πάμε παρακάτω.
9: Ναι.
8: Ξεκινάει Ευρωλίγκα.
9: Πότε?
8: Σήμερα.
9: Ναι.
8: Παναθηναϊκός Παρίς στις 9 και 4.
9: Ω!
8: Και στις 9.30 Μπασκόνια Ολυμπιακός.
9: Τι είναι, τέταρτο διαφορά έχουνε.
8: Ναι.
9: Όχι, ρε φίλε.
8: Και 10 παρά παίζει και εθνική.
9: Γιατί το κάνανε έτσι.
8: Ρουρουμπούκι, όλα μαζί. 10 παρά εθνική.
9: 10 παρά εθνική.
8: Θα δεις ο Μπράντοβιτς. Θα δεις Γιοβάνοβιτς. Ή θα δεις. Μπαρτζόκοβιτς. Μπαρτζόκοβιτς.
9: Περισσότερο με ενδιαφέρει να δω. Ζέλικο, να πω την αλήθεια τώρα, να μην το στρογγυλέψω. Το ραδιόφωνο εγώ δεν στρογγυλεύω τώρα. Ναι. Στην Αθήνα με ανακαλύπτουν τώρα, αλλά στη Θεσσαλονίκη ξέρουν ότι δεν μου αρέσει να στρογγυλεύω. Πρώτα θα δω Ζέλικο, θα με ενδιαφέρε να δω Ζέλικο. Θέλω να δω τις αντιδράσεις του, αν και τον είδαμε τον ΠΑΟΚ. Όχι τόσο καλά, γιατί πρόσεχα περισσότερο τον ΠΑΟΚ. Ενώ τώρα θα προσέχω το Ζέλικο. Μετά, βέβαια, πολύ κοντά και ο Γιώργος. Διότι μετά τη φωτογραφία την καλοκαιρινή νιώθω ότι τον συμπαθώ.
8: Εγώ γι' αυτό θα δώσω μια προτεραιότητα στον Μπαρτζόκα, γιατί θέλω να δω αν άλλαξε κάτι.
9: Ναι. Δεν άλλαξε.
8: Ή αν ήταν μια παρένθεση.
9: Την ώρα του αγωνά. Ναι. Δεν.
8: Πώς, γιατί.
9: Δεν αλλάζει, ρε.
8: Μπορεί να το ξανασκέφτηκε εκεί
9: όχι,
8: πέρα.
9: Όχι.
8: Μπορεί να αναθεώρησε κάποια πράγματα στη ζωή του.
9: Ποτέ
8: δεν είναι αργά. Εγώ ελπίζω σε αυτό. Βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, όπως ναι. Έδειξε πριν.
9: Και μετά θα δω Γιοβάνοβιτς. Αν ήταν Γιοβάνοβιτς στη Θεσσαλονίκη, θα βλέπα Γιοβάνοβιτς.
8: Μια προτεραιότητα, ναι.
9: Θα βλέπα Γιοβάνοβιτς. Τώρα θα δω, δηλαδή πρώτα στη μεγάλη τηλεόραση θα έχω το Ζέλικο και στη μικρή θα έχω το Μπαρτζόκα.
8: Γιοβάνοβιτς όχι.
9: Γιοβάνοβιτς στο κινητό, το παλιό που έχω σε ένα σιρτάρι που είναι 5,5 ίντσες.
8: Ή σε ραδιοφωνάκι.
9: Όχι, ραδιοφωνάκι. Δηλαδή μεγάλη η 55άρα θα έχει. Και θέλω να πάρω και μεγαλύτερη τώρα να σου πω την αλήθεια. Ναι. Θα έχει Ζέλικο. Η 50άρα θα έχει.
11: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
12: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
13: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, μπαστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
16: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
17: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
16: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
18: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: στην Ερμού 20. Έχει δωρεάν συσκευασία δώρου και after sale service.
1: Ναι, αλλά έχει καλή εξυπηρέτηση.
0: Βεβαίως, στο Phantom Toys θα βρεις την καλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Phantom Toys. Ερμού 20 με Κομνηνών γωνία και στο phantomtoys.com.
0: Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Ζήσε την ένταση του αγώνα. Νιώσε την αδρεναλίνη στο γήπεδο. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένο και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
2: Λίμπερο 107,4. Η καλύτερη ομάδα με την υποστήριξη της Ιντερβέτεν.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο. Λίμπερο 107,4 ακούτε εδώ από τη Θεσσαλονίκη και Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα. Δεύτερο ημίωρο. Golden Boys Football Academy. Τα μεγάλα όνειρα ξεκινούν από μικρές ηλικίες. Παιδιά 4 έως 14 ετών προπονούνται σε ιδιόκτητα γήπεδα με φυσικό.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: FA.gr.
2: Τώρα να μην πω κάτι.
0: Γιατί να μην πες? Έτοιμος, ξέρω.
2: Ναι, επειδή μην πες για ακαδημίες και τα λοιπά. Τέλος πάντων, να πω μόνο ότι χθες το βράδυ, μετά από αρκετά χρόνια, βρέθηκα με τον αρχηγό της εθνικής ομάδας, μιας και λες για εθνική.
0: Μπακασέτα.
2: Του 2004, δεν μ' άφησες να...
0: Ήθελα να το κάνω πιο λύσα.
2: Δηλαδή είχαμε συνάντηση, κορυφαία συνάντηση μεταξύ Ζαγόρα και Ζαγοράκη.
0: Τέλειο.
2: Το βράδυ.
0: Ένα νερό έπρεπε να έχετε.
2: Αυτό
0: στη
2: θέλω
0: μέση.
2: Να πω πολλά, θα τα πω σε μια ζούγκλα.
0: Ένα νερό έπρεπε να έχετε στη μέση για να δέσει το γλυκό.
2: Και ένα μήλο.
0: Ναι, ναι.
2: Και ένα μήλο.
0: Ναι.
2: Και μια βουλγάρικη σημαία.
0: Ναι.
2: Ναι. Και ομάδα έχουμε.
0: Σωστά, στάρα.
2: Και τι, και λίγο πάπικο.
0: Α, έχει και εκεί βέβαια. Όλα αυτά να γινόντουσαν εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κανονικά έτσι πρέπει να μας κάνουν μια αφίσα.
0: Ένα promotion τέτοιο.
2: Μια αφίσα με αυτό. Με όλα αυτά. Μήπως ξεχάσαμε και τίποτα. Όχι, υπάρχει και το πύλιο. Ζαγορά.
0: Α, σωστό και αυτό.
2: Νομίζω δεν είναι, τώρα
0: ωραία,
2: τελειώνει.
0: Ο ένας θα ήταν λοιπόν στο Πάπικο, ο άλλος στο πύλιο και θα κάνατε βιντεοκλήση με χορηγό αυτούς τους δύο, το μήλο και το νερό.
2: Σωστό. Εγώ που θα έπαιρνα. Τι θα έπαιρνα?
0: Το μήλο.
2: Όχι, πού θα ήμουνα.
0: Εσύ θα ήσουν στο πύλιο, πιστεύω.
2: Αφού είμαι χειμωνάκιας εγώ.
0: Όχι τώρα, δεν είναι ανάγκη το κάνουμε τώρα.
2: Αν πεις και το πύλιο χειμώνα τέλεια.
0: Το Νοέμβριο, μετά το ΠΑΟΚ Παρτιζάν.
2: Το πύλιο το χειμώνα είναι πιο ωραίο. Λοιπόν, είχαμε βρεθούν πάρα πολλά χρόνια με τον Θόδωρο Ζαγοράκη.
0: Τι σου έκανε αίσθηση ωραία?

0: Καταρχάς πήγα
1: στη Γιάφκα, μου είπες κάτι ότι σου έκανε πολύ θετική εντύπωση.
0: Ναι, πολύ θετική. Τέλος πάντων, απλά, νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε στον κόσμο τώρα αυτό εδώ. Απλά μου άρεσε πάρα πολύ το ότι βρέθηκα με τον Ζαγοράκη μετά από τόσα χρόνια. Και μου άρεσε πολύ και πάρα πολύ, μόνο αυτό θα πω, η αντίδρασή του προς το πρόσωπό μου. Με έκανε να αισθανθώ πολύ ωραία. Και φυσικά η δική μου και κάνει και μια πολύ ωραία δουλειά εκεί στα. Πώς λέγεται, Ζαγοράκης?
1: Sports Center.
0: Sports Center.
1: Ζήτα 7 λέγεται η Ακαδημία.
0: Ζήτα 7. Mm. Α, εγώ θα έπρεπε να είμαι Ζήτα 8, γιατί με το 8 είναι το αγαπημένο μου.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, αυτό θέλω να πω μόνο. Μπορώ να μιλάω, να μιλήσω κάνα μισά ώρα τώρα να κλείσουμε για το τι είπαμε. Και κυρίως να περιγράψω την αντίδραση, το ξέρει ο Κώστας μόνο, και έναν μάρτυρα που είχα εκεί μπροστά μου.
1: Τυχαίο.
0: Τυχαίο, που είχε το παιδί του εκεί, που δεν πίστευε πρώτον ότι είδε εμένα εκεί.
1: Προφανώς.
0: Βράδυ. Και δεύτερον, ότι την αντίδραση του Ζαγοράκη απέναντί μου και τη δική μου φυσικά απέναντι τον Θόδωρο. Αυτό θέλω να το κλείσω, γιατί άμα συνεχίσω.
1: Ναι, είναι μια ζούγκλα.
0: Θα με πιάσει.
1: Ζαγοράκης, Ζαγόρας, ζούγκλα. Τρία ζήτα μαζί.
0: Τρία ζήτα, ναι, ναι. Ήταν πολύ ωραίο. Λοιπόν, θα το μοιραστώ με τους δικούς μου ανθρώπους. Για εσάς τώρα θα είναι σε καμιά ζούγκλα ίσως. Mm. Ναι, ήταν μια πολύ ωραία στιγμή και για μένα μετράνε οι αυθόρμητες αντιδράσεις πάρα πολύ. Κλείνει η παρένθεση.
1: Ναι.
0: Πάμε στα υπόλοιπα πριν βγάλουμε το, ή να βάλουμε το Στέλιο να μας βοηθήσει. Έτοιμος, και στο χθεσινό βραδινό.
1: Ναι.
0: Και στο. Καταρχάς, ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Για μένα. Αν ξεχωρίσουμε τον ΠΑΟΚ που θα πάμε σε δευτερόλεπτα στο Στέλιο, ο Άρης και ο Ηρακλής, αυτή η ησυχία που παρατηρείται είναι. Για τον Ηρακλή δεν τον βάλω τόσο μέσα. Για τον Άρη είναι ανησυχητική.
1: Προς το παρόν όχι.
0: Όχι.
1: Δεν υπάρχουν τέτοια δείγματα ανησυχίας.
0: Δεν είναι.
1: Όχι.
0: Οκ. Okay. Εντάξει.
1: Θες να τα βάλουμε κατά σειρά ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή. Για,
0: για την ησυχία, αλλά ναι, ο ΠΑΟΚ δεν έχει ησυχία. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ποτέ. Ποτέ δεν έχει.
1: Εντάξει, εκτός από τους τραυματισμούς, τι άλλο.
0: Και Champions League να πάρει, ησυχία δεν είναι. Κάτι θα γίνει μια στραβή.
1: Ναι.
0: Κάτι θα βρούνε να χωριστούν.
1: Έτσι, ναι.
0: Στη μέση. Και το Champions League τελικό να κερδίζει 6-0 την Paris Saint-Germain, να σηκώνει το τρόπαιο ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, κάτι θα γίνει.
1: Να... 7-0. Γιατί
0: ναι, κάποιος θα γράψει κάτι, κάποιος θα πει κάτι, κάποιος θα αφήσει ένα υπονόμενο. Τώρα χαίρεστε να τη λέει ΠΑΟΞΙ σε ΠΑΟΞΙ και να γίνεται κόντρα από το πουθενά. Δυστυχώς αυτό είναι, δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Τόσα χρόνια δεν αλλάζει, ρε φίλε. Εγώ από την ώρα από τη στιγμή που με θυμάμαι, στον ΠΑΟΚ υπάρχει. Πώς το λένε, όχι διαίρεση, πώς να το πω τώρα αυτό.
1: Διχασμός.
0: Υπάρχουν οι μεν και οι δεν, θα πω. Όχι οι δεν. Λοιπόν, είναι η εκπομπή.
1: Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, χωρίς να θέλω να πάρω τη θέση προφανώς κανενός από τις δύο πλευρές, ήταν στο μάτς του Βικελίδης που πήρε ο Άρεο Πάγκο το πρωτάθλημα. Υπήρχαν γραπτά και φωνές και συζητήσεις στα καφενεία και σε αυτά. Ο Λουτσέσκο ετοιμαζόταν να βγάλει τον Κωνσταντέλια αλλαγή και δεν τον έβγαλε και βάλαμε τον γκολ και πήραμε το πρωτάθλημα.
0: Αλήθεια ήταν αυτό.
1: Οκ, okay, αλλά δεν χρειάζεται να το πει όταν έχει πάρει η ομάδα πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Θα χαρεί το πρωτάθλημα εκείνη τη μέρα.
0: Αυτό δεν ξέρω πώ.
1: Ούτε αβάντα χρειάζεται να κάνει, ούτε χολή να βγάλει.
0: Δεν ξέρω πού πηγάζει. Πάντως εγώ από τη μέρα που. Από τη στιγμή που με θυμάμαι να ασχολούμαι. Ο ΠΑΟΚ πάντα έχει εσωτερικές διαμάχες, δεν χαλάει ποτέ αυτό, είτε είναι στα Τάρταρα, είτε είναι στον Όλυμπο, τέλος πάντων στο Έβερεστ.
1: Ναι,
0: πάντα θα βρεθεί κάτι. Δηλαδή, ένας ΠΑΟΚΣΙΣ δεν μπορεί να χαρεί ολοκληρωτικά, πρέπει μέσα στη χαρά του να βάλει και το διχασμό με κάποιον άλλον. Ας πούμε ότι, κοίταξε, εσύ δεν σηκώθηκες βολίδα από τη θέση στον γκολ, εγώ σηκώθηκα πιο γρήγορα από σένα, άρα εγώ είμαι πιο ΠΑΟΚΣΙΣ από σένα.
1: Ναι.
0: Στον Άρη υπήρχε αυτό, τώρα δεν υπάρχει. Στον Άρη ήταν τα ποντίκια και η Αριανή κανονική και τα ποντίκια. Πέρασαν πολλά χρόνια. Ο Άρης διαλύθηκε αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Και φτάσαμε σε ένα σημείο τώρα ο κόσμος να μην πολύ ασχολείται. Να πηγαίνει καλά το μπάσκετ, να λένε αυτοί ότι δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, ασχολούμαι με το μπάσκετ. Να πηγαίνει καλά το ποδόσφαιρο, να μην πηγαίνει το μπάσκετ, δεν ασχολούμαι με το μπάσκετ, ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο.
1: Ακόμα και αυτό που λες τώρα για το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο του Άρη είναι κάτι το οποίο. Απασχολεί και τον ΠΑΟΞΙ. Με ποιο πρέπει να ασχοληθεί τώρα και ποιος θα την πει στον άλλον που ασχολείται πιο πολύ για τον ΠΑΟΞΙ.
0: Εγώ, ειδικά τα τελευταία χρόνια, Κωνσταντίνε, έχω βγάλει το συμπέρασμα ότι αυτός ο Α και ο Β που λέμε μπαοξή, περισσότερο βγάζει γούστο να τη λέει στον δικό του παρά στον Ολυμπιακό, στον Αριανό,
1: στον
0: Παναθηναϊκό κτλ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω και δυστυχώς μακάρι να ήταν στο χέρι μου να μπορέσω να τα αλλάξω. Δεν μπορώ να τα αλλάξω. Απλά να το αναφέρω. Θέλω μπας και κάποιος το μειώσει μέσα του. Παίζουν ρόλο βέβαια και παίζουμε ρόλο εμείς. Παίζουν ρόλο οι γραμμές, παίζουν ρόλο τα social media κυρίως από τότε. Έχει γίνει ο χαμός. Κυρίως από, από αυτά που βλέπεις εσύ που δεν τα βλέπω εγώ καθόλου. Τα σχόλια κτλ.
1: Εγώ τα βλέπω για να τσατίζομαι.
0: Ναι, εντάξει. Άμα είναι δύναμο ένα καλό ποσό να τσατίζω εγώ κάθε 5 λεπτά.
1: Εσύ το κάνεις χρόνια αυτό, δεν
0: γι' αυτό σου λέω και δωρεάν.
1: Βέβαια.
0: Για πάμε τώρα στα πιο σοβαρά.
1: Πάμε στο Στέλιο. Καλησπέρα, Στέλιο.
2: Χαίρετε, καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Τι γίνεται, πάνω σε αυτό που λέτε, θα ήθελα να ζήσω την ημέρα, μακάρι να ζήσουμε όλοι μαζί παρέα, γιατί εγώ δεν το μπορώ να το αποκλείσω σαν σενάριο, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να ενώσουν τις δύο πλευρές και έχουν προσπαθήσει ήδη να τις ενώσουν τις δύο πλευρές. Θα ήθελα πολύ να ζήσω την ημέρα όπου μπορεί, λέει, παιδί μου, λέω, να υπάρξει μια... σύγκληση, μια...
1: Θα βρούμε πάλι κάτι, ρε Στέλιο.
2: Ναι, αλλά μετά θα ξεφτυλιστούν ένθεν κακήθεν.
0: Δηλαδή... γιατί τώρα δεν ξεφτυλίζονται.
2: Τώρα, ναι.
0: Στα μάτια των υπολείπων που δεν το βρίσκουν λογικό αυτό
1: τώρα,
0: το πράγμα.
1: Ναι, ναι. Πάτημα, όμως.
2: Ναι, τώρα, για φανταστείτε, ρε παιδί μου, λέω τώρα, μια ιδανική σύνδεξη τύπου με τον Ιωάννη Σαββίδη και τον Αριστοτέλη Μητσοτάκη δίπλα-δίπλα. Πόσο θα νιώσουν αυτοί που. Για πες.
1: Πρόσφατα, χτες νομίζω το διάβασα κάπου, ότι ο DPG θα αγοράσει την κεντρική σουίτα στο καινούριο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Θα πηγαίνει εκεί.
2: Όχι. Ναι.
0: Α, στο ποδόσφαιρο εννοείς. Ναι, αυτό είναι από την μέρα που
1: βρέθηκαν. Για κάντε το εικόνα εδώ στα δικά μας, να γίνει αυτό.
2: Κοίτα, εγώ γνωρίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν κοιτάνε το προσωπικό τους όφελος.
0: Μια μικρή υποσημείωση, παιδιά. Εγώ δεν το λέω μόνο για αυτό που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο χρόνο.
2: Γενικά.
0: Το λέω από. Το διευκρίνησα, το είπα δύο φορές. Από τότε που με θυμάμαι.
1: Διαχρονικά είναι.
0: Ναι.
1: Πάντα.
0: Και δεν ξέρω γιατί συμβαίνει και γιατί δεν αλλάζει.
2: Μα δεν έχει να κάνει μόνο με τους προέδρους. Ο ΠΑΟΚ ανέκαθεν χωρίζεται σε στρατόπεδα. Αυτοί που είναι με το Σάλπι, αυτοί που δεν είναι με το Σάλπι. Αυτοί που είναι με το Σαγοράκι, αυτοί που δεν είναι με το Σαγοράκι. Αυτοί που δεν είναι με το Λουτσέσκου.
1: Άγγελο.
2: Μη βάλω τη λέξη σκυλιά δίπλα. Γκαρσία, Άγγελος.
0: Ιδιοκτήτες, προπονητές και παίκτες είναι αγκαλιά και δεν ισχύει με τίποτα το πάνω απ' όλα. ΠΑΟΚ δεν ισχύει. Mm.
2: Είμαστε έτοιμοι να μανουριάσουμε για όλα.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά
0: εγώ είπα, το καταλαβαίνω. Νιώθω ότι περισσότερο, μεγαλύτερο γούστο βγάζουν να τη λένε στον δικό τους παρά σε κάποιον αντίπαλο.
2: Εγώ το αναλαμβάνω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιχειρήσει και επιχειρούν να φέρουν δύο πολύ δύσκολες πλευρές κοντά. Γιατί είναι κάποιοι οποίοι, ελάχιστοι, οι οποίοι έχουν στο μυαλό τους το πάνω απ' όλα ο ΠΑΟΚ και δεν έχουν στο μυαλό τους το ίδιο όφελος. Μακάρι αυτοί που κάνουν αυτή την προσπάθεια εδώ και κάποιες μέρες, κάποιο διάστημα, να μπορέσουν να τα καταφέρουν.
0: Και δεν μπορούν να πω κάτι με πολύ ωραία προέκταση, αλλά θα πω μέχρι το 10%. Παιδιά, δεν μπορούν να βολευτούν όλοι. Αυτό. Ναι, είστε πολλοί. Δεν γίνεται.
1: Είναι αυτό που λένε, δεν φτάνουν για όλους.
0: Δεν μπορούν να βολευτούν όλοι, παιδιά.
2: Πάντα
0: θα υπάρχουν κάποιοι που θα νιώθουν αδικημένοι.
2: Κάντε λίγο χώρο και για μας.
0: Ναι. Πάμε παρακάτω. Στα πιο σοβαρά.
2: Όπου να ξεκινήσουμε, από τα χθεσινά στο μπάσκετ ή να πάμε στο
0: μπάσκετ. Ναι, ξεκινά από το μπάσκετ. Να συμπληρώσεις έτσι, να βάλεις κάποιες πινελιές δικές σου που παρακολούθησε όλο αυτό. Και εννοεί, είπαμε 2-3 πράγματα εμείς. Και μετά πάμε στα υπόλοιπα.
2: Ήταν πολύ ωραία το σκηνικό χθες. Βέβαια, εκτιμώ ότι αν ήξερε ο κόσμος ότι θα είναι και ο Μιστακίδης, γιατί κανείς δεν το ήξερε, θα έχει παραπάνω κόσμο. Λέω εγώ.
0: Δεν είχε επικοινωνηθεί αυτό, έτσι.
2: Αν είχε επικοινωνηθεί, εγώ βάζω σίγουρα άλλους 2.000 εκεί.
1: Κόσμο ή δημοσιογράφους.
2: κόσμο. Δημοσιογράφοι είπαμε, εντάξει, ξαφνικά τώρα το μπάσκετ θα γίνει μόδα. Τι να κάνουμε. Πρέπει να το υποστούμε και να έχουμε την ψυχραιμία μας. Κάποτε κορυδεύανε ότι τα χρόνια του Παλέ, ας πούμε, όταν έπαιζε ο ΠΑΟΚ στο Παλέ, ότι όταν έπαιζε ο ΠΑΟΚ ακούγονταν offside. Τώρα κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι το παλατάκι έβαζαν στο κινητό GPS και δεν ήξεραν να το γράφουν κιόλας στο Πάκο Sports Arena. Τώρα είναι θαμώνες, τέλος πάντων.
1: Πηγαίναν μόνο για συναυλίες.
2: Ναι, ναι, και για τσουβέλα τώρα που έκανε και διπλή. Mm. Γιατί μία έγινε sold out.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πολύ ωραία αύρα στο γήπεδο. Βασικά να πω ότι δεν ήταν προπόνηση. Να το πω πώς είχε γίνει ακριβώς.
1: Ναι.
2: Είχε ολοκληρωθεί η προπόνηση. Άνοιξαν οι πόρτες αφού τελείωσε η προπόνηση και στήθηκε μέσα εισαγωγικά ένα ματσάκι εσωτερικό, 2-8 λεπτά, όπου είδαμε όλους τους παίκτες αγωνιζόμενους μεταξύ τους.
0: Α, 2-8 λεπτά, ωραίο, αρκετό.
1: Ωραίο.
0: Μπράβο. Mm-hmm. Με διακοπές ή έγραφε και στις διακοπές το χρονόμετρο.
2: Και χρονόμετρο και σκορ.
1: Α, και time out και όλα.
2: Ήταν οι γκρι και οι μαύροι, ναι.
1: Mm-hmm.
0: Ποιος κέρδισε?
1: Οι μαύροι.
2: Κέρδισαν οι μαύροι, ναι. Εντάξει, είχαν Όσμαν όμως, εντάξει. Δεν είναι δίκαιο. Δεν είναι δίκιο, ρε φίλε, κάτσε. Και να πω ότι δεν αγωνίστηκαν καθόλου, δεν έπαιξε καθόλου, δεν προπονήθηκε ο Ταϊρή με τον Μπαζίνα, οι οποίοι δεν θα παίξουν το Σάββατο, 9 η ώρα με τον Παναθηναϊκό. Ο Ταϊρή έχει θέμα με τον Μηνίσκο ούτως ή άλλως. Αντιθέτως, εγώ είδα για πρώτη φορά από κοντά τον Γκρέι, αυτή την αρκούδα που πήρε ο Πάοκ από την ΑΕΚ, ο οποίος μάλλον θα παίξει το Σάββατο και νομίζω θα ματσάρει πάρα πολύ καλά το Γιαμπουσέλε.
1: Αυτό τι είναι, τεσάρι ή πεντάρι?
2: Τεσάρι. Και πεντάρι. Ο Γκρέι. Μπορεί να παίξει τεσάρι και σε χαμηλά σχήματα μπορεί να παίξει και πεντάρι, ναι. Mm. Αλλά νομίζω θα μπορεί να ματσάρει σωματικά το Γιαμπουσέλε, ο οποίος είναι με περιφέρεια κι αυτός.
1: Ναι.
2: Αλλά είχε πολύ ωραία αύρα χθες το γήπεδο. Περίπου 1.500-2.000 φίλοι του ΠΑΟΚ. Πήρε και το μικρόφωνο ο αρχηγός ο Νίκος Περσίδης. Ευχαρίστησε τον κόσμο που ήρθε, ευχαρίστησε τον κύριο Μιστακίδη. Και ανανέωσε το ραντεβού του για την Τετάρτη, 7.30 ώρα, πρώτο παιχνίδι Eurocup. ΠΑΟΚ Μανρέσα, αν δεν είναι sold out, πρέπει να έχουν μείνει καμιά 60-70 εισιτήρια.
1: Mm.
2: Παραπάνω δεν έχουν μείνει. Mm. Ούτως ή άλλως έχει 6.000 διαρκείες.
1: Πού είναι αυτό? Τετάρτη.
2: Τετάρτη 7.30 το απόγευμα. Τρίτη παίζει ο Άρης στη Γαλλία με τη Λεμάν.
1: Mm.
2: Τετάρτη παίζει ο ΠΑΟΚ με την Ανρέσα. Mm. Και σιγά σιγά μπαίνουμε για τα καλά στο ξεκίνημα της μπασκετικής σεζόν και με την έναρξη της EuroLeague.
0: Ωραία είναι αυτά, είναι πολύ ωραία. Είναι, βαδίζουμε προς το κανονικό, προς το ωραίο, προς το μεγάλη ομάδα. Η μεγάλη ομάδα έτσι λειτουργεί.
1: Ενδεχομένως, Στέλιο, δηλαδή έτσι όπως μας το είπες τώρα για την Τετάρτη, παίζει το Σάββατο το βράδυ ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό του Super Cup. Ενδεχομένως να παίξει ίσως και την Κυριακή και μετά Τετάρτη πρώτο Ευρωπαϊκό.
2: Βέβαια,
1: μάλιστα.
2: Και μία εβδομάδα μετά πάει στη ΡΕΙ το Euro Cup. Δεν έχει.
1: Ναι.
2: Και βέβαια αυτό που ήταν πρώτο θέμα συζήτηση χθες ο Παλατάκη, πρώτον ήταν το ενσταντανέ με τον Μιστακίδη και με τον κύριο Μιστακίδη και τον φίλαθλο που του ζήτησε να φέρει το Χεζόνια και πλήρωνε τα αεροπορικά του Χεζόνια.
1: Ναι, ωραίο.
2: Και φυσικά η αναμονή της ανακοίνωσης από την EuroLeague που πλέον ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφοκαμάρι στις 5 Οκτωβρίου ή στις 6 Οκτωβρίου ότι ο ΠΑΟΚ, όντας η ομάδα η οποία ήταν στους προτεργάτες της EuroLeague, από την επόμενη σεζόν θα επιστρέψει και επίσημα στη EuroLeague. Αυτό περιμένουν όλοι.
1: Ναι.
2: Που θα γίνει, γιατί μέχρι και ο Μπράντοβιτς το είπε. Τελείωσε το μάτς και το πρώτο πράγμα που είπε ο Μπράντοβιτς είπε ότι ο ΠΑΟΚ θα επιστρέψει στη EuroLeague.
1: Mm-hmm.
2: Το ρουφιάνεψε ο Ζέλικο, δεν άντεξε.
1: Ναι.
2: Άξι, ωραία αύρα.
0: Έτσι είναι.
1: Μια χαρά. Πάμε στα υπόλοιπα, Στέλιο.
2: Τώρα, φιλικό με την Παρτιζάν ανακοινώθηκε. Mm. Δηλαδή, χθες είχαμε φιλικό με το Λεβαδιακό, ανακοινώθηκε και την Παρασκευή 2 του Οκτώβρη. Σήμερα ανακοινώθηκε το φιλικό με την Παρτιζάν 14 Νοεμβρίου. Προφανώς είναι και στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 ετών, αλλά είναι και στο πλαίσιο του deal για τον Ουγκρέσιτς.
1: Ναι.
0: Α, ναι. Γι' αυτό.
1: Γι' αυτό.
2: Mm. Και τώρα μας έμεινε, έχουμε ένα στο χέρι το φιλικό με την Augsburg και το Γιανούλη. Δεν ξέρω πότε θα γίνει.
1: Α, όντως είναι στη συμφωνία αυτό.
2: Φυσικά.
1: Μάλιστα.
2: Mm-hmm. Okay. Εκεί το βλέπω να γίνει στη Γερμανία, να σου πω την αλήθεια τώρα.
1: Ναι, μπορεί.
0: Ωραίο θα είναι γι' αυτό, για να πάνε εκεί, να πάει κόσμος εκεί από εκεί. Mm-hmm.
1: Με την Dortmund.
2: Δεν έχει.
1: Γιατί, αφού δεν δώσαμε υπάρχει. Και εκεί, δώσαμε παίχτη.
0: Και πήραμε.
1: Και πήραμε κιόλας, τον Κόστοβλου.
2: Δεν είναι. Ο Κόστοβλου,
1: Κωνσταντέλιας, ας γίνει στο...
2: Ο Κώστογλου δεν είναι στο πλαίσιο της μεταγραφής του Ντέλια.
1: Ναι, ρε παιδί, αλλά πήραμε παίχτη εννοώ.
2: Ναι, ο Κώστογλου θα έρχονται στον ΠΑΟΚ ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ακόμα και ο Ντέλια θα πήγαινε στη Manchester United.
1: Και θα μας απασχολεί στα επόμενα χρόνια ο Κώστογλου.
2: Ναι, από ό,τι έχω μάθει έχει καλά στοιχεία. Ναι.
1: Έχει καλά στοιχεία και θα πω τώρα κάτι που θα σηκωθεί ο Γιώργος να πανηγυρίσει. Είναι αριστεροπόδαρος.
0: Όντε, ρε.
2: Και παίζει δεξιά, ναι.
0: Επιτέλους, ρε φίλε.
2: Τώρα προφανώς και είμαστε σε μια περίοδο που ο ΠΑΟΚ, τα λέγαμε και χθες, ψάχτηκε για να πάρει παίκτη, δεν θα πάρει όμως. Είναι η λιμένη απόφαση.
1: Ψάχτηκε για τερματοφύλακα και για αριστερό εξτρέμ. Mm,
2: κυρίως για εξτρέμ. Ψάχτηκε. Mm. Αλλά πάρθηκε απόφαση από τη στιγμή που δεν βρέθηκε κάτι έτοιμο Γιατί είναι άλλο να πάρουμε έναν παίκτη και άλλο να πάρουμε έναν παίκτη που είναι έτοιμο.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
5: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game της ιστορικής πρεμιέρας της Γαλανόλευκης κόντρα στη Σερβία για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Σέντρα στις 10 παρά 4. Στη μετάδοση του αγώνα από το Rai Komitic θα βρίσκεται ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 3.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό. Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας. Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό.
10: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίβο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
11: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
12: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
13: Τι είναι, βρε.
12: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
13: Τι είναι, βρε.
12: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
13: Τι έφτιαξα.
12: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική, δεν μας λένε τυχαία, η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Η ιστορική πρεμιέρα για την εθνική μας ομάδα στο Nations League που αντιμετωπίζει τη Σερβία. Θα είσαι στο αρχικό σχήμα πίσω από τον Βαγγέλη Παυλίδη. Διεκδικεί ο Μπάμπης Κοστούλας προβάδισμα για τα γκολπόστ. Έχει ο Τζολάκης. Μαυροπάνος και Ρέτσος αναμένεται να βρεθούν στο κέντρο της άμυνας. Σέντρα στις 10 παρατέρα του ραδιοφωνική κάλυψη από Intervention Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Λίγκρη. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται την Παρί στο Telecom Center Athens για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague. Διαθέσιμος για τους πράσινους ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Εκτός η Κέντρι Γνάνα, Έτζελ Χέις Ντέιβις και Μουσταφά Φαλ. Τζαμπούλ στις 9 εκτέρα του ραδιοφωνική μετάδοση από Intervention Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Στέργιου Μάτσι. Ξέσπασε κατά των επικριτών του ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις μέσω δημοσίευση στα social media. Κι όμως παρά τη λάσπη που πετάχτηκε, ευτυχώς υπάρχει ακόμα πολύ περισσότερη διασκέδαση που η ζωή έχει αφήσει σε αυτή την βάρκα, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός φόρβορντ. Την υπεράσπιση του τίτλου του από την Βιτόρια αρχίζει ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 9.30 την Μπασκόνια για την πρεμιέρα της EuroLeague. Μοναδικό ερωτηματικό για τους Ερυθρόλευκους η παρουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ που ταλαιπωρείται από την οντότητα στο Μυρό. Περιγράφει για τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Κοντά στην επιστροφή του στην δράση βρίσκεται ο δεξιός μπακ της ΑΕΚ Λάζαρος Ρότα, ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης δεξιού οπισθοφύλακα από την αγορά των ελεύθερων. Στο Λέστερ θα μείνει η πιθανότητα η ένωση για τους αγώνες στην Αγγλία με Σαχτάρ και Μάιστερ Σίτι στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Ο Ολυμπιακός έχει στα υπόψη του την διακοπή δανεισμού του Νίκου Αθανασίου στον Όφη και την ένταξή του στο ρόστερ από τον Ιανουάριο. Δεν θα κινηθούν για την απόκτηση ελεύθερου ποδοσφαιριστή Ερυθρόλευκη. Πιθανή η διεξαγωγή ενός φιλικού κατά τη διάρκεια της διακοπής. Στη διάθεση του Γιάκομ Νίστρουμ με την επανέναρξη του πρωταθλήματος αναμένεται να βρίσκονται οι Κρίστιανσεν και τα Μπόρδα. Σκέψεις για την διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών κατά τη διάρκεια της διακοπής κάνουν στον Παναθηναϊκό. Φιλική αναμέτρηση στις 14 Νοεμβρίου στο γήπεδο της Τούμπας θα δώσουν ΠΑΟΚ και Παρτιζάν. Την απόφαση να μην κινηθούν για την απόκτηση τερατοφύλακα και εξτρέμ πήραν στο δικέφαλο του Βορρά. Προτεραιότητα στις επεκτάσεις των συμβολέων των Ζίβκοβιτς, Μιχαηλίδη και Τσιφτσί δίνουν οι αστρόμαυροι. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Βασίλη Μουράτου. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague στις 7 του BBC Real Madrid και Χάπολ Τελ Αβίβ Μπάγερ Μονάχου, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις Κάουνας, στις 9.30 Μπαρτσελώνα Ανατολού Εφές και στις 10 παρατέταρτο Βιλερμπάν Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την 31 ετών Ιαπωνέζα Ναου Χιμπίνο, νούμερο 190 της παγκόσμιας κατάταξης για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Σιγκαπούρης. Πρώτο σερβίς μετά τις 3 τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sport Start. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο nsrtsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι του Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιου και ο Γιώργος Ιωάννου. Ο Πάνος Προυναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μαζί τα λέμε και στο Viber, στο 6939-943-943, που στέλνει τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Να το πούμε άλλη μια φορά το Viber, 6939-943-943. Πρεμιέρες έχουμε σήμερα, ας ξεκινήσουμε τα ποδοσφαιρικά. Αρχικά έχουμε την ιστορική πρεμιέρα της εθνικής ομάδας στο Nations League. Και λέω ιστορική πρεμιέρα γιατί αυτή θα είναι η πρώτη φορά που η Γαλανόλευκη θα παίξει στην κορυφαία κατηγορία του Nations League. Ουσιαστικά έχει μπει πλέον στο... Είναι λίγο ξύμορο αυτό που θα πω, αλλά έχει μπει πλέον στην elite των ομάδων, καθώς στην κορυφαία κατηγορία του Nations League συμμετέχουν οι 16 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Βέβαια, για να μπει όντως σε αυτή την elite, θα πρέπει να πάμε και σε μια μεγάλη διοργάνωση, έτσι. Έχουμε να πάμε το 2014 από την Βραζιλία, οπότε για να μπει όντως η εθνική μας ομάδα στην elite, την ευρωπαϊκή, μπορεί να το κάνει. Δεν έχουν πάρα πολλές ομάδες πέρα τα μεγαθύρια την ποιότητα που έχει η εθνική μας ομάδα. Ακόμα και οι Σέρβοι που παίζουμε σήμερα, που θεωρούνται μια καλή ομάδα, δεν θεωρώ ότι έχουν την ποιότητα που έχει η δική μας εθνική ομάδα. Με εξαίρεση τις θέσεις στα χαφ, σε όλες τις υπόλοιπες θέσεις θεωρώ πως είτε υπερτερούμε είτε είμαστε πολύ κοντά από άποψη ποιότητας. Ακόμα και μεσοεπιθετικά, ειδικά τώρα που λείπει και ο Βλάχοβιτς από την εθνική ομάδα της Σερβίας, θεωρώ πως είμαστε αρκετά καλύτεροι, για να μην πω πολύ καλύτεροι. Όπως και η αμυντική μας γραμμή είναι μια πολύ ποιοτική αμυντική γραμμή. Αναμένεται να παίξουν σήμερα ο Μαυροπάνος με το Ρέτσο, δεξί μπάκο Βαγιανίδης και αριστερό μπάκο Τσιμίκας. Στο τέρμα προβάδισμα έχει ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, ο οποίος θα πηγαίνει εξαιρετικά στην Premier League με την Χαλ. Στα χαφ να δούμε τι θα γίνει. Ο Ζαφίρης είναι ο σίγουρος, να δούμε αν θα παίξει δίπλα του ο Κουρμπέλης. Αυτό είναι το ζήτημα της εθνικής μας ομάδας και το πώς θα διαχειριστεί το παιχνίδι στον άξονα η Γαλανόλευκη, καθώς έχει ποιοτικούς παίκτες η Σερβία, όπως ο Σάμαρτζης, ας πούμε, ο οποίος αγωνίζεται στην Αταλάντα, αλλά και ο Λούκιτς, ο οποίος παίζει στην Ipswich και έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια στην Φούλαμ. Από εκεί και πέρα ο Κάριτσας δεξιά, ο Τζόλης αριστερά και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε δίδυμο, όχι ακριβώς δίδυμο, ο Παυλίδης λίγο πιο μπροστά, ο Μπάμπης ο Κοστούλας λίγο πιο πίσω από τον Βαγγέλη Παυλίδη. Και οι δύο επιθετικοί μας πάντως θα πηγαίνουν μέχρι στιγμής εξαιρετικά, όπως εξαιρετικά θα πηγαίνει και ο Τζόλης και ο Καρέτσας. Γενικότερα αυτή την περίοδο οι περισσότεροι διεθνείς είναι σε πολύ καλή κατάσταση και το θέμα είναι να το δείξουν αυτό και με την εθνική ομάδα. Απ' την άλλη η Σερβία αναμένεται να έχει βασικούς τους Γιώβιτς και Ζιβκοβιτς. Από τους παίκτες που ξεχωρίζουν, βασικά ο παίκτης που ξεχωρίζει σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους από τη Σερβία είναι ο κεντρικός αμυντικός ο Παύλοβιτς, ο οποίος αγωνίζεται βασικός στην ομάδα της Μίλαν. Από εκεί και πέρα διαθέτει και έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα, τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, ο οποίος παίζει στην Νάπολη εδώ και δύο χρόνια. Αυτή είναι η τρίτη του σεζόν φέτος στην Νάπολη. Τους δικούς μας τους ξέρουμε, τον Ζίβκοβιτς και τον Γιώβιτς. Δεν έχουν παίξει ποτέ οι δύο εθνικές ομάδες αντίπαλες σε επίσημο παιχνίδι. Έχουν δώσει δύο φιλικές αναμετρήσεις όπου μετράμε μία νίκη και μία ήττα. Η νίκη μας είναι το 2010, όταν η εθνική ομάδα επικράτησε 1-0 εκτός έδρας στη Σερβία χάρη σε γκολ του Δημήτρη Σαλπιγκίδη με κεφαλιά. Το 2014, στις 18 Νοεμβρίου συγκεκριμένα, ιτηθήκαμε εντός έδρας 2-0 από τους Σέρβους. Αλλά ξαναλέω, και οι δύο αναμετρήσεις αυτές ήταν φιλικά. Ήταν φιλικά παιχνίδια. Αυτή ήταν η πρώτη επίσημη αναμέτρηση ανάμεσα σε Ελλάδα και Σερβία. Στόχος της εθνικής μας είναι να αποφύγει τον υποβιβασμό στη δεύτερη κατηγορία. Αυτό θα το κάνει αρχικά, να πούμε ότι, θα θυμίσω αυτά που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, οι πρώτοι δύο του ομίλου θα πάνε να παίξουν στα προημιτελικά του Nations League, όπου είναι διπλά τα προημιτελικά, μονός ημιτελικός, ένας τελικός και θα βγει ένας νικητής
του Nations League. Οι ομάδες, οι τέσσερις ομάδες οι οποίες θα τερματίσουν πρώτες στο φετινό Nations League, στην κορυφαία κατηγορία μιλάμε πάντα, αφήνουμε τις υπόλοιπες κατηγορίες στην άκρη, θα μπουν ως επικεφαλής στους ομίλους τους στα προκριματικά του Euro 2028. Η κλήρωση θα γίνει στις αρχές Δεκεμβρίου στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας και μάλιστα οι επικεφαλείς αυτές ομάδες θα έχουν και όμιλο με τέσσερις ομάδες, όχι πέντε, όπου θα είναι οι υπόλοιποι οχτώ όμιλοι. Αυτό σημαίνει λιγότερα παιχνίδια και λιγότερη καταπώνηση. Από εκεί και πέρα, οι δύο καλύτεροι τρίτοι από τους τέσσερις ομίλους μένουν στην πρώτη κατηγορία. Οι δύο χειρότεροι τρίτοι και οι δύο καλύτεροι τέταρτοι θα παίξουν μπαράζ με τους δεύτερους από την δεύτερη κατηγορία. Αυτά τα μπαράζ θα γίνουν τον επόμενο Μάρτιο, όπου έτσι να θυμίσω είχαμε ανέβει και εμείς στην πρώτη κατηγορία. Είχαμε βγει τότε δεύτερη στον όμιλό μας, μας είχε περάσει η Αγγλία στην ισοβαθμία και παίξαμε με τη Σκωτία που είχε βγει τρίτη και είχαμε χάσει ένα μίσο καρεσκάκι και κερδίσαμε 3-0 στο Hampden Park και ανεβήκαμε στην πρώτη κατηγορία. Επίσης πρέπει να πάρουμε όσο δυνατόν υψηλότερη θέση, γιατί θα παίξει ρόλο αν δεν καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκριση από τα προκριματικά του γύρω 2028. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα από τη στιγμή που είμαστε στην πρώτη κατηγορία και οι περισσότερες ομάδες που βρίσκονται σε αυτή την πρώτη κατηγορία, εμείς δηλαδή και άλλες 15, θα πάρουν την πρόκριση είτε ως πρώτες στον όμιλό τους, είτε ως καλύτερες δεύτερες απευθείας στα τελικά του γύρω 2028. Οπότε υπάρχει και εκεί η δυνατότητα να έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία και αν δεν πάνε τα πράγματα έτσι όπως θέλουμε και αποκλειστούμε από τα προκριματικά του Euro 2028, μέσω του Nations League να παίξουμε μπαράζ. Όπως μέσω του Nations League είχαμε παίξει τα μπαράζ και τότε με την Γεωργία. Νωρίτερα είχαμε παίξει με το Καζακστάν που γυρίσαμε 5-0 στη Φιλαδέλφια. Παίξαμε τη Γεωργία μόνο παιχνίδι στην Τυφλίδα και είχαμε ιτηθεί στη διαδικασία των πέναλτι. Η εθνική μας ομάδα θα μετρήσει τις δυνάμεις της. Περίπου 500 Έλληνες, θα πούμε, αναμένεται να βρεθούν το βράδυ στο Ράικο Μίτιτς για την αναμέτρηση της γαλανόλευκης κόντρα στην Σερβία. Να πούμε ότι δεν θα είναι γεμάτο το γήπεδο των Σέρβων και δεν θα είναι γεμάτο για ένα λόγο. Γιατί οι Σέρβοι έχουν τιμωρηθεί με μερικό κλείσιμο της κερκίδας. Συγκεκριμένα χωράει το Ράικο Μίτιτς 53.000 θεατές, 8.000 δεν θα είναι και κλεισμένο το θυρών, δηλαδή υπάρχει μερικό κλείσιμο, οπότε θα πάρουν οι υπόλοιπες 45.000 θέσεις. Η Σέρβη είναι μια χώρα που, όπως είπε και ο Γιώργος Λίγκρης νωρίτερα, στην Ζέτα Θεοδρακοπούλου όντως αγαπάνε την εθνική τους ομάδα, όντως είναι κοντά στην χώρα τους και αναμένεται αυτό να το δούμε και σήμερα για τον αγώνα κόντρα στην Ελλάδα. Επίσης είχαμε χθες το βράδυ και ομιλία του Προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση προς τους ποδοσφαιριστές της Γαλανόλευκης. Ο Μάκης Γκαγκάτσης, να πούμε αναλυτικά το τι τους είπε: καλή αρχή, εύχομαι σε όλους. Θα ξέρετε ότι είμαστε πάντα δίπλα σας, σε εσάς και τον προπονητή και σας στηρίζουμε. Εσείς νικήσατε μέσα στο Γουέμπλεϊ, εσείς φέρατε την ομάδα στην πρώτη κατηγορία και εσείς μπορείτε να τα καταφέρετε ξανά, αρκεί να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης. Επίσης φυσικά υπάρχει μια μεγαλύτερη σημασία στη σημερινή αναμέτρηση της Εθνικής, καθώς στο ρεαλιστικό σενάριο πάντα η Εθνική μας έχει να κοντραριστεί με τη Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία θα πάνε τις πρώτες δύο θέσεις του ομίλου, οπότε η Εθνική μας αυτό που θέλει να κάνει είναι να περάσει τη Σερβία, αυτός είναι ο κύριος στόχος της, ώστε να τερματίσει στην τρίτη θέση. Και μετά είτε μέσω των μπαράζ είτε στην καλύτερη των περιπτώσεων να βγούμε στους δύο καλύτερους τρίτους να παραμείνουμε στην κορυφαία κατηγορία. Από εκεί και πέρα έχουμε πρεμιέρα και στην Ευρωλίγκα, πρεμιέρες για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Παρί σήμερα το βράδυ στο Telekom Center Athens και ο Ολυμπιακός παίζει στη Βιτόρια κόντρα στην Μπασκόνια. Αν δεν κάνω λάθος, ο Ολυμπιακός έχει παίξει, αυτή θα είναι η έκτη του πρεμιέρα στην Βιτόρια όσον αφορά την Ευρωλίγκα, κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται να γίνεται. Και πέρσι, θα θυμίσω, ο Ολυμπιακός εκεί είχε ξεκινήσει το ταξίδι του, είχε επικρατήσει 102-96 της Μπασκόνια.

Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός, ο ανανεωμένος Παναθηναϊκός, αντιμετωπίζει την Παρή, η οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας κακός του δαίμονας, καθώς στις 4 φορές που έχουν κοντραριστεί δύο ομάδες, η Παρή μετράει 3 νίκες και ο Παναθηναϊκός μία νίκη. Μάλιστα, όλα τους τα παιχνίδια έχουν πάει πάρα, πάρα πολύ ψηλά. Έτσι. Στα τελευταία παιχνίδια σημειώνονται γύρω στους 200 πόντους, μπορεί και παραπάνω. Στις τελευταίες τρεις αναμετρήσεις και η Παρή βάζει πάρα πολλούς πόντους, είτε κερδίζει είτε χάνει, όπως είχε χάσει στην έδρα της πέρσι από τον Παναθηναϊκό σε ένα πάρα πολύ ωραίο τότε παιχνίδι με πολλές ανατροπές. Ο Παναθηναϊκός σήμερα του Ζέλικο Μπράντοβιτς ένα με το δεξί. Ο Παναθηναϊκός έχει αρκετές απουσίες να διαχειριστεί, αλλά έχει τέτοια ποιότητα στο ρόστερ του που μπορεί να τις καλύψει και να μην φαίνονται καν. Να θυμίσω πως δεν θα παίξει ο Κέντρικ Νάν, δεν θα παίξει ο Νέιτζελ Χέις Ντέιβις. Ο Κώστας Λούκας είναι ανέτοιμος. Τραυματίας είναι ο Μουσταφά Φαλ. Επιστρέφει στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς ο Νίκος Ρεγκαβόπουλος, ο οποίος αναμένεται να πάρει και χρόνο συμμετοχής. Και φυσικά πρέπει να διαχειριστεί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς τις απουσίες αυτές και να καλύψει τα κενά τα οποία θα προκύψουν. Έχει όμως το ρόστερ, έχει τους παίκτες, έχει δύο και τρεις παίκτες σε κάθε θέση πλέον ο Παναθηναϊκός, οπότε νομίζω πως θα μπορέσει να πάρει την νίκη σήμερα κόντρα στην Παρή, όπως και ο Ολυμπιακός θα πάρει την νίκη κόντρα στην Μπασκόνια, καθώς και οι δύο ομάδες μας σήμερα είναι τα φαβορί, τα μεγάλα κιόλας φαβορί κόντρα σε Παρή και Μπασκόνια, όπου δεν θεωρούνται τις καλές ομάδες φέτος της EuroLeague. Χαρακτηριστικά να πούμε όσον αφορά τα σκορ του Παναθηναϊκού με την Παρή. Οι τελευταίες τρεις αναμετρήσεις έληξαν Παναθηναϊκός Παρή 99-104, Παρή Παναθηναϊκός 95-101 και Παναθηναϊκός Παρή 98-101. Δύο διπλά έχει στο ΑΚΑ τα τελευταία χρόνια η Παρή, αλλά πλέον είναι διαφορετικά τα πράγματα με τον Ζότς στο τιμόνι του Παναθηναϊκού. Επίσης ο Παναθηναϊκός, να πούμε ότι στις πρώτες 8 αγωνιστικές ξεκινάει με 7 παιχνίδια εντός έδρας, που αυτό είναι καλό άμα σκεφτούμε και τις απουσίες του Παναθηναϊκού, σύν ότι είναι καινούργια ομάδα, καθώς μιλάμε για μια ομάδα με καινούργιο προπονητή, οπότε και με τη στήριξη του κόσμου του ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να πάρει τις νίκες στην αρχή για να διατηρηθεί στα ψηλά της Ευρωλίγκας. Να πούμε ότι από την Παρή σήμερα δεν θα παίξει ο Νιλικινά, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, καθώς δεν έχει μπει ακόμα σε κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων με την γαλλική ομάδα.

Και φυσικά, όπως είπε και ο Ζέλη Κομπράντοβιτς, δεν έχει αλλάξει κάτι η Παρί σε σχέση με τα τελευταία δύο χρόνια. Μπορεί πλέον να έχει νέο προπονητή. Ο προπονητής της είναι ο Μαξίμ Λεφεύρ, ο οποίος ήταν τα τελευταία 7 χρόνια στο επιτελείο των Μινέσοτα Τίμπεργουλφς. Πλέον είναι πρώτος προπονητής, αλλά δεν έχει αλλάξει πολλά πράγματα. Με τον Χίφι να είναι ο μεγάλος ηγέτης της Παρί. Είναι μια ομάδα με πολλά τρίποντα που τρέχει πάρα πολύ στο γήπεδο. Θέλει να δίνει ρυθμό στην αναμέτρηση. Ο Παναθηναϊκός, όπως πολύ σωστά είπε και χθες ο Ίζακ Μπόγκα, θα πρέπει να διαχειριστεί αυτό το ρυθμό του παιχνιδιού της Παρί, αλλά παράλληλα θα πρέπει να κάνει και το δικό του παιχνίδι, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα, παίζει εντός έδρας, οπότε θα πρέπει να επιβάλλει αυτό στο δικό του ρυθμό και να μπορέσει να κερδίσει την Παρί. Όπως και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια σήμερα, και γύρω τα τελευταία χρόνια παραδοσιακά τα παιχνίδια πηγαίνουν ψηλά και η Μπασκόνια είναι μια ομάδα η οποία είναι από τη φύση της πολύ επιθετική ομάδα. Βέβαια είναι μια ομάδα που έχει κάνει και αλλαγές και νομίζω ότι αν παίξει ο Μιλουτίνοφ θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα η Μπασκόνια στο 5, καθώς ο μοναδικός καθαρός σέντερ της Μπασκόνια που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ρόστερ της είναι ο Κένεθ Φαρίντ, ο Φαρίντ που γνωρίσαμε τον Παναθηναϊκό. Είχε πάρει τον Άλεξ Λέν από τη Ρεάλ Μαδρίτη στην Μπασκόνια, όμως έκανε μία προπόνηση ο Ουκρανός, τραυματίστηκε και έχει ανακοίνωσε χθες την λύση της συνεργασίας η Μπασκόνια με τον Άλεξ Λέν. Οπότε ο μοναδικός καθαρός σέντερ για την Μπασκόνια αυτή τη στιγμή είναι ο Κένεθ Φαρίντ. Ο Ολυμπιακός έχει λύσει στο 5, γι' αυτό λέω ότι άμα παίξει ο Μιλουτίνοφ και θα έχει και τα τρία όπλα του ο Γιώργος Μπαρτζόκας τα σημαντικά. Υπάρχει ο Καραγιάννης από πίσω, αλλά δεν τον έχουμε δει ακόμα. Δηλαδή το Μιλουτίνοφ, τον Χολ και τον Τάιρικ Τζόουνς. Πιστεύω ότι θα έχει πρόβλημα η Μπασκόνια στους ψηλούς.

0: Επίσης, να πούμε ότι από την Μπασκόνια έφυγαν και οι δύο περσινοί της καλύτεροι παίχτες. Φυσικά μιλάω για τον Λουαγού Καμπαρό, αλλά και για τον Τρεντ Φόρεστ, όπου ήταν οι δύο παίχτες που ξεχώριζαν από την Μπασκόνια. Κύριος παίχτης που βγαίνει μπροστά είναι ο Μάρκος Χάουαρντ, ο οποίος αυτή θα είναι η πέμπτη του χρονιά με την Μπασκόνια. Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός, τουλάχιστον έτσι όπως εμφανίστηκε και στο Final Four του Super Cup. Μπορεί να μην το κατέκτησε, αλλά έδειξε ότι σίγουρα έχει πάρα πολλά πράγματα να βελτιώσει, αλλά έδειξε ότι είναι σε μια γενικότερη καλή κατάσταση, όπως το ίδιο έδειξε και ο Παναθηναϊκός στις φιλικές αναμετρήσεις που έδωσε. Οπότε πιστεύω ότι σήμερα οι δύο ομάδες μας μπορούν να μπουν με το δεξί. Όσον αφορά το μπάσκετ, υπάρχει σύμφωνα με δημοσιεύματα και μια πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου για την Basket League, ώστε το 2-1 που έχει προσφέρει αυτή τη στιγμή για συμβόλαιο να γίνει πενταετές και με μεγαλύτερες αποδοχές. Να δούμε αν αυτό θα επιβεβαιωθεί και αν ο Sky θα πάρει το πρωτάθλημα της Basket League για τα επόμενα χρόνια. Να πούμε ότι αυτή την ώρα στο τένις η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την 31 ετών Ιαπωνέζα Νάο Χιμπίνο, νούμερο 190 της παγκόσμιας κατάταξης. Θα σας ενημερώσω σε λιγάκι πόσο είναι ακριβώς το σκορ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Πάμε να περάσουμε σιγά σιγά με τις γραμμές. Στα ποδοσφαιρικά δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. 14 Νοεμβρίου θα έχουμε ένα φιλικό παιχνίδι ΠΑΟΚ Παρτιζάν στο γήπεδο της Τούμπας. Από εκεί και πέρα στις υπόλοιπες ομάδες, η ΑΕΚ αναμένεται να μείνει στο Λέστερ εκείνο το διάστημα της μίας εβδομάδας, όπου θέλει να παραμείνει στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Θα πάρει αναβολή το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, το οποίο πιθανότητα θα γίνει τον Δεκέμβριο. Στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό δεν έχουμε κάποιες εξελίξεις, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις γραμμές. Θα πούμε ότι ο αγώνας Μαρία Σάκαρη δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Θα ξεκινήσει σε περίπου 20 λεπτά τελικά, καθώς στο τένις πολλές φορές υπάρχουν καθυστερήσεις. Θα είμαστε εδώ να σας ενημερώσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε τις γραμμές. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Έλα Θέμη.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο, να μιλήσω με το τηλέφωνο.
1: Δεν ακούγομαι.
0: Μια χαρά ακούγεστε.
1: Θέμη, δεν ακούγομαι.
0: Κύριε Γιώργο, ακούγεστε μια χαρά.
1: Εγώ δεν σ' ακούω.
0: Κύριε Γιώργο, χαμηλώστε το ραδιόφωνο. Δεν μπορείτε να κάνουμε δουλειά έτσι.
1: Κλειστό είναι, ρε παιδί μου. Τώρα είσαι, κλειστό είναι.
0: Τώρα έκλεισε. Τώρα έκλεισε.
1: Δεν σ' ακούω.
0: Ωραία, ξανακαλέστε κύριε Γιώργο, άμα δεν με ακούτε ξανακαλέστε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Θέμη.
0: Γεια σας κύριε Νεόφυτε.
2: Να πω τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους εργαζόμενους Ιντερνετ Εφελά Σπορτ, σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες στο εξωτερικό.
0: Να είστε καλά κύριε Νεόφυτε.
2: Κάποιος μου είπε αυτές τις μέρες κύριε Θέμη, γιατί δεν παίρνεις άλλο στον κύριο Θέμη, έχει τσακωθεί. Του λέω εγώ δεν έχω τσακωθεί ποτέ με κανένα δημοσιογράφο και δεν έχω κανένα παράπονο, και όλοι οι δημοσιογράφοι όπου και να έχω πάρει σε οποιοδήποτε σταθμό μου έχουν φερθεί πάρα πολύ καλά. Απλώς είχα ένα πρόβλημα με τη γυναίκα αυτές δύο-τρεις εβδομάδες, της παρουσιάστηκε ξαφνικά κάποια ασθένεια που λέγεται μέση κύλη και είχα κάνει τρεχάματα. Και ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, όλα πήγανε καλά.
0: Πολύ χαίρομαι γι' αυτό, να είναι περαστικά εύχομαι. Αλλά από ό,τι λέτε έχουν περάσει ήδη. Οπότε ναι, αυτό είναι το ευχάριστο, ότι είναι όλα καλά πλέον κύριε Νόφυτε.
2: Πολυτιμότερο από την υγεία στον άνθρωπο δεν υπάρχει.
0: Σίγουρα.
2: Για όσους το έχουν καταλάβει.
0: Σίγουρα.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στα αθλητικά. Εύχομαι στην Εθνική να πάει καλά σε όλα τα παιχνίδια. Αν και είναι πάρα πολύ δύσκολα τα παιχνίδια. Και πιο δύσκολη η ομάδα βλέπω από όλους τους Γερμανούς, θα παίξει η Ελλάδα. Αλλά αυτή η Εθνική Ελλάδος πιστεύω είναι πλήρης και με λίγη τύχη πιστεύω θα πάρει τα αποτελέσματα που θέλει. Δεν λέω θα κάνει 4 νίκες, αλλά τουλάχιστον καναχή πιστεύω ή κανένα 2 νίκες μπορεί να τις κάνει.
0: Έχει μακάρι, άμα κάνουμε 2 νίκες από ένα 4 παιχνίδια νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω από καλά.
2: Και εύχομαι να πάει καλά. Εμείς οι περισσότεροι φίλαθλοι απλοί σίγουρα αγαπάμε και την Εθνική Ελλάδος.
0: Δεν γίνεται να μην αγαπάμε την Εθνική Ελλάδος. Ναι. Άλλο το τι γίνεται εδώ πέρα κύριε Νόφυτε και το τι αντίληψη έχουμε. Δεν υπάρχει χώρα που να μην αγαπάει την εθνική της ομάδα. Δεν υπάρχουν φίλαθλοι.
2: Άλλοι υπερβολικά, άλλοι λίγο.
0: Πρέπει να ξεχωρίζουμε τις ομάδες με την εθνική ομάδα. Στην εθνική είμαστε ένα.
2: Ναι, ναι. Όλες οι εθνικές. Και στο μπάσκετ και στο
3: εννοείται παντού, παντού.
2: Ναι.
3: Εκπροσωπούν, γιατί... αυτά τα παιδιά σήμερα εκπροσωπούν εμάς, τους Έλληνες.
2: Βέβαια, είναι τα χρώματα της Ελλάδας.
3: Δεν εκπροσωπούν ούτε τον Ολυμπιακό, ούτε τον ΠΑΟΚ, ούτε τον Παναθηναϊκό, κανέναν. Είναι... Εκπροσωπούν τους Έλληνες.
2: Ναι, ακριβώς. Τώρα για το μπάσκετ, να ευχηθώ και στο Παναθηναϊκό, το Ολυμπιακό, λόγω πρεμιέρας, να έχουν καλή επιτυχία. Πιστεύω θα πάνε πολύ καλά, γιατί αυτές οι ομάδες πάντα στην Ευρωλίκα ξεχωρίζουν τα τελευταία χρόνια. Και τις υπολογίζουν όλες οι χώρες, και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Και έτσι, πιστεύω καλώς, με τις μεταγραφές που κάνανε θα πάνε πολύ καλά. Όσο και την ομάδα μου το ΠΑΟΚ, βλέπω από του χρόνου και αυτός θα μπει στην Ευρωλίγκα, από ό,τι άκουσα. Ο κύριος Μιστακίδης και αυτός θα κάνει τα πάντα να κάνει το ΠΑΟΚ πανίσχυρο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμος ο ΠΑΟΚ να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ακόμα. Το βλέπω για τρίτη θέση. Να πάει ο
3: Εντάξει, βήμα-βήμα και ο ΠΑΟΚ.
2: Και όσο για το ποδόσφαιρο την ομάδα μου πάλι τον ΠΑΟΚ, βλέπω ότι έχει πέσει τα τελευταία 2-3 χρόνια μεγάλη κατάρα στους τραυματισμούς.
3: Ναι, έχει αρκετές ατυχίες. Ειδικά τον τελευταίο 1,5 χρόνο ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλές ατυχίες.
2: Μα πέρυσι, άμα δεν είχε 8 τραυματισμούς σοβαρούς, πιστεύω θα πρωταγωνιστούσε με την ΑΕΚ μέχρι το τέλος.
3: Ναι, θα μπορούσε να έχει άλλη κατάληξη.
2: Έχει καλούς παίχτες. Δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει καλούς παίχτες.
3: Έχει, δεν είχε το βάθος πέρσι και φάνηκε στην πορεία, κύριε Νόφη.
2: Ναι, εντάξει, το βάθος το έχουν λίγες ομάδες παγκοσμίως. Λοιπόν, να δώσω τα χαιρετίσματά μου στην Αποστολία που δεν με ξεχνάει ποτέ. Σε εύχομαι να έχει πάντα την υγεία της. Τον Κώστα από το Εγάλαιο, τον κύριο Θανάση από τους Αγίους Θεοδόρους και τον κύριο Γιώργο από το Χολαργό, που αυτόν τον άνθρωπο να το σεβόμαστε. Γιατί είναι και πιο μεγάλος της παρέας.
3: Εννοείται, εννοείται.
2: Και όλους τους άλλους, ναι. Και καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά, κύριε Νόφιτε. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Εύχομαι πάνω να περάσουμε στις διαφημίσεις. Σε 2-3 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game της ιστορικής πρεμιέρας της Γαλανόλευκης κόντρα στη Σερβία για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Στη μετάδοση του αγώνα από το Rai Komitic θα βρίσκεται ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ο σχόλιο από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
5: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
5: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
12: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
13: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ακούτε την Τερβέτα Ελλάδα Sports 94,3. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Να διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα και να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Ο Παναγιώτης λέει: καλησπέρα, Θέμερα, από τη δουλειά. Να είσαι πάντα καλά. Καλή εκπομπή να έχεις. Πάνω από Μενίδια Εκτζής. Έχουμε κανένα νέο από την ΑΕΚ? Καμία μεταγραφή? Δεν υπάρχει κάτι μέχρι στιγμής από την ΑΕΚ πάνω. Η ΑΕΚ σκέφτεται να κινηθεί για την απόκτηση ενός δεξιού μπακ και είναι λογικό, όπως τα είχαμε ξαναπεί. Απ' την ΑΕΚ όμως, οπότε προχωράει η μεταγραφή, είναι κάτι το οποίο έρχεται εντελώς ξαφνικά, είναι αλήθεια. Καταφέρνει επί εποχής Ριμπάλτα να κρατάει τους παίχτες τους οποίους θέλει όντως κρυφούς μέχρι και την τελευταία στιγμή, και όντως την μαθαίνουμε όταν πλέον έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή ότι η ΑΕΚ πάει να πάρει τον τάδε παίχτη. Οπότε θεωρώ ότι αν η ΑΕΚ προχωρήσει μια μεταγραφή, πιθανότητα πάλι να γίνει κάπως έτσι, δηλαδή να σκάσει κάτι πολύ ξαφνικά και να δούμε ότι η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ κοντά σε κάποιον ποδοσφαιριστή. Καλό θα ήταν να αποκτήσει η ΑΕΚ κάποιον παίχτη. Μόλις δούμε λίγο χρόνο, θα αναφέρω και ποιοι παίχτες έχουν μείνει ελεύθεροι. Και υπάρχουν αρκετά ονόματα και ονόματα που έχουν περάσει από την Ελλάδα, όπως ας πούμε αυτό του Έντι Σαλσέδο, αφορά τον Center Four αυτό, έτσι, δεν είναι για την ΑΕΚ. Και προφανώς όταν θα αναφέρουμε τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές, δεν έχει να κάνει μόνο με κάποια συγκεκριμένη ομάδα. Θα είναι γενικότερο το πλαίσιο. Η αποστολή Θεσσαλονίκη λέει: περήφανη Γαβρίνα, θέλω να πω πολλά χαιρετίσματα στον κύριο Γιώργο Χάρη, κύριο Βασίλη, γιατί χάθηκε νεόφυτο. Ορίστε, κύριο Νεόφυτο, στον κύριο Κώστα που πάντρεψε το γιο του, να ζήσουν με πολλά παιδιά. Περήφανη Γαβρίνα, θέλω να δώσω μια συμβουλή. Μην μαλώνουμε στο ραδιόφωνο για την ομάδα μας. Πάνω απ' όλα υγεία, οικογένεια. Θέλω να μου πείτε σε αυτό που θα ρωτήσω την παρέα μας. Δεν είμαστε όλοι Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, ΑΕΚ. Έχουμε φίλους, φίλες, διαφορετικές ομάδες. Πείτε μου τη γνώμη σας, λέει η αποστολή. Προφανώς και είναι έτσι η αποστολή. Δεν διαλέγει τους φίλους αναλόγως με την ομάδα την οποία υποστηρίζουν. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη, καλή εκπομπή. Εύχομαι ενδιαφέρον θα έχει να δούμε σήμερα την προσαρμογή της άμυνας του Παναθηναϊκού απέναντι στην Παρή. Μια πολύ γρήγορη ομάδα και με εύφυστο σκοράρισμα. Καλή επιτυχία και στην εθνική μας. Γεια σου, Γιάννη, να είσαι καλά. Όντως έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πάντως θεωρώ πως η αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού επί Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν θα έχει καμία σχέση με την αμυντική λειτουργία που είχε ο Παναθηναϊκός επί Ρεγκίνα Αταμάν, ο οποίος δεν έδινε και τόσο μεγάλη βάση στην άμυνα, με εξαίρεση ορισμένα παιχνίδια μέσα στην σεζόν. Χαιρετώ τον Bill by Taxi που μας έχει στείλει ένα βίντεο. Θα το δω λίγο τώρα να δω τι είναι αυτό το βίντεο. Ευρωπαϊκή αλητεία, λέει: η Ουκρανία μας κόστησε μέχρι τώρα περίπου 380 δισεκατομμύρια. Η Ουκρανία δεν είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την Ουκρανία με δισεκατομμύρια και κουνάει το δάχτυλο στη Ρωσία για νομιμότητα. Ενώ κάνει business με την Τουρκία που είναι κατοχική δύναμη στην Κύπρο. Αυτό μας έχει στείλει ο Bill by Taxi. Πάμε να περάσουμε στην. Γεια σου, ρε Bill, να είσαι καλά, φιλταράκι μου. Πάμε να περάσουμε στον επόμενο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Έλα, Θέμη, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Σάκη, καλά εσύ?
1: Τι κάνεις? Ο Μπίλης έχει πάει για ψάρεμα. Έχει πάει με δίχτυα.
0: Ελπίζω να πιάσει τίποτα καλό.
1: Έχει πιάσει γάβρο, πολύ γάβρο. Εκεί έχει περιοχή, έχει πολύ γάβρο. Γάβρο και ψάρες ο γάβρος.
0: Ωραίος. Τρως. Βεβαίως.
1: Ξύδια, τηγάνια, πλακέ.
0: Τα πάντα τρώω, δεν έχω προτιμήσει.
1: Να μου αρέσει πολύ ο γάβρος. Με ξύδι, πολύ. Πολύ ξύδι. Λοιπόν, δεν μου λες. Έχουμε περίπου τις ίδιες εθνικές, περίπου μέχρι τώρα. Καλά, είπες και χτες άκουσα γιατί δεν μπορούσα να πάρω.
0: Αυτοί που έχουν προβάδισμα τώρα, βέβαια, θα δούμε το βράδυ. Είναι ο Τζολάκης κάτω από δοκάρια, Βαγιανίδης δεξιά, Τσιμίκας αριστερά, ο Ρέτσος με τον Μαυροπάνο στα χαφ, πιθανότητα ο Κουρμπέλης με τον Ζαφίρη, ο Ρέτσος με τον Μαυροπάνο στα στόπερ, ο Ζαφίρης με τον Κουρμπέλη στα χαφ, ο Καρέτσας δεξιά, ο Τζόλης αριστερά, ο Κοστούλας και ο Παυλίδης.
1: Δεν θέλω να πω κάτι τώρα, μου κάνει εντύπωση τώρα.
0: Ναι.
1: Το Ρέτζο τι τον θέλει μέσα.
0: Ποιο θες να βάλει?
1: Το Κουλεράκι.
0: Ο Κουλεράκης έχει παίξει φέτος συνολικά 31 λεπτά με τη Ρώμα. Ο Ρέτζο είναι βασικός στον Ολυμπιακό.
1: Και πού είναι βασικός, στην Μπαρτσελόνα?

0: φέτος σύνολο. 31 λεπτά, έχει παίξει 9 λεπτά με την Ίντρα και πριν από ένα μήνα έχει παίξει 22 λεπτά πάλι. Ενώ ο Ρέτσος έχει καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό και είναι βασικός και αντικατάσταση στον Ολυμπιακό. Όσον αφορά τον Κοστούλα, ξεχωρίζει την Premier League. Έβαλε και γκολ με την. Η Μπράιτον είναι ψηλά, έβαλε και. Έχει βάλει 4 γκολ.
1: Έχει βάλει ο Κοστούλα 4.
0: 4 γκολ και 3 ασίστ.
1: Ναι, λοιπόν, και τι είναι
0: ωραία.
1: Με την Μπράιτον, παιδί. Δηλαδή,
0: τι είναι, η Μπράιτον, δεν κατάλαβε εσύ.
1: Η Μπράιτον τι είναι. Η Μπράιτον τι είναι. Άμυνα, ο Τετέ είναι καλύτερο από τον Κοστούλα. Θα κοιτάξω αυτή να πάρω και βαθμό εκεί.
0: Εγώ δεν θα κάτσω να κρίνω τώρα του πόντου τη εθνική σου είναι καλύτερο ή χειρότερο. Αυτή τη στιγμή. Εμένα ο Τετέ σου έχω πει και άλλε φορέ στι συζητήσει μα ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Και ότι αυτό που κάνει ο Τετέ προχθέ, α πούμε, με την Καλαμάτα δεν μπορεί να το κάνει κανένα άλλο παίκτη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αλλά και αυτά που κάνει ο Κοστούλα δεν μπορεί να τα κάνει άλλο.
1: Ο Κοστούλα εντάξει και δεν κάνει
0: Κοστούλα
1: στην Πράγμα. Τα αφήνει και στο τάλι. Τι κάνει. Σήμερα η Σερβία,
0: ναι.
1: Επειδή δεν είναι και μια ομάδα, πιστεύω θα κοιτάξει να πάρει βαθμό, θα δει ότι θα είναι πίσω λεωφορείο. Πιστεύω θα κερδίσει το εθνικό.
0: Δεν νομίζω να είναι λεωφορείο η Σερβία, δεν είναι, Σερβία, δεν είναι καμιά δύναμη
1: θα
0: ομάδα.
1: Θα τα πούμε αύριο. Θα τα πούμε αύριο, θα δει. Πάει, θα θέλει να πάρει βαθμό. Αυτό λέω, εντάξει, δεν είναι και πίσω θα είναι και λεωφορείο, αλλά τουλάχιστον θα θέλει να πάρει βαθμό. Και, να δει ότι θα κάνει αλλαγή. Η πρώτη αλλαγή που θα κάνει θα είναι το Τετέ, όμως δεν από τώρα σου λέω. Και θα βάλει και γκολ. Πέφτει το και στοίχημα. Λοιπόν. Και θέλω να σου πω, καλά ο Χάρης τώρα, ρε Χάρη, τα μαδέλα Αγούστρα και τέτοια. Εγώ είναι φίλος μου ο Χάρης, άσαν, λέει για μένα λέει όμως, όχι για άλλους. Για μένα λέει, δεν πειράζει, ο Χάρης δικαιολογείται, γιατί ο Χάρης τα ξέρει τώρα λιγάκι όλα καλά, αλλά να σου πω κάτι, είναι και κρυφό μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός ο Χάρης. Έχει σε μια κουμπί και πει παραδοχόταν τον Παναθηναϊκό, στον Παναθηναϊκό, το ξέρετε, το έχεις ακούσει ποτέ.
0: Όχι, να παραδέχεται ο Χάρης τον Παναθηναϊκό, το λέω και λίγο δύσκολο.
1: Στο μπάσκετ, κάτι τέτοιο και λοιπόν. Άντε γιατί, ναι, έχω μια δουλειά, θα τα πούμε χάρη τα πούμε.
0: Έγινε Σάκη, να σε καλά.
1: Χαιρετισμό. Α, και στην Αποστολή, είσαι πρώτη για μένα και σου έχω πει, όταν θα έρθει εδώ πέρα, θα σε πάρω από τα αεροδρόμια με το φίλο σου και θα σε γυρίζω όπου θέλεις. Άντε, να σε καλά και υγεία.
0: Γεια σου Σάκη, να σε καλά. Γεια, πάμε που είναι η γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σερβί.
0: Γεια σου κύριε Γιώργο, τώρα νομίζω είμαστε εντάξει, έτσι.
2: Τώρα μας λέει να μας φάσει τα νεύρα ο τέτοιος, ο Μπίλι Μπαϊτάξης, θα αρχίσει να μας λέει τι καιρό κάνει στο Κιάτο, τι καιρό κάνει η συντέκεια, πόσο είναι η θερμοκρασία, ανέβηκε, δεν κατέβηκε. Άσε μας λέει.
0: Ήθελε να γίνει μετεωρολόγος μικρός ο
2: Μπίλι Μπαϊτάξης. Βρες εκεί τώρα τι με νοιάζει, τι να πάει για ψάρεμα, τι να άσε ρε Μπίλι. Θα μας πεις τώρα ότι μας πας τα νεύρα. Λοιπόν, κύριε Νεόφιτε, ευχαριστώ πάρα πολύ, είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Να έχεις την υγεία σου πάντα, μιλάς ευγενικά. Σε χαίρεται και η οικογένεια σου, δεν ξέρω αν έχεις υγεία όλα αυτά κτλ. Όπως επίσης θέλω να πω κάτι, επειδή αυτές οι μέρες έτυχε να είμαι σε νοσοκομείο. Και συγκεκριμένα θα πω και το όνομα, δεν με νοιάζει, το γεννήματά σου εδώ. Που είναι και κοντά στο χωράγο. Λοιπόν, όλη τη δουλειά την έχουν κάνει, την πιο σπουδαία δουλειά είναι οι νοσηλεύτριες και οι νοσηλευτές. Οι γιατροί για μένα έρχονται σε δεύτερη μέρα. Μπαίνεις μέσα, η επικοινωνία η πρώτη είναι με τις νοσηλεύτριες. Μετά έρχεται ο γιατρός, περνάει τα μόρτα, τους λέει ναι, εκείνο και θα κάνεις και εξαφανίζονται μετά από τα γραφεία.
0: Εντάξει, βέβαια, οι γιατροί δεν παίρνουν μόνο από έναν, κύριε Γιώργο, παίρνουν από πάρα πολλούς, έτσι.
2: Ναι, άλλο θέλω να σου πω, εσένα. Και οι τραυματιοφορείς που ψάχνει να βρει τραυματιοφορέα να σε μεταφέρει στον πρώτο, στον δεύτερο όροφο. Αυτοί κάνουν την όλη δουλειά. Λέει να έχεις, σου έχω ξαναπεί. Να προσφέρεις αυτά που προσφέρεις και ακόμα περισσότερα που μπορείς, γιατί είσαι αξιόλογοι άνθρωποι, όλοι αυτοί που ασχολούνται με το θέμα υγείας. Λοιπόν, μην το ξεχάσω, έχω αγωνία.
0: Ναι.
2: Η Σάκαρη πόσο είναι?
0: Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
2: Α, δεν έχει, ώρα γάμο το ξέρει, έχω αγωνία τώρα, τι θα γίνει, δεν ξέρω. Λοιπόν, κάτι άλλο. Εχθές κάτι με το θέμα της Τριπολιτσάς. Ρε παιδιά, ακούω τώρα όλους τις εκπομπές εδώ και τον εκτάλλο, λένε

0: οι Τούρκοι πάει για την, ότι έγινε η σφαγή της Τριπολιτσάς και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέμε οι δικοί μας, λέει άλωση της Τριπολιτσάς. Δεν υπάρχει άλωση. Άλωση είναι τι, γιατί. Η Τριπολιτσά τι ήτανε. Ήτανε των Τούρκων. Οι Τούρκοι την κατέλαβαν την Τριπολιτσά και μετά εμείς πήγαμε και την απελευθερώσαμε. Είναι έτσι ή όχι, θέλω.
1: Ναι, έτσι είναι. Εντάξει, το άλλο είναι ακριβώς αυτό που λέτε, βέβαια, ότι είχε περάσει υπό τουρκική κατοχή.
0: Λοιπόν, επομένως, δεν υπάρχει εδώ άλωση ότι εμείς αλώσαμε την Πολτσά. Η Πολτσά ήταν ελληνική, όπως και η Μικρά Ασία. Από πού και ας πού η Μικρά Ασία. Η Μικρά Ασία ήταν ελληνική. Και την πήρανε οι Τούρκοι. Επομένως, εμείς θα κάνουμε κάτι εκεί, αν ποτέ δεν πρόκειται, ποτέ ξέρω ή μπορεί να γίνει, θα πούμε απελευθερώσαμε τη Μικρά Ασία από τους Μογγόλους και τους γενοκτόνους. Έμα βγει τώρα από το Γάλλιο ο φίλος μου ο Κωνσταντινούπολης εκεί και τα λοιπά, μπορεί να μου βάλει χέρι πάλι, γιατί έκανε, μιλάω για τον ελληνικό, τον τουρκικό λαό και τα λοιπά, τα έχουμε πει αυτά, εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Αυτά, τι άλλο έχουμε, τίποτα.
1: Να είστε καλά κύριε Γιώργο, καλό απόγευμα έχουμε.
0: Περιμένω τώρα, εντάξει.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βασίλη Σαμέγαρα.
1: Γεια σου Βασίλη.
2: Λοιπόν, να συνεισφέρω και εγώ σε αυτό που έλεγε ο κύριος Γιώργος για την άλωση της Τριπολιτσάς.
1: Βεβαίως.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα τα ακούσει, αλλά πράγματι κάναμε σφαγή. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Ήταν ένα είδος αντεκδίκησης, γιατί μία εβδομάδα πριν οι Τούρκοι είχαν σφάξει και είχαν κάψει την Πάτρα. Έτσι, αυτή τη λεπτομέρεια πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει.
1: Ο κύριος Γιώργος δεν είπε ότι δεν κάναμε σφαγή. Είπε απλά ότι θεωρείται ότι η σφαγή της Τριπολιτσάς είναι πιο ορθό σε σχέση με το άλωση της Τριπολιτσάς.
2: Α, εντάξει, τώρα έχει επικρατήσει να το λέμε άλωση Τριπολιτσάς. Και βέβαια εκεί πέρα ήταν το ταμείο μείον, οι οπλαρχηγοί θέλανε λεφτά και ο Κολοκοτρώνης λέει 2-3 μέρες όπως. Κοίταξε, αυτό ήταν εθιμοτυπικό, να το πω έτσι κατά κάποιο τρόπο. Γινόντουσαν τις τότε εποχές. Να μην συγκρίνουμε την εποχή της σήμερα με την εποχή την τότε ή και τις παλαιότερες. Το ίδιο έκαναν και οι Τούρκοι. Όταν μπήκαν στην, έκαναν την άλωση Κωνσταντινούπολη. Τρεις μέρες λέει, μπέστε μέσα, λεφτά δεν έχω, να σας δώσω ό,τι αρπάξετε. Γινόντουσαν αυτά τα πράγματα τότε. Τέλος πάντων. Ξεκινάω με το θέμα των συνδρομητικών καναλιών.
1: Ναι.
2: Επειδή ακούω διάφορα, ξέρω εγώ, Αλαφούζος θα πάρει την Νόβα, δεν θα πάρει την Νόβα, θα φτιάξει δικό του κανάλι.
1: Όχι, ότι, ότι θα φτιάξει δικό του κανάλι, το έχει φτιάξει ήδη, έτσι φτιάχνεται.
2: Ναι. Λοιπόν, θα πω το εξής. Μου είναι αδιάφορο όλο αυτό που γίνεται. Και με ποια έννοια το λέω. Είμαστε σε καιρούς χαλεπούς και δύσκολους.
1: Ναι.
2: Πληρώνω αυτή τη στιγμή, εγώ και εγώ έχω ένα συνδρομητικό. Άμα θα μου αρχίσουν όμως του χρόνου και μου πούνε ο Ολυμπιακός με τρεις ομάδες στο ένα κανάλι, στο ένα συνδρομητικό, ο Παναθηναϊκός με άλλες δύο-τρεις άλλο συνδρομητικό, ο ΠΑΟΚ στο άλλο συνδρομητικό, ξέρεις θα κάνω. Θα τα καταργήσω όλα και θα ακούω παλιούρα.
1: Κάτι είναι γι' αυτό. Είναι μια λύση.
2: Λοιπόν, όχι δεν κάνω πλάκα σε αυτό. Ξέρεις εγώ είμαι, δεν είμαι των άκρων, αλλά εκεί πέρα λέω Άισιχτήρ. Το είπα καλά κύριε Γιώργο. Λοιπόν,
1: εντάξει, ελπίζω να μην γίνει αυτό που λες. Δηλαδή αυτό που έχει γίνει, από πέρσι, το, η συγχώνευση της Κοσμοτέ, τότε η Ματζέτα τώρα με την Νόβα, είναι κάτι που βοήθησε και πολύ κόσμο για να μπορέσει να μειώσει τα έξοδα και να παρακολουθεί όλα τα, αυτά που τον ενδιαφέρουν. Γιατί πριν, όταν ας πούμε βλέπεις, δεν βλέπεις μόνο μια συγκεκριμένη ομάδα, αλλά βλέπεις γενικά και σ' αρέσει να ασχολείσαι, θες να τα βλέπεις ρε παιδί μου. Τώρα να πληρώνεις μια συνδρομή η οποία δεν είναι και μικρή και να βλέπεις τα μισά και αν, εντάξει χτυπάει άσχημα. Οπότε δεν θεωρώ ότι θα ήταν ορθό να, να αλλάξει κάτι πάνω σε αυτό.
2: Εγώ λέω εάν θα πάνε σε τέτοιες κλήσεις.
1: Κατάλαβα τι λες, κατάλαβα. Ελπίζω να μην γίνει. Όλα σου λέω ότι ελπίζω να μην γίνει.
2: Και θα κάθομαι, θυμάμαι μια σκηνή στο κινηματογράφο, όπου είναι ο Ρες Μακρύς, νομίζω με τον Παντελή Ζερβό. και βάζει γκολ ο Ολυμπιακός ο Σιδέρης. Ακούγαν στο ράδιο. Ναι. Και πετάγεται ο Ρες Μακρύς, όπως ακούγαν, ήταν offside, λέει.
1: Ναι. Το είδα από το ραδιόφωνο.
2: Το είδα από το ραδιόφωνο, κατάλαβες, ήταν offside, ναι, ναι, ναι. Λέει το γκολ. Λοιπόν, θα το κάνω και εγώ έτσι. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Το αστεύομαι τώρα, αλλά δεν κάνω πλάκα σε αυτό που λέω. Δηλαδή θα τα καταργήσω όλα και θα έχω 500-600 ευρώ στην τσέπη μου.
1: Ναι, εντάξει, το επικρατέστερο αυτή τη στιγμή είναι ότι θα υπάρχει όπως υπάρχει τώρα, αρχικά για φέτος, γιατί από του χρόνου είναι όντως το τοπίο λίγο θολό. Το Κοσμοτέ και Νόβα είναι μαζί σίγουρα. Και ο Γιάννης Αραπούζος στο Sport FM TV που σκέφτεται να κάνει, σκέφτεται τη φετινή σεζόν να το δώσει δωρεάν, γιατί θεωρεί ότι αν οι συνδρομητές μπορέσουν να δουν για έναν ολόκληρο χρόνο δωρεάν, μετά τους κρατήσει πιο εύκολα. Είναι μια σκέψη που κάνει. Τώρα θα το δούμε.
2: Να σου πω κάτι. Θα πρέπει να πάρω αποκωδικοποιητή.
1: Όχι. Για το Sport FM TV θα είναι εφαρμογή, είναι όπως είναι το Netflix, ας πούμε, όπου την κατεβάζεις. Πρέπει να έχεις Smart TV προφανώς.
2: Εντάξει.
1: Την κατεβάζεις είτε στο κινητό σου είτε στην τηλεόραση. Πληρώνεις μια συνδρομή. 9,99 το μήνα θα είναι όταν ξεκινήσεις να είναι με συνδρομή. Και βλέπεις αυτά που είναι να δεις.
2: Θα τα καταργήσω όλα εγώ και τελείωσε. Στο λέω από τώρα. Και το λέω να τα ακούσουν. Και πιστεύω αυτό θα το κάνουν και πάρα πολλοί κόσμος. Και αυτοί θα είναι χαμένοι. Δεν θα είμαι χαμένος εγώ. Όταν λέω εγώ, εννοώ ο πελάτης, ο ποδοσφαιρόφιλος, έτσι, ο τηλεθεατής και έτσι. Λοιπόν, θα ακούω το Παλιούρα και το βράδυ στην Αθλητική Κυριακή, παράδειγμα, θα βλέπω τις φάσεις και τελείωσε. Και θα βγαίνω εδώ πέρα και θα σου λέω ήταν offside το goal.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό στα γρήγορα.
1: Ναι.
2: Αυτοί που έχουν μείνει, έχει και τα θετικά του. Έχουν μείνει πολύ λίγοι, καμιά δεκαριά και πολλοί. Αλλά αυτοί που έχουν μείνει πίσω είναι αυτοί που ή τραυματίες, αυτοί που ήταν πίσω από πλευράς φυσικής κατάστασης και πιστεύω αυτή το 20ήμερο θα είναι μια καλή ευκαιρία να μπουν και αυτοί σε αυτά τα επίπεδα που είναι οι άλλοι και να μπορούν να μπουν μέσα στην ομάδα και να βοηθήσουν. Να μου πεις, θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Άλλο να γινόταν και να είχε παιχνίδια Ολυμπιακός και να έπρεπε να κάνει αλκημίες ο
1: Αλγουαθήλ.
2: Αλγουαθήλ. Θα τον έμαθουν πού θα πάει. Λοιπόν, και άλλο τώρα ξέρω εγώ να ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα και να τους έχεις όλους έτοιμους κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι, εντάξει, οι περισσότεροι λείπουν βέβαια. Τώρα οι άλλοι, ας πούμε ο Μπέιλι, ο οποίος πρέπει να επανέλθει σε καλύτερη κατάσταση, ή ο Γκουστάβο Σά που είχε πάθει θλάση, αυτοί κερδίζουν χρόνο.
2: Αυτό λέει, αυτό λέει, ο Ρόκα.
1: Ο Ρόκα, εντάξει, είχε επανέλθει τώρα για με τον Λεβαδιακό, έπαιξε, οπότε είναι σε καλύτερη κατάσταση.
2: Ναι.
1: Αλλά όσον αφορά τη δουλειά του προπονητή και τη φιλοσοφία που θέλει να περάσει, δεν βοηθάει ιδιαίτερα, Βασίλη.
2: Εντάξει, δεν βοηθάει, αλλά να σου πω κάτι. Παράδειγμα, ναι, τώρα. Μία καλή τριάδα, λέω εγώ τώρα έτσι. Ναι. Πίσω από τον Σέντερφορ είναι Ρόκα δεξιά, αριστερά, Μπέιλι δεξιά και ο Ζώτα Σίλβα πίσω από το Φορ.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να δουλέψει υποομαδικά τώρα ο Αλγουαθήλ.
2: Ναι, ναι.
1: Και τον έχει βολέψει το γεγονός ότι οι περισσότεροι μεσοεπιθετικοί του Ολυμπιακού έχουν παραμείνει στο Ρέντι.
2: Λοιπόν, για πες μου και τη σύνθεση τώρα της Εθνικής.
1: Ναι, τέρμα θα παίξει ο Τζολάκης. Στην άμυνα τα δεξιά προς τα αριστερά, Βαγιανίδης, Ρέτσος, Μαυροπάνος και Τσιμίκας. Στα χάφο ο Κουρμπέλης με τον Ζαφίρι. Μπροστά τους ο Κοστούλας, σέντερφορ ο Παυλίδης, δεξιά ο Καρέτσης και αριστερά ο Τζόλης.
2: Καλή μου ακούγεται. Βέβαια δεν ξέρουμε και τους...
1: Αυτό λέει το ρεπορτάζ, έτσι. Τώρα μπορεί, ναι, να υπάρχουν μια-δυο αλλαγές.
2: Ναι, δεν ξέρω. Ναι, κοίταξε, πάνω κάτω αυτή είναι η εντεκάδα. Από εκεί και πέρα, και εγώ κάπως έτσι θα πήγαινα σε επιλογές μου, έτσι. Ή μπορεί να πάσα παράδειγμα τον... Πώς λέγεται, το Κοντρότσικο... του Παναθηναϊκού, το αμυντικό χάφ.
1: Ο Κοντούρης δεν είναι, είναι με την Ελπίδων.
2: Α, είναι με την Ελπίδων.
1: Ναι, γιατί και η Ελπίδων έχει σημαντικές μάχες. Και εμένα με ρωτάς, έχω ξαναπεί, εγώ θεωρώ ότι ο Κοντούρης θα είναι το επόμενο αμυντικό χαφ της εθνικής ομάδας. Βέβαια υπάρχουν και άλλες επιλογές. Είναι και άλλο ένα παιδί, ο Κουτσουπιάς, ο οποίος έχει πάει στην Άντερλεχτ και παίζει βασικός. Πήρε μεταγραφή από τη Φροζινόνε, δεν έχει κληθεί. Δηλαδή θεωρώ ότι μπορεί να βρεθεί.
2: Το κρατάνε ακόμα από τον Παρθινογιάννη τότε. Ποιος είναι αυτός ο Κουτσουπιάς που του έβαλε τον γκολ. Αυτό, ο πατέρας,
1: δεν ξέρω αν είναι ο γιος του. Δεν ξέρω αν είναι ο γιος του.
2: Ναι, είναι γιος του, είναι γιος του.
1: Ναι, δεν είμαι σίγουρος, αλλά πολύ πιθανό, ναι. Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή θεωρώ ότι μπορεί να βρεθούν και άλλες λύσεις.
2: Δηλαδή,
1: επίσης έχω και μια άποψη ακόμα, η οποία δεν είναι πολύ... Θεωρώ ότι τα παιδιά που έπαιξαν και δεν πήγαν στις προηγούμενες διοργανώσεις, αυτό που λένε πολλοί ότι χρειάζεται μείγμα νεαρών με εμπειρία κλπ. Οκ, χρειάζονται ένα-δυο έμπειροι, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. Δηλαδή, θεωρώ ότι επειδή έχει τόσο μεγάλο ταλέντο η εθνική ομάδα τώρα, η προηγούμενη γενιά που καλώς ή κακώς δεν κατάφερε να πάει σε μεγάλη διοργάνωση, δεν νομίζω ότι έχει την εμπειρία των μεγάλων διοργανώσεων για να δώσει αυτή την εμπειρία και στα νέα παιδιά.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή το να υπήρξε, όπως σιγά σιγά έχουν αρχίσει και φεύγουν τα προηγούμενα παιδιά, όπου ήταν μια σπουδαία γενιά και αυτή με ποιότητα, όχι την ποιότητα που έχει τωρινή, αλλά είχαν και αυτή την ποιότητά τους. Αλλά αυτή η γενιά που δεν πήγε σε μεγάλη διοργάνωση, δεν κατάφερε να πάει σε μεγάλη διοργάνωση, δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει για να δώσει, ας πούμε, την εμπειρία και πώς θα πάνε τα νέα παιδιά σε μεγάλη διοργάνωση από τη στιγμή που δεν έχουν πάει. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός.
2: Πολύ κατανοητός και συμφωνώ με την άποψή σου. Και εγώ λοιπόν θα σου έλεγα λοιπόν ότι τον Κουρμπέλη θα τον κράταγα εγώ στον πάγκο και θα βάζα μέσα το Τριάντι μαζί με τον Ζαφίρι. Τον έχει καλέσει.
1: Τον έχει καλέσει, ναι. Στη Μινεσότα παίζει το MLS.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό να τον έβαζα μέσα. Το παιδί είναι πουλάρι, να πούμε, είναι μουστακ.
1: Καλά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πολύ το σεβασμό στον Κουρμπέλη που έχει προσφέρει στην εθνική. Θεωρώ ότι υπάρχουν τουλάχιστον 4-5 ποδοσφαιριστές που είναι καλύτεροι αυτή τη στιγμή. Αν πάρουμε τα πράγματα καθαρά όπως είναι, χωρίς συναισθηματισμούς και χωρίς
2: τη
1: χημεία που ίσως υπάρχει, γιατί η χημεία όντως μπορεί να υπάρχει, αλλά αυτή η χημεία δεν μας έχει φέρει και τίποτα μέχρι στιγμής. Ένας παίχτης που παίζει αμυντικός χαφ αυτή τη στιγμή στην πρώτη τελευταία ομάδα του πρωταθλήματος με βάση βαθμολογία, μπορεί αύριο ο Αστέρας να πάρει πρωτάθλημα. Εγώ σου λέω πως έχουν τώρα τα πράγματα. Δεν θεωρώ πως είναι καλύτερος από τον Κοντούρη, ας πούμε, που κλήθηκε στην Εθνική Νέων, βέβαια, που παίζει, δεν είναι βασικός, αλλά παίζει στο Παναθηναϊκό. Ή από τον Κουτσουπιά που παίζει την Άντελεχτ. Ή από τον Μπουχαλάκη που παίζει τον Όφη και παίζει στην Ευρώπη.
2: Ναι, εντάξει, και ο Μπουχαλάκη, να σου πω κάτι. Έχει δέσει στην. Αλλά στον Όφη, αλλά στον Ολυμπιακό έβλεπες, έτρωγε φάση πίσω.
1: Εντάξει, ναι.
2: Έτσι.
1: Μα δε, εγώ,
2: γι' αυτό σου λέω λοιπόν.
1: Βασίλη, καλώς ή κακώς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τον Γιλμπέρτο Σίλβα να παίξει στο 6.
2: Ακριβώς.
1: Πρέπει να πορευτούμε αυτούς που έχουμε. Το θέμα είναι από αυτούς που έχουμε να βρούμε την καλύτερη επιλογή. Αν ο Γιοβάνοβιτς επιλέξει τον Κουρμπέλη, εμάς η δουλειά μας, όχι σαν δημοσιογράφοι, σαν φίλαθλοι, μιλάω τώρα, είναι να στηρίξουμε τον Κουρμπέλη και τον κάθε Κουρμπέλη, βέβαια, έτσι.
2: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Συμφωνώ μαζί σου, έτσι. Και να στηρίξουμε τώρα την εθνική και δεν λέμε Κουρμπέλη,
1: Πούλα, ξέρω. Προφανώς, προφανώς.
2: Έτσι, προσέχω. Αλλά αυτό είναι που με ενοχλεί. Έχει το Κουρμπέλη, λοιπόν, για τα αποδυτήρια. Παράδειγμα, για τον πάγκο.
1: Ναι.
2: Αυτούς τους παίχτες. Έτσι τους έχεις. Και στο λέω εγώ, θα σου πω. Παράδειγμα για μένα.
1: Γι' αυτό για να κλείσουμε, η Βασιλεία, ναι,
2: μου λοιπόν, στα γρήγορα. Εγώ σου είχα πει ασχολούμουν με πολεμικές άγγελες και τέτοια, έτσι.
1: Ναι.
2: Ήταν οι πιτσιρικάδες. Καθόμουν, δεν πήγα να τους κάνω τον κόκορη, τον μάγκα, ξέρεις, τον τσαπουκά, εγώ ξέρω να σε. Έτσι. Πήγα να του λέγα, ξέρεις, ναι, θα κάνεις έτσι. Ξέρω εγώ, ησυχία, ξέρω εγώ, ακούσε το δάσκαλο. Σαν ο μεγαλύτερος που ήμουν μέσα στη σχολή.
1: Ναι.
2: Έτσι, έκανε αυτό το πράγμα. Ο Κουρμπέλη λοιπόν πρέπει να κάνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, εντάξει, δεν... τέλος πάντων, οκ. Okay.
2: Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Αν ελπίζουμε Βασίλη,
2: να πάμε καλά,
1: μακάρι,
2: και
1: μακάρι.
2: Και ο Θρύλος το βράδυ θα έχει ζάπινγκ. Θρύλος και.
1: Και εθνική. Να σε καλά, Βασίλη, καλή συνέχεια.
2: Έγινε, γεια.
1: Να σε καλά. Πόσο χρόνο έχουμε, δεν έχουμε. Κάνα δύο μηνύματα, ούτε αυτά. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Μπρουναράκη και επιστρέφουμε με τις γραμμές και τα μηνύματα σας.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game της ιστορικής πρεμιέρας της Γαλανόλευκης κόντρα στη Σερβία για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Στη μετάδοση του αγώνα από το Rai Committee θα βρίσκεται ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
5: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση.
7: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
11: 10 77 77 773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 77 77 773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210 77 77 773 και ξενιάστε.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
12: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Με επέκταση του πολέμου στον Ινδικό ωκεανό, απειλεί το Ιράν αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν ξανά. Αυτό προειδοποίησε ένα σύμβουλος του ανώτου ηγέη του Ιράν, Μοσντάμπα Χαμενεϊ. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπη στην Οικουμενίτσα. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τα μέτρα στα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σήμερα η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναμένεται να παρουσιάσει τις ελληνικές θέσεις για τα διεθνή και περιφερειακά αισθήματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Στο ζήτημα του άρθρου 86 επανέρχεται ο Νίκος Ανδουλάκης με βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση κοροϊδία της Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 86 αντικατοπτρίζει την θεσμική της αναξιοπιστία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι σήμερα, αν προκύψουν στοιχεία για πιθανό αδίκημα υπουργού κατά τη διάρκεια τέλεσης των καθηκόντων του, την απόφαση άσκησης ποινικής δίωξης την παίρνει η Βουλή. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι δικαιούχοι για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις τους για την επιστροφή ενός συνοικίου. Στη διάθεση των ενδιαφερόμενων είναι από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων μεταγραφής και μετακίνησης φοιτητών των ΑΕΗ και των ανώτων εκκλησιαστικών ακαδημιών. Στον καιρό έθριος σήμερα ο καιρός με τοπικές νεφώσεις, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, άνε μείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
13: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 το Viber. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Θέλει να ξαναγαλέσει. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χάρη.
1: Έλα ρε Θέμη, ρε Θέμη, ποιο κουντούρι ρε Θέμη, ο κουντούρις για μελλοντικά λες τώρα, το παιδί αυτό δεν παίζει στο Παναθηναϊκό, θα παίξει την Εθνική.
0: Ωραία, και για πες με εσύ καλύτερη επιλογή.
1: Τα θέλω σου λες τώρα, για να ξέρω.
0: Όχι, λέω με βάση τις λύσεις που έχουμε, πες με εσύ την καλύτερη επιλογή.
1: Ο Μουζακίτης,
0: Είναι εξάρι ο Μουζακίτης.
1: Τι είναι.
0: Οχτάρι.
1: Όπως το λένε ο Μπουχαλάκης, είναι άλλη μπέστη, το σπουργούνται, είναι τώρα... Για τον Τωτό, τον Τετέ που λέει, όπως το λένε ο Γούλος Μουσάκης, έτσι. Ο Τετέ παίζει με αντίπαλο τον παίκτη της Καλαμάτας και του Λεβαδιακού που κάνουν 40 χιλιάρικα.
0: Με αυτούς που παίζουν και οι Ολυμπιακοί βέβαια, έτσι.
1: Ο Κοστούλας παίζει με αντίπαλο που κάνει 40 εκατομμύρια.
0: Και λίγα λες.
1: Το Κοστούλα βάλει ρε φίλε. Τι, δεν έχει σημασία.
0: Και λίγα λες λέω.
1: Μπράβο. Ναι, εντάξει. Ευχαριστώ. Το 40, κάνω το 40, με 40 χιλιάρικα με 40 εκατομμύρια. Να το κάνω ίδιο, κατάλαβες, μην πω 40 με 60 και τους μπερδέψω. Λοιπόν, συνεπώς, ξεκινάς τον Κοστούλα και άμα δεν είναι σε καλή μέρα ο Κοστούλας, βάζεις τον Δουβίκα και άμα δεν είναι ο Δουβίκας, βάζεις τον Παυλίδη, βάζεις, ξέρω εγώ...
0: Ο Παυλίδης θα παίξει έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, που λέω λόγο, ρε παιδί μου, είπα και χθες τώρα, εντάξει δεν είμαι εγώ προπονητής, έτσι, άμα ήμουν προπονητής ήταν εύκολα, έτσι. Είχα πει βάζεις τους αρίστους, θα βάζω όλους τους αρίστους. Πέντε σεντερφόρ, με πέντε σεντερφόρ θα πέσαμε. Δηλαδή προτιμώ να χάσω με τους αρίστους, παρά να βάλω τα κολλητιλίκια, ας πούμε, τα πώς τα λένε, έτσι, αυτά τα καλά παιδιά, έτσι, το εισαγωγικό. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο τώρα, έτσι, εσύ ας πούμε τώρα, επειδή είσαι και από τα μέρη, θυμήθηκα τώρα, άκουγα τώρα για ψαρέματα και τέτοια. Είπε ο φίλος μου ο Σάκης τώρα κάτι για λάθος. Εδώ χθες με παρεξήγησε, έτσι. Είπα, υπάρχει έκφραση, έκανε το λαγό. Δεν την έχεις ακούσει. Συνηθίζεται, γίνεται στα σπριτ που κάνουν, που βγαίνει κάποιος μπροστά, έτσι.
0: Ναι, γι' αυτό σε ρώτησα με τα χάρια μου, ναι, την τολογή, αλλά δεν μου το διευκρίνησες καλά. Και...
1: Εγώ τους αγαπάω, κοίταξε, είσαι άλλος ψαρέμαι. Εγώ είμαι στο κυνήγι. Εγώ τον κουμπάρο μου στη Θεσσαλία. Πάω, ας πούμε, ανεβαίνω για αγριόχειρο και για λαγό. Εγώ τους φάω. Αν και είναι δύσκολο το λαγό, είναι δύσκολο κυνήγι, το ξέρεις. Είναι στα μέρη σου, έτσι. Λοιπόν, και μου είχε πάει την περασμένη εβδομάδα ο κουμπάρος μου, αλλά δεν μπορώ να πάω τώρα. Είναι μέχρι το Γενάρη το κυνήγι. Θα ανέβω, του είπα κάποια στιγμή. Έτσι. Δεν είναι, ας πούμε, τώρα, άμα να παραξηγιόμαστε για αυτά.
0: Ο γι' αυτό σε ρώτησα να το διευκρινίσεις, αλλά δεν μου το διευκρίνησε καλά.
1: Εγώ παλιά, όπου είχε βγει ο Μπαϊταξάκης, είχε πει και δεν τον έπομε. Βγήκα εγώ να απαντήσω.
0: Τι είχε πει ο Μπιλ.
1: Δεν θυμάσαι.
0: Όχι.
1: Κόκκινο πουλιά, πώς θα έλεγε.
0: Ναι.
1: Αυτό... Τον είχα πει εγώ λαγό. Έτσι.
0: Ναι, αυτό δεν είναι. Το έχετε πει πολλές φορές. Σας έχω πει ότι δεν ήμουν εγώ στο στούντιο. Ναι, αυτό το έχετε πει και άλλες φορές. Σας έχω πει ότι δεν ήμουν εγώ στο στούντιο εκείνη τη μέρα.
1: Σε σένα δεν το έχει πει. Εντάξει, δεκτό, δεν θυμάμαι τώρα. Ο Γιώργος από το Μενίδη λέει ότι ήσουν άστοι τώρα. Δεν θυμάμαι. Άμα καθόμαστε να γράφουμε και αυτά, εντάξει, θα τη χάσουμε την μπάλα μετά. Άλλωστε, εμείς, ας πούμε, και ο Σάκης, ο Μπαϊταξάκης, επειδή είμαστε μια ηλικία, αυτά ήταν συνηθισμένα. Εμείς τα καφενεία.
0: Ναι, άλλα τα καφενεία, άλλα τα ραδιόφωνα.
1: Δεν υπήρχε YouTube και τέτοια. Στα ραδιόφωνα τα κάναμε. Φίλε, και στα γήπεδα καθόμαστε μαζί, ένα δίπλα στον άλλον. Έτσι. Τώρα που δεν γίνεται αυτό, σου έχω ξαναπεί ότι εμείς. Άντε καμιά σφαλιάρα, πηδάγαμε καμιά πέτρα, βγάζαμε και μάτι από την πέτρα, έτσι, και ανοίγαμε κανένα κεφάλι, δεν σκοτώναμε, δεν είχαμε μαχαίρια.
0: Καλά, δεν περιμένεις να σας πούμε και μπράβο.
1: Για τότε μπράβο πρέπει να μας πεις, δεν είχαμε μαχαίρια, μπράβο.
0: Όχι, γιατί δεν είχατε μαχαίρια, μπράβο, το ότι είχατε καμιά σφαλιάρα και βγάζατε καραμάτι, ας πούμε και μπράβο.
1: Ρε φίλε, τώρα έχουν μαχαίρια, σου λέω, τότε δεν είχαμε.
0: Δεν διαφωνώ στο που λες, αλλά σου λέω ότι το ένα δεν είναι το άλλο, δεν ας πούμε και μπράβο.
1: Εμείς την βρίσκαμε, εμείς. Πηγαίναμε, ας πούμε, τότε μέχρι νεκροφόρες που βάζαμε, θυμάσαι που λέγαμε τα φέρετρα, ξέρω που βάζαμε. Το Παναθηναϊκό το φάγαμε συνέχεια, ας πούμε, γιατί το ήταν και του χεριού μας, ας πούμε, τον είχαμε, κατάλαβες. Τις κάναμε αυτές τις πλάκες. Και αυτοί όταν μπορούσαν μας κάναν και αυτοί, πιο λίγες φορές αυτοί βέβαια, έτσι. Γιατί το ξέρεις, η ιστορία έχει γράψει. Λοιπόν, αυτά ρε, εντάξει.
0: Έγινε ρε Χάρη, να σε καλά. Να τα πούμε. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε λίγα μηνύματα. Ο Δημήτρη λέει: Θέμη, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Σε ρωτώ αν άρχισε συντάκτη του μαγκαζί με το ρεπορτάζ για τα διεθνή με Σταραμόπουλο, το έκοψε. Όχι, Δημήτρη, δεν έχω κόψει εγώ κάτι από το μαγκαζίνο προφανώ. Ο Μάνο Σταραμόπουλο, αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθο, είναι στον πάγο. Θα δούμε αν θα συνεχιστεί η συνεργασία με το σταθμό. Έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει με μένα. Οπότε το επόμενο διάστημα θα ξέρετε κι εσεί. Ο Άκης από τα Πατήσια λέει: Κύριε Θέμη, ο Τετέι τι δουλειά έχει στην Εθνική, επειδή έβαλε ένα γκολ στην Καλαμάτα και θα αφήσει έξω το σούπερ φορμαρισμένο Κοστούλα. Ο Τετέι δεν έχει κληθεί στην Εθνική επειδή έβαλε ένα γκολ με την Καλαμάτα. Άκη, έχει κληθεί στην Εθνική γιατί αυτή τη στιγμή το αξίζει το παιδί να είναι στην Εθνική. Ξεχωρίζει με τον Παναθηναϊκό, όχι μόνο κόντρα στην Καλαμάτα και ένα γκολ που έβαλε, αλλά γενικότερα η εικόνα του είναι ένα παίκτη που αξίζει να είναι στην Εθνική για με το παραπάνω. Και είναι ένα παίκτη ο οποίο μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο. Από εκεί και πέρα για την αρχική δεκάδα, αυτή τη στιγμή φαίνεται να ξεκινάνε ο Κοστούλας με τον Παυλίδη. Ο Κοστούλας, ο οποίο τα πηγαίνει εξαιρετικά στην Premier League, έχει βάλει και 4 γκολ, έχει δώσει και 3 assist. Ο Τετέι αυτό τα πηγαίνει καλά με τον Παναθηναϊκό, αλλά αυτό ο ρόλο σήμερα πίσω από το φόρ τον έχει υπηρετήσει πιο συχνά ο Κοστούλας, καθώς εκεί έπαιζε στον Ολυμπιακό και θεωρεί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ότι ταιριάζει περισσότερο. Μπορεί βέβαια σε αυτόν τον ρόλο να δούμε και τον Τετέι που λέει ο λόγος. Αλλά οκ. Θα τα δούμε το βράδυ, τι θα επιλέξει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Κοστούλας πάντως είναι full φορμαρισμένος, οπότε γι' αυτό έχει και το προβάδισμα για την αρχική ενδεκάδα. Η Αποστολή Θεσσαλονίκη ήθελε να πω πολλά ευχαριστώ στον κύριο Γιώργο για τα καλά του λόγια, στον κύριο Νεόφυτο και στον κύριο Σάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Αποστολία. Ο Αποστόλης από το Αίγιο λέει: Βασίλη, να κρατήσει μόνο αυτό που θα δείχνει Ολυμπιακό. Με ρώτησε ο Μπιλ τι καιρό έχετε στα Μέγαρα. Θα θέλει να σπάσει τα νεύρα του κύριου Γιώργου να μας λέει για τον καιρό, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Εντάξει, βέβαια, ακόμα και για τον Ολυμπιακό που λες, είναι ένα κανάλι το οποίο θα δίνει τα εντός έδρας. Τα εκτός έδρας μπορεί να το δίνουν και διαφορετικά κανάλια, έτσι. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
2: Δήμος Οικειονίας, περιοχή Κιάτου. Ηλιοφάνεια 100%, θερμοκρασία 24 βαθμούς. Υγρασία 55%.
0: Α, την έχετε την υγρασία σας.
2: Τι είπα,
0: Την υγρασία σας την έχετε, λέω.
2: Ναι, την έχουμε λίγο τσιμπάει. Είναι υψηλό. Το γύρισε υψηλό νοτιά τώρα, γι' αυτό καταλαβες.
0: Οι άνεμοι πώς πνέουν.
2: Γύρω στα 2 με 3 χιλιόμετρα ταχύτητα ανέμου.
0: Τι είπα, βορειοδυτικά πάνε ή.
2: Βορειοδυτικά, μπράβο, ρε μαγκά.
0: Βλέπεις,
2: τι καπετάνιος έχεις κάνει, τι έχει.
0: Έχω κάνει πηξίδα.
2: Ανεβασμένο. Άπνια δηλαδή, με λίγα λόγια, τρομακτική, φοβερή, πλήρη ορατότητα απέναντι στερεά Ελλάδα, πεντακάθαρα. Ο Φάρος εδώ στην Ποσειδονία, ο άλλος Πατάπιος, το Λουτράκι, δεν μπορείς να φανταστείς τι καθαρή ατμόσφαιρα, πεντακάθαρη ατμόσφαιρα. Ελάτε κάτω στην περιοχή της Κορυνθίας να μείνετε για την υπόλοιπη σας ζωή. Λοιπόν, την Κυριακή τώρα σκέφτομαι να κάνω ένα μπραφ.
0: Ναι.
2: Να πάω, μήπως βρω και τον κύριο Αποστόλη, να έχει μεγάλο παιχνίδι Πανεγιάλιος Παναχαϊκή.
0: Σωστά.
2: Πολύ πολύ δυνατό παιχνίδι. Σκέφτομαι να πάω να το δω. Τη συμπαθώ και τις δύο ομάδες. Η Παναχαϊκή ήταν η καταγωγή κάποτε της μανούλας μου. Το ίδιο πάντα το συμπαθούσα. Πολύ πανάθα. Τι να σου πω τώρα.
0: Μην λες αρχή, γιατί δεν το βλέπω καλά τον Αποστόλη το ίδιο.
2: Όχι μωρέ, σώπα μωρέ, εντάξει ο άνθρωπος σιγά. Γιατί,
0: μιλες πολύ πανάθα στο Αίγιο, γι' αυτό λέω.
2: Έχει πανάθα. Αν το πει και ο ίδιος, άμα πάρει να δει, να στείλει ένα μήνυμα. Λοιπόν, έχει πολύ πολύ. Τι θέλω να πω.
0: Πάντως ήταν ωραίο παιχνίδι αυτό που λες.
2: Γιατί είχαμε
0: εθνική.
2: Ναι, θα πω σκέφτομαι να πάω εδώ.
0: Είναι ντέρμπι.
2: Σκέφτομαι να πάω εδώ. Έχει φοβερή ωραία ατμόσφαιρα. Ωραίο γήπεδο του Πανεγιαλίου, μεγαλούτσικο δηλαδή σε φουλ. Σε φουλ πιάνει κανένα δεκάρι χιλιάδες.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες. Είναι η γνήσια μαύρη θύελα. Λοιπόν, ο Σωτήρης ο Γιωργούτσος τώρα και το συνάφι κάτω. Μπορεί, πήρανε το όνομα, το κλέψανε και το κάνανε μαύρη θύελα στην Καλαμάτα. Λοιπόν, δεν είναι η μαύρη θύελα, είναι ο Πανεγιάλιος. Η κλασική μαύρη, από εκεί ξεκίνησε. Το κατάλαβες.
0: Λοιπόν, το γνώριζε. Η πρώτη μαύρη θύελα ήταν όντως ο Πανεγιάλιος.
2: Ο κύριος Χάρης πρέπει να το ξέρει, γιατί είμαστε σειρά, κοντοσυρές είμαστε. Η περιοχή εκεί στο Νέο Φάλιρο που είναι το Καραϊσκάκι.
0: Ναι.
2: Πώς είναι ποδηλατοδρόμιο ή καρβουνάδικα. Πώς λεγότανε, δεν θυμάμαι.
0: Δεν
2: ένα
0: το,
2: από τα δύο.
0: Δεν το ξέρω αυτό να σου πω.
2: Δεν το ξέρεις, πού να ξέρεις, μικρέ μου, νεοσέ μου, πού να ξέρεις. Λοιπόν, δεν γίνεται να ξέρεις. Κατάλαβες, εδώ εμείς που είμαστε και τα προλάβαμε. Τα ποδηλατοδρόμια και τα καρβουνάδικα εκεί, αλλά πώς λεγόταν ακριβώς, δεν μπορώ να θυμηθώ και να ξεχωρίσω. Θέλω να μου πει ο κύριος Χάρης, τα γνωρίζει ακριβώς. Λοιπόν, τίποτα, η εθνική μας τη βλέπουμε απόψε. Όποιος και να παίζει, εγώ είμαι αυτής της φιλοσοφίας. Όποιος και να παίξει, είτε πως σου λένε, οποιοςδήποτε. Η φανέλα, τη γαλάζια με το σταυρό. Κατάλαβες. Όχι ποιοι θα παίξουν και πώς θα... Α, γιατί να παίξει ο Τετέ και γιατί να μην παίξει ο ένας και ο άλλος. Κοιτάμε, η φανέλα είναι η εθνική και τίποτε άλλο.
0: Ακριβώς όπως το λες.
2: Έτσι είναι ρε φίλε, τώρα μην τρελαθούμε τώρα. Εγώ ίσα ίσα που χειροκροτώ οποιονδήποτε. Είτε είναι στον Ολυμπιακό, είτε στον οποιοδήποτε, οποιοδήποτε κι αν είναι.
0: Μα και έτσι πρέπει, Μπίλ, αυτό είναι το λογικό και το φυσιολογικό.
2: Τώρα, δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να οριμάζουμε τα μυαλά και η νοοτροπία, ρε παιδάκι μου. Να ξεφεύγουμε από τα... Ξέρω ανθρώπους που δεν... Τώρα δεν υπάρχει λόγος να πω ονόματα.
0: Δεν χρειάζεται να πεις ονόματα.
2: Δεν γουστάρουν την εθνική. Εγώ είμαι πανάθα μου λέει. Ή εγώ είμαι τριλάρα. Ή εγώ είμαι... Δεν με νοιάζει η καρφίδα μου και ούτε τη βλέπω λέει. Και να πω ρε παιδιά, εντάξει ξέρω εγώ... Εδώ ζούμε ρε γαμώτο. Δηλαδή κάποια στιγμή δηλαδή... Εντάξει δεν σου είπα να παίξεις τα λεφτά σου να μην κοιμηθείς άμα χάσει η εθνική. Το μεταξύ αρέσει που όλοι το παιχνίδι το έχουμε και καλά πώς θα πάρουμε εκεί, να κάνουμε διπλό. Δεν είσαστε
0: εντάξει,
2: καλά.
0: Τι να πούμε ρε Σιμπίλη, πώς θα χάσουμε.
2: Φίλε, όχι αυτό, αλλά λίγο κράτη ότι η Σερβία δεν ήταν...
0: Καλά, αυτό... δεν είμαστε φαβόροι στην σημερινή αναμέτρηση.
2: Όχι, και... είμαστε καλύτεροι.
0: Και η Σερβία έχει καλή ομάδα, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν θα πει πάμε να χάσουμε. Πάντα να πάρει το καλύτερο αποτέλεσμα. Πρέπει να το χτυπήσει το παιχνίδι σήμερα.
2: Και μακάρι να κάνω και διπλό. Καταλαβαίνω.
0: Μακάρι
2: να κάνω και το διπλό. Εννοείται, προ Θεού. Λοιπόν, για τον καιρό ανέφερα το, για τον κύριο Γιώργο, το δελτίο θυέλησε όλα τα πάντα. Λοιπόν, χάρηκα πολύ.
0: Να σε
2: που
0: καλά, Μπιλ.
2: Τα είπαμε.
0: Και εγώ, και φίλε.
2: Καλό απόγευμα.
0: Να σε καλά, καλό απόγευμα έχουμε. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να πούμε λίγο τι άλλα παιχνίδια υπάρχουν σήμερα για το Nations League. Πέρα από το Σερβία-Ελλάδα στις 10 παρατέταρτο, που φυσικά μπορείτε να το ακούσετε ραδιοφωνικά από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε μετάδοση του Γιώργου Λίγκρη, ο οποίος βρίσκεται στο Βελιγράδι. Υπάρχουν και άλλα παιχνίδια. Υπάρχει το Ολλανδία-Γερμανία που αφορά τον όμιλό μας. Υπάρχει το Πορτογαλία-Ουαλία, Νορβηγία-Δανία. Αυτά είναι για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Για τη δεύτερη κατηγορία του Nations League, Αυστρία-Ισραήλ, Κόσοβο-Ιρλανδία. Όλα τα παιχνίδια τα οποία σας είπα είναι στις 10 παρατέταρτο. 10 παρατέταρτο για την τέταρτη κατηγορία του Nations League είναι και ο αγώνας Λιχτενστάιν-Λιθουανία. Και στις 7 η ώρα το μοναδικό παιχνίδι που είναι πιο νωρίς είναι αυτό της Ανδόρας με την Μάλτα. Αυτό είναι το σημερινό πρόγραμμα για το Nations League. Να πούμε και για το μπάσκετ, τι άλλα παιχνίδια έχουμε για την πρεμιέρα της EuroLeague και μετά να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Λοιπόν, για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague, 7 η ώρα, Dubai Real Madrid και Hapoel Tel Aviv Bayern Μονάχου. Το Dubai Real Madrid το είδαμε και στο μικρό τελικό του Super Cup. Στις 9 η ώρα, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις. Ζαλγκίρις είναι μια ομάδα πάρα πολύ βελτιωμένη φέτος. Πήρε τον Βαλανσιούνας, τον Κάρσεν Έντουαρτς. Έχει κάνει καλή ομάδα η Ζαλγκίρις. 9 και 4 φυσικά Παναθηναϊκός Παρί. 9 και μισή Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές. Την ίδια ώρα παίζει και ο Ολυμπιακός κοντρα στην Μπασκόνια στη Βιτόρια. Και στις 10 παρατέταρτο Βιλερμπάν Μακάβι Τελαβίβ. Προπονητής Βιλερμπάν, να πούμε ότι είναι ο Τόνι Πάρκερ, ο οποίος είναι και κατέχει το μειοψηφικό πακέτο των μετοχών της γαλλικής ομάδας. Η Βιλερμπάν, η οποία αυτό το καλοκαίρι ήθελε να ανεβάσει το μπάτζετ της, εν τέλει δεν τα κατάφερε. Πάντως το ότι θα δούμε τον Τόνι Πάρκερ ως προπονητή της Βιλερμπάν νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτά είναι τα παιχνίδια και για την Ευρωλίγκα. Φυσικά από το ραδιόφωνο μας μπορείτε να ακούσετε ραδιοφωνικά τους αγώνες του Παναθηναϊκού με την Παρίσι σε 9 και 4 σε περιγραφή του Στέργου Μάτση και στις 9.30 τον Μπασκόνια Ολυμπιακό σε μετάδοση του Γιώργου Ιωάννου. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
3: Θέμη μου.
0: Χαίρετε.
3: Τι κάνεις παλικάρι μου.
0: Δαμιανές είσαι.
3: Ναι, παλικάρι μου, καλά είσαι, φιλαράκο μου.
0: Όλα καλά.
3: Τώρα άνοιξα θεμάκο μου. Τώρα συζητάμε ό,τι είναι, θεμάκο μου.
0: Συζητάμε αθλητικά, ναι.
3: Συγχαρητήρια και για την περιγραφή σου. Άρε, μικρέ, ήσουνα.
0: Ευχαριστώ
3: με τον Ολυμπιακό. Απίστευτο.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, Δαμιάνε. Να σε
3: μ' αρέσεις, γιατί δεν πλατιάζεις. Ξέρεις, μπαίνεις στον αγώνα κατευθείαν. Έτσι μ' αρέσει.
0: Εντάξει, ο ακροατής αυτό θέλει να ακούσει έτσι τώρα.
3: Μπράβο, ρε Θέμη. Όχι, κουτσομπολιό, τι έκανε ο ένας. Άρε, Θέμη μου. Μπορώ να σε ρωτήσω. Παναθηναϊκός είμαι, το ξέρεις μου.
0: Το ξέρω, δεν
3: μπορώ να σε ρωτήσω κάτι, Θέμη μου.
0: Ό,τι θες. Αν μπορώ να σου
3: πει. Ναι, μα εσύ που είσαι, που ξέρεις καλύτερα. Εγώ μην νομίζεις ότι παρακολουθάω και πολύ εθνική. Ναι. Αλλά τώρα θα δω, δε, εντάξει, Ελλάδα είμαστε.
0: Εννοείται.
3: Αν ήσουν ο κύριος Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι.
3: Εσύ, Θέμη μου.
0: Ναι.
3: Τι εντεκάδα, πες μου μια εντεκάδα. Το μόνο, να μου πεις ρε παιδί μου έτσι από περιέργεια, το μόνο που θα έβαζα στη θέση του Κουρμπέλη, που δεν, άσε με τώρα, θα έβαζα τον Αδρούτσο.
0: Ναι, πολύ πιθανό και εγώ
3: και
0: να κάνεις.
3: Και θα έβαζα και τον τέτοιο, να πες τον, που πάει πολύ καλά, ο Κοστούλας.
0: Ναι, ο Κοστούλας από ό,τι φαίνεται θα παίξει κιόλας. Γενικότερα.
3: Λέω, πια άμα δεν παίξει το παλικαράκι και πάει καλά.
0: Πάει πάρα πολύ καλά. Εγώ καλά.
3: Είμαι εθνική, είμαι. Αλλά έπρεπε να βάλει τον Ανδρούτσο. Εντάξει, δεν είμαι προπονητής.
0: Ο Ανδρούτσος είναι στην αποστολή πάντως ο Ανδρούτσος.
3: Δεν είναι και κόφτη το παλικαράκι αυτό.
0: Εντάξει, οχτάρι περισσότερο μπορεί να βοηθήσει και στο 6.
3: Μπορεί να παίξει.
0: Αλλά να θυμίσω κιόλας πως ίσως το καλύτερο παιχνίδι μαζί, μετά το Γουέμπλι, βέβαια, μετά από την που είχαμε κάνει με την Αγγλία. Το είχαμε κάνει με τη Σκωτία που είχαμε παίξει το πιο ωραίο ποδόσφαιρο. Σε εκείνο το παιχνίδι έχουμε παίξει με δύο οχτάρια ουσιαστικά, με τον Μουζακίδη και τον Ζαφίρι.
3: Δεν θυμάμαι, μωρέ, Θέμη, να σου πω την άκρη.
0: Γι' αυτό είμαι εδώ. Εγώ να στα θυμίζω, Δανιέλε. Δεν είχαμε παίξει με καθαρό εξάρι. Δηλαδή, κι εγώ, αν έκανα μία αλλαγή, θα ήταν αυτή με τον Κουρμπέλη να βάλω κάποιον άλλο να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό.
3: Θέμη μου, πες μου μια εντεκάδα, έτσι από μόνο σου, ρε παιδί μου.
0: Τέρμα, την άλλη.
3: Αν ήσουν Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι, με βάση το ρεπορτάζ, από αυτήν την εντεκάδα θα πηγαίνει.
3: Α, το ρεπορτάζ, ρε παιδί μου, εσύ σαν Θέμη.
0: Τέρμα, ο Τζολάκης από δεξιά προ αριστερά, ο Βαγιανίδης, στόπερ ο Ρέτσο με τον Μαυροπάνο, αριστερά.
3: Περίμενε, συγγνώμη, Βαγιανίδης.
0: Δεξιμπάκ, ναι.
3: Όχι, ρε, να σου πω κάτι. Εγώ γουστάρα τον άλλον, του Ολυμπιακού που βάλε και την κεφαλιά του.
0: Σαλιακά.
3: Μπράβο. Ναι. Μ' αρέσει γιατί είναι μαχητικό το παλικάρι.
0: Καλώς είναι ο Σαλιακάς. Αλλά θεωρώ
3: τον Βαγιανίδη
0: καλύτερο ποδοσφαιριστή και έχει και παραστάσεις περισσότερες.
3: Ναι, αλλά ο άλλος είναι πιο πεισματάρης, Θέμη μου.
0: Είναι πεισματάρης. Μια χαρά παίξει είναι ο Σαλιακάς. Πολύ καλός είναι κιόλας.
3: Αυτό σου λέω.
0: Αλλά και ο Βαγιανίδης, εγώ πολύ καλή εντύπωση για τον Βαγιανίδη.
3: Ναι, αλλά δεν είναι καλός αμυντικά του. Δεν
0: έχει είναι κάποια θεματάκια τάχει, αλλά έχει βελτιωθεί και σε αυτό το κομμάτι.
3: Φίλε, ξέρεις ποιον. Συγγνώμη που σε κόβω και να μου πεις.
0: Ναι, ναι.
3: Ξέρεις ποιον άλλο θα κάλεγα στην εθνική.
0: Ποιον?
3: Τον Κοστούλα.
0: Τον Κωνσταντίνο.
3: Το στόπερ. Το μικρό αυτό να.
0: Ναι. Εντάξει, βέβαια είναι αλήθεια ότι από στόπερ η εθνική μας έχει αρκετές επιλογές. Οπότε.
3: Ναι, αλλά τη στόπερ όμως.
0: Ναι,
3: εγώ τον είδα με το. Πες το.
0: Με τη Χόφενχάιμ.
3: Με τη Φράιμπουργκ, δεν έπαιξε.
0: Με τη Χόφενχάιμ.
3: Με τη Χόφενχάιμ που κέρδισε.
0: 2-0.
3: Και έκανε απίστευτα πράγματα ο μικρός. Απίστευτα. Ναι. Μπράβο το παλικαράκι.
0: Εντάξει, πάντως αυτή τη στιγμή η εθνική, να πούμε, έχει 5 στόπερ. Έχει τον Ρέτσο, τον Μαυροπάνο, τον Κουλιεράκη, τον Μιχαηλίδη και τον. Ναι, εννοείται. Δηλαδή,
3: πες μου, Θέμη, σε ρωτάω, έλα, πες μου την εντεκάδα.
0: Αριστερά ο Τσιμίκας, γιατί λείπει και ο Γιαννούλης.
3: Ναι, ναι.
0: Στα χαφ θα έβαζα τον Ζαφίρι σίγουρα με κάποιον τώρα.
3: Ποιον δεν άκουσα καλά.
0: Το Ζαφίρι σίγουρα.
3: Α, μπράβο, σίγουρα, ναι, Ζαφίρι. Σωστό.
0: Θα το δοκίμαζα με κάποιον άλλον. Τώρα. Τι να σου πω, δεν έχουμε δει και του άλλου στα δίδυμα μαζί.
3: Θα βάζει τον Ανδρούτσο.
0: Θα βάζα και τον Ανδρούτσο.
3: Μπράβο, θα βάζα και εγώ. Γιατί πάει
0: στιγμή,
3: πολύ
0: από τη στιγμή
3: καλά.
0: Που έχει κληθεί, είναι ένα παίκτη που μπορεί να παίξει. Γιατί να μην παίξει.
3: Εμένα μου αρέσει. Πάει πολύ καλά,
0: ναι,
3: το παλικάρι. Πολύ καλά.
0: Και τον 30 θα τον ήθελα να το δω. Και τετράδα αριστερά, Τζόλι δεξιά, Καρέτσα δεν αλλάζει με τίποτα. Και Κοστούλα με. Καρέτσα δεξιά, βεβαίω. Και Παυλίδη με από πίσω τον Κοστούλα.
3: Δηλαδή δύο θα παίξουμε.
0: Με τον Κοστούλα λίγο πιο πίσω τον Παυλίδη.
3: Εντάξει, καλά.
0: Όχι σαν δεκάρι, σαν δεύτερος center forward.
3: Σε ζάλισσα, συγγνώμη, σου ζητάω,
0: Πιο ελεύθερος, ναι.
3: Λέω σε ζάλισσα, συγγνώμη.
0: Όχι, δεν με ζάλισσες καθόλου, Δονιά, ναι. Τι με ζάλισσες.
3: Θέμη μου, ωραία δεκάδα. Ωραία, εντάξει.
0: Έχει ποιότητα η εθνική, έχει.
3: Τι πες?
0: Έχει ποιότητα η εθνική, λέω.
3: Ναι, μωρέ, Θέμη μου, αλλά στη θέση εκεί τώρα του Κουρμπέλη τώρα. Στα λέω που είμαι Παναθηναϊκός, εγώ είμαι ειλικρινής, δεν. δεν ξέρω, βάλε τον Αντέλα πάντω. Τώρα μην κάνουμε τις προπονητές, καταλαβαίνετε.
0: Όχι, ναι, προφανώς. Προπονητή έχει εθνική, αυτό θα αποφασίσει.
3: Και στον πάγκο, δηλαδή, Θέμη μου, θα έχει Ιωαννίδη.
0: Στον πάγκο, θα σου πω όλους ακριβώς.
3: Δεν ξέρω τίποτα, είναι, παλικαράκι μου.
0: Τερματοφύλακες είναι ο Βλαχοδήμος και ο Μαδάς που θα είναι στον πάγκο. Είναι στον πάγκο.
3: Πολύ καλή.
0: Είναι ο Μιχαηλίδης, είναι ο Κουλιεράκης, ο Ντόι.
3: Α, καλή στο Μιχαηλίδη.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ο Σάλιακας, ο Κυριακόπουλος. Στα χαφ είναι ο Ανδρούτσος, ο Τριάντης, ο Κρουμπέλης φυσικά. Ο Μουζακίτης, ο Μασούρας, ο Κιζηρή. Ο οποίος έχει πάει στην Τουρκία πέρσι, έπαιζε στη Χάρτς. Και επιθετικούς έχουμε με το τσουβαλί. Έχουμε αυτή τη στιγμή Ιωαννίδη, Παυλίδη, Δουβί, Κατετέ και Κοστούλα.
3: Δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο, λέω εγώ, Θέμη μου, να πετάξει μέσα Ιωαννίδη, να πετάξει μέσα Τετέ, χαμός.
0: Έχει, επιλογές έχει και για αλλαγές.
3: Το βλέπεις διπλό.
0: Το ελπίζω.
3: Μακάρι. Θέμη μου, σε ευχαριστώ.
0: Ελπίζω.
3: Πάρα
0: να σε καλά,
3: Δαμιανέ.
0: Να σε καλά.
3: Πότε θα σε ξαναδούμε, περιγραφή θέλουμε.
0: Περιγραφή μετά τις εθνικές. Λογικά το ντέρμπι Ιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
3: Το Παναθηναϊκό θα μου κάνεις καμία περιγραφή την ομάδα μου. Δεν σε
0: έχω το επόμενο, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα κάνω τον Παναθηναϊκό.
3: Όχι, βρεώτες και στο ΑΚΑ, μα είναι να κάνεις.
0: Έχουμε μέλλον, καλά να είμαστε και θα τα δούμε. Εδώ θα είμαστε.
3: Άντε φίλε,
0: να σε καλά, Δαμιανέ, να σε καλά.
3: Να προσέχεις, Θέμη μου. Γεια σου,
0: να σε καλά.
3: Μου.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Εδώ.
0: Καλά, γεια σου Γιώργο.
2: Πόσα λεπτά έχω?
0: Μέχρι τις διαφημίσεις έχεις 2,5 λεπτά και άμα θες.
2: Άμα κρατήσεις και μετά.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, ξεκινάω από την Εθνική.
0: Ναι.
2: Ποιος είναι το καλύτερο μπακ αυτή τη στιγμή Έλληνας?
0: Δεξιά, αριστερό.
2: Αριστερό.
0: Σαν εμφανίσεις ο Αθανασίου.
2: Μπράβο. Λοιπόν, και είναι έξω.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, ο Κυριακόπουλος είναι τρύπα. Ο Τσιμίκας έχει παίξει 6 λεπτά και 10-10.
0: Ναι, δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό, ναι.
2: Α, μπράβο, λοιπόν. Άστους αυτούς. Το δίκαιο είναι να παίξει ο Αθανασίου.
0: Ο Αθανασίου δεν έχει
2: κατάσταση τέτοι, που είναι. Ο Αθανασίου είναι ο καλύτερος μπακ αριστερό.
0: Ναι, λέω απλά ο Αθανασίου δεν έχει κληθεί, λέω.
2: Δεν έχει?
0: Δεν έχει κληθεί ο Αθανασίου.
2: Ναι, γιατί να μην κληθεί, δηλαδή αυτό είναι αδικία.
0: Ναι, το είπα και εγώ. Θεωρώ ότι πρέπει να έχει κληθεί.
2: Αυτό που έχω πει εκατοντάδες φορές, το λέω χρόνια, η εθνική είναι μια κλίκα. Ο Γιωβάνοβιτς είναι. Άστο, μην πω τι είναι. Εντάξει, άστο. Λοιπόν. Όσο για το Κοστούλα, ο Κοστούλας παίζει το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.
0: Σίγουρα, πρέπει μια λίγνα.
2: Λοιπόν, έτσι. Αν χτύπα ξύλο το παιδί να είναι καλά, κοίτα να δείτε μάλλον τι μεταγραφή θα κάνει τον Ιούλιο.
0: Ναι, πολύ πιθανό να συνεχίσει έτσι.
2: Τι μεταγραφή θα κάνει. Ποιος πήρε τα πιο πολλά λεφτά Έλληνας φέτος που πληρώθηκε?
0: Από συμβόλαιο.
2: Όχι, άστα συμβόλαιο, δεν με διαφέρει τα συμβόλαια. Τι είμαι εγώ, ποιος έτσι από ομάδες, ποιος αγοράστηκε
0: ο Τζόλης νομίζω ήταν, ο Τζόλης, η πιο ακριβή μεταγραφή.
2: Πόσα, 30, 40?
0: 45 νομίζω έφτασε στην Άρσεναλ.
2: Γράψε το Κοστούλα πόσα λεφτά θα πάρει Μπράιτον. Καταρχήν το Κοστούλα, επειδή είναι επαφή σας και τη θέλουν να δημιουργήσουν ένα κατοστούρα.
0: Μη χαρακτηρίζει, Γιώργο.
2: Τι, δεν είναι ένα κατοστούρα.
0: Θα σου πω στο τέλος γι' αυτό. Ο καθένας έχει την άποψη.
2: Είναι ένα κατοστούρα.
0: Ο καθένας έχει την άποψη του.
2: Δεν είναι άποψη αυτές.
0: Πώς δεν είναι, όλες
2: απόψεις. Όταν βλέπεις ένα παίχτη που έχει κάνει τέτοιο στον Ολυμπιακό, τέτοιο αυτό και πάει στην Αγγλία και παίζει, τι άποψη είναι αυτή? Δεν είναι άποψη. Αυτό είναι. Είσαι άσχετος από μπάλα ή εντάξει, θέλεις να κάνεις πλάκα. Και είσαι ραδιοφωνικό σταθμό στα 60 να κάνεις πλάκα. Αυτά είναι σοβαρά. Λοιπόν, ο Κοστούλας, σας το ξαναλέω, κοίτα να δεις πού θα πάει το καλοκαίρι και με τη λεφτά. Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό τώρα.
0: Γιώργο, πάμε διαφημίσεις πρώτα και μετά πάμε στον Ολυμπιακό. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game της ιστορικής πρεμιέρας της Γαλανόλευκης κόντρα στη Σερβία για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Στη μετάδοση του αγώνα από το Rai Komitic θα βρίσκεται ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
4: Έ
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
10: Έτσι.
11: Μην είναι άνθρωπος.
12: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
11: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άννα Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
13: Θέλω κι εγώ.
11: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
14: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα.

0: Για πάμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε και πάλι στον Γιώργο. Έλα, Γιώργο.
1: Λοιπόν, ο αμυντικό χαφ είναι ο Κουρμπέλης ακόμα. Λοιπόν, έχεις αμυντικά χαφ στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Τον Ντόι και τον Τριάντι.
0: Ναι.
1: Για μένα. Εγώ είμαι προπονητής, απλώς έχω παίξει ποδόσφαιρο.
0: Όχι, δεν είναι για σένα. Δεν είναι για σένα. Έχει όντως αυτές τις αμυντικές. Δεν είναι για σένα, λέω. Αυτά είναι όντως τα αμυντικά χαφ που έχει στον πάγκο.
1: Δεν είναι για.
0: Αυτά είναι όντως τα αμυντικά χαφ που έχει εθνική στον πάγκο, λέω, Γιώργο.
1: Για μένα αυτοί δεν γίνονται να παίξουν. Όχι να παίξει ο Κουρμπέλης, ούτε ο Τσιμίκας. Παίξει ο Αθανασίου και να παίξει ο Τριάντης ή ο... Αλλά ξέρεις, ο Κουρμπέλης είναι ακόμα... Έφυγε ο Τάσαρος και άφησε τον υπαρχηγό πίσω να κουμαντάρει την κατάσταση εκείνα στα αποδυτήρια. Κατάλαβες και την παρεούλα που είχαν κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι και κάποιοι άλλοι μετά το Τάσαρο εκεί. Λοιπόν, άστο. Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό τώρα. Ο Αγγέλης ο Μαρινάκης για μένα έχει κάνει μια πολύ έξυπνη κίνηση. Παίρνοντας Ισπανούς και στην Μάλα Β, εκτός των Ιμανόλ στην τότε ομάδα, στη Μάλα Β, το Ρούμπιο, και τώρα έφερε στη K19 το Ροντρίκες.
0: Ναι.
1: Αυτό για μένα, επειδή στην Ισπανία για μένα είναι η καλύτερη ποδοσφαιρική σχολή του 21ου αιώνα, είναι πολύ έξυπνο. Δηλαδή όλη η φιλοσοφία και αυτό και όλο το γκρουπ εκεί, από τα χαμηλότερα ηλικιακά ηλικίες της ομάδας μέσα του Ολυμπιακού θα είναι προσιλωμένοι και θα δουλεύουν πάνω στο ισπανικό μοντέλο. Και με το Κορδόν σαν τεχνικό διευθυντή, ο οποίος τότε που πήραμε το Γιώργο Παλίκη πριν 2 χρόνια ήταν αυτός που έκανε κάποιες μεταγραφές πολύ κέρδες.
0: Ναι, το Conference League είχε πάρει τον Ελκαμπή, τον Νέσε, τον Ορτέγκα.
1: Τον Νέσε, τον Μπακαριστορό,
0: τον Ορτέγκα.
1: Ναι,
0: ήταν μεταγραφές του Κορδόν αυτές.
1: Ναι, λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ έξιμη κίνηση και έτσι οι ευρωπαϊκές ομάδες, άμα δεις, οι περισσότερες δουλεύουν πάνω σε αυτό το μοντέλο. Δηλαδή έχουν προπονητή, ας πούμε, Ισπανό και έχουν όλα τα τμήματα κάτω. Έχουν ένα προπονητή Πορτογάλο και όλα τα τμήματά τους από κάτω δουλεύουν Πορτογάλοι.
0: Ναι.
1: Στον Ολυμπιακό έχουν προσφέρει.
0: Καλά, αυτό είναι και καλό για να υπάρχει και καλύτερη επικοινωνία όταν είναι
1: επικοινωνία και επικοινωνία, αλλά και να δουλεύεις πάνω σε συγκεκριμένο μοντέλο.
0: Ναι.
1: Και σε μάλλον φιλοσοφία η οποία είναι από τη Ισπανική σχολή που σου είπα για μένα είναι καλύτερη το τελευταίο 21ο αιώνα. Πάμε τώρα, σου είχα πει υποκαλύψει πριν ένα μήνα ότι ο ΠΑΟΚ είχε κλείσει στο
0: Σπόρ FM TV.
1: Στο είχα πει.
0: Λοιπόν,
1: έχει πάρει και υποκαταβολή, έτσι ακούγεται. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε, από ό,τι βλέπεις τώρα τελευταίες μέρες εντείνεται.
0: Ναι, 10 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, δεν ξέρω τα πόσα, σου είπα, έχει πάρει και υποκαταβολή. Εγώ, οι πηγές μου πάντα είναι εγκύρες. Ξέρεις, ποτέ δεν θα πω βλακιά εγώ. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε. Αυτό τώρα, η ΑΕΚ πήγε στο άλλο, στην άλλη
0: πλατφόρμα.
1: Ναι, στη Μακέντα. Αυτά τώρα, αυτό δεν πιάνει καταρχήν. Αυτό δεν έχει, γιατί έκανε το ΠΑΟΚ μια κίνηση πριν χρόνια. Έκανε το ΠΑΟΚ TV, έτσι είναι, και απέτυχε. Αυτό είναι δύσκολο να πέσει, γιατί οι άλλοι, καταρχήν οι άλλες ομάδες έχουν. Πόσες ομάδες είναι στη Super League,
0: 14.
1: Έχει 12 η μία πλατφόρμα και 2 η άλλη. Όχι, είναι 3 ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και ο
0: Ιωαννίδη. Όχι. Περίμενε λίγο. Είναι εννοεί.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Ο ΠΑΟΚ θα είναι φέτος στην Νόβα όπως μέχρι το τέλος της σεζόν.
1: Αυτό φέτος για του χρόνου μπορεί να λέμε.
0: Για του χρόνου μπορεί να αλλάξουν πολλά, Γιώργο. Είναι και αρκετά συμβόλαια που τελειώνουν. Πώς δεν μπορεί να αλλάξουν πολλά. Να δούμε τι θα γίνει και με τη διαχείριση που θέλουν να κάνουν, που σκεφτόταν και τρίτη
1: διαχείριση. Ποιο διαχείριση θα κάνει.
0: Για τη Super League μιλάω, δεν μιλάω για Αλαφούζο. Φέτος είναι Αλαφούζο, του χρόνου θα είναι ο Μαρινάκης.
1: Λοιπόν, γιατί πρώτα στο Αλαφούζο, εντάξει, γελάγανε. Πρώτα στο Αλαφούζο είναι σοβαρή.
0: Ναι, εγώ δεν μίλησα για ισόπως ποσά, εγώ μίλησα για κεντρική διαχείριση.
1: Όχι, γιατί καταρχήν την κεντρική διαχείριση την είχε κάνει χρόνια, την είχε κάνει ο Ολυμπιακός. Και ξέρεις ποιος την έσπασε την κεντρική διαχείριση, ο ΠΑΟΚ.
0: Για πότε μιλάς τώρα. Για πότε λες τώρα.
1: Για πριν. Κάπου στο 19, 18, κάπου 6-7 χρόνια.
0: Όχι, είχε γίνει μια πρόταση από την Νόβα τότε 30 εκατομμύριων ευρώ σύνολο σε όλες τις ομάδες, η οποία είχε απορριφθεί.
1: Ναι,
0: είχε απορριφθεί.
1: Την έσπασε ο ΠΑΟΚ.
0: Είχε απορριφθεί εκείνη η πρόταση.
1: Λοιπόν, την είχε σπάσει ο ΠΑΟΚ, την είχε χαλάσει. Λοιπόν, και τώρα πάνε πάλι να κάνουν. Αυτό δεν πιάνει το Αλαφούς, είναι δύσκολο να πιάσει με τόσες ομάδες, με τόσες λίγες ομάδες. Πάμε και στο θέμα της διαιτησίας.
0: Ναι.
1: ο Παναθηναϊκός, μάλλον ο Παναθηναϊκός κάνοντας την κίνηση ο Αλαχούζος με το Σαββίδι να πάρει το ΠΑΟΚ, το άνοιξε την πόρτα της ΕΠΟ. Η πόρτα της ΕΠΟ οδηγεί στη ΚΕΔ. Στη ΚΕΔ είναι ο Λανουά. Καταλαβαίνεις.
0: Για ξαναπέστο με αυτό, τι άνοιξε ο ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό.
1: Πριστε.
0: Για ξαναπέστο με την αρχή, πώς το έπιασες.
1: Ο ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: πήγε στο κανάλι του Αλαχούζου, σωστά.
0: Ναι, σωστά, αυτό το χρόνο, ναι.
1: Έκλεισε εκεί. Λοιπόν, ο πρόεδρος της ΕΠΟ,
0: ναι,
1: ο Γκαγκάτης,
0: ναι,
1: ήταν υπάλληλος 14 χρόνια στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Σωστά.
1: Σωστά.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, είναι πρόεδρος της ΕΠΟ, σωστό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η διατησία που ανήκει στην ΕΠΟ, σωστό.
0: Στην ΚΕΒ συγκεκριμένα, ναι.
1: Η ΚΕΒ, ναι, η ΚΕΒ, εντάξει, που ανήκει, το άνοιξε την πόρτα της ΚΕΒ.
0: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό που είναι ανταγωνιστές, άνοιξε ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν είναι ανταγωνιστές, δεν είναι ανταγωνιστές.
0: Τι άνοιξε.
1: Δεν είναι ανταγωνιστές. Το ένα χέρι τρίβει το άλλο και τα δύο το πρόσωπο. Δεν είναι ανταγωνιστές.
0: Πάνε μαζί. Σαν ομάδες τους ίδιους στόχους δεν έχουν.
1: Ναι, εντάξει, τους ίδιους στόχους δεν έχουν, αλλά θα πάρει και πώς ο Παναθηναϊκός είχε του ανοίξει την πόρτα της ΚΕΒ. Αυτό το έχει πάρει, θα πάρει, δεν έχει δει τίποτα, έχει καταλάβει.
0: Είναι άλλο το
1: κομμάτι
0: των τηλεοπτικών.
1: Ο Παναθηναϊκός σπρώχνεται. Δεν το έχεις δει αυτό.
0: Από πού σπρώχνεται.
1: Με ξέρετε. Δεν σπρώχνεται ο Παναθηναϊκός από τη διαιτησία. Δεν σπρώχνεται.
0: Έχει πάρει. Ο διασφυρίγματα τα έχει πάρει. Το σπρώχνεται. Το σπρώχνεται με το πήρε ένα σφύριγμα αφιλεγόμενο. Είναι άλλο κομμάτι. Δηλαδή η ΑΕΚ, ας πούμε, σπρώχνεται, θεωρείς.
1: Ποια είναι.
0: Η ΑΕΚ σπρώχνεται, ας πούμε.
1: Δεν είπα για την ΑΕΚ.
0: Ναι, παράδειγμα, ρε παιδί μου, και η ΑΕΚ πήρε ένα σφύριγμα.

0: πέναλτι. Εγώ έχω πει με την Κηφισιά δεν ήταν πέναλτι για μένα. Όπως επίσης η άλλη φάση ας πούμε, που ακούγεται για τον Παναθηναϊκό είναι εκείνη η φάση περίφημη με τον Ντιαγέ του ΠΑΟΚ και τον Φαντρόγγελεν.
1: Δεν ήταν πέναλτι αυτό, ήταν του ΠΑΟΚ.
0: Αυτό ήταν πέναλτι. Υπάρχει και πιο πριν όμως κάτι που έχει προηγηθεί κλπ. Είναι μεγάλη κουβέντα. Ήταν και η φάση με τον Κάγκουα νωρίτερα που είχε δεχθεί κλπ.
1: Ξαναλέω, ναι. Ο Παναθηναϊκός δεν θέλω να πω λεπτομέρειες. Ο ΠΑΟΚ του άνοιξε την πόρτα της Κέδου.
0: Μάλιστα.
1: Ο ΠΑΟΚ, βγάζοντας το τηλεοπτικό, του άνοιξε την πόρτα της Κέδου. Τώρα περισσότερο δεν θέλω να πω, ξέρω πολλά περισσότερα από τις φωτές. Και ένα τελευταίο.
0: Ναι.
1: Την εκπομπή θα με άφησε στα δύο άτομα αυτούς τους δύο να βρίζουν, να προσβάλλουν.
0: Ποιος έβρισε, ποιος πρόσβαλε και τι είπε. Ποιος πρόσβαλε, ποιος έβρισε και τι είπε.
1: Έχει προσβάλει εμένα. Μου έχει πει πριν δύο μήνες, είπε τους Ρωμά, ο άλλος είπε τα χωριά και φτιάχνει τους άφησες, τέλος πάντων.
0: Ποια χωριά,
1: τι. Μου έκανες παρατήρηση σε μένα όταν ξεκίνησα, ότι μην χαρακτηρίζω.
0: Ναι. Ωραία, παίζουν συγκεκριμένα τι σου είπανε.
1: Θα σου πω.
0: Παίζουν συγκεκριμένα τι σου είπανε σε πρόσβαλαν πριν δύο μήνες.
1: Εμένα μου είπε ο ένας και δεν ήξερε ότι είμαι από το Μενίδη, ενώ βγαίνω στα Ροδίχνα 25 χρόνια και λέω Γιώργος Μενίδη, αλλά και από το Μενίδη να μην ήμουν, δεν έπρεπε να πει αυτός εκεί με τους Ρωμά και ο άλλος έλεγε τα χωριά. Τις πόλεις, τα χωριά και χαρακτηρίζει ολόκληρες πόλεις τη Λαμία και αυτά που έχουν 300.000 κατοίκους 100.
0: Ναι, Γιώργο, είπε το χωριό η Λαμία που του είχα παρατήρηση εγώ. Αυτό που πρόσβαλε εσένα.
1: Όχι, δεν είπε.
0: Αυτό είπα ακριβώς.
1: Αυτό είναι προσβολές και μειώνει.
0: Ναι, εσένα που σε πρόσβαλε.
1: Το Ρωμά τι ήταν.
0: Εκείνο ήμουν εγώ και του έκανα παρατήρηση. Το πρώτο του μπιλ.
1: Αυτό δεν είναι παρατήρηση. Αυτό είναι πατά στο κουμπί και τελειώνουμε. Ποια παρατήρηση.
0: Γιώργο, και εσύ έχεις πει πράγματα που θα πρέπει να πατήσεις το κουμπί. Μην πηγαίνουμε την κουβέντα εκεί τώρα.
1: Άκου να σου πω μερικά πράγματα. Δύο λεπτά και θα
0: ναι.
1: Επειδή σε έχω πολλούς φίλους και σε ακούνε,
0: ναι.
1: Το τελευταίο καιρό, επειδή σε αυτοί έχουν προκαλέσει πολύ και έχουν πει πολλά λόγια, κάποιοι έχουν αποχωρήσει.
0: Δεν πειράζει.
1: Όχι, έχουν κλείσει το ραδιόφωνο, δεν του ακούνε γιατί βγαίνουν και προκαλούν μονίμως αυτή τη
0: διαδικασία. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνω κάτι.
1: Το μήνα, εκτός από αυτό, έχουν φύγει από την εκπομπή άτομα που δεν είναι αναπιότητα, ο Βασίλης του Πλαταμόνα. Τους διώξαν αυτοί.
0: Δεν τους διώξαν αυτοί. Ο Γιώργος από το Λονδίνο έχει διωχθεί από τον ιδιοκτήτη του σταθμού.
1: Δεν έχει διωχθεί.
0: Αυτό τον έχει κόψει. Πώς δεν έχει διωχθεί.
1: Όχι, δεν τον έχει κόψει. Του είπε επειδή είναι ο δεύτερη, πάρε με τηλέφωνο να πούμε κάτι τέτοιο. Και από ό,τι κατάλαβα.
0: Όχι, κάνει λάθος. Έχει κοπεί από τον.
1: Δεν έχει κοπεί. Του είπε πάρε με τηλέφωνο.
0: Γιώργο, δεν με βγάλει τρελό τώρα στη δουλειά μου. Τη Δευτέρα το πρωί που θα δω μου λέει. Δεν ξαναβγαίνει στον αέρα αυτό. Τέλος, τι μου λες τώρα.
1: Του λέει: δίνω δεύτερη ευκαιρία, πάρε με τηλέφωνο να τα πούμε κατά προσωπικά και δεν το πήρε ο Γιώργος από ό,τι κατάλαβα. Έχει διώξει πολύ κόσμο από την εκπομπή αυτή οι δύο.
0: Ο Γιώργος έτσι κι αλλιώς δεν θα έβγαινε μετά από αυτό που είχε κάνει και είχε βγει στην άλλη εκπομπή και έλεγε πράγματα και θαύματα. Δεν θα έβγαινε έτσι κι αλλιώς. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ τώρα, ούτε κατηνιέ θα κάτσω να κάνω.
1: Όχι, δεν θα κάνω κατηνιέ, εντάξει. Ο Γιώργος είπε αυτά που λέω εγώ τώρα, ότι αφήνει αυτού δύο και προκαλούν μονίμως επί ένα χρόνο. Τι άλλο, τι άλλο να σου πούμε. Εντάξει. Λέω ότι έχουν αποχωρήσει πολλοί κόσμοι, έχουν αφήσει
0: από τους
1: δύο τους τύπους.
0: Okay.
1: Δεν πειράζει.
0: Να ακούω εγώ. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα.
1: Εγώ δεν λέω αν την ακούσει εσύ, την ακούει.
0: Ναι, ρε Γιώργο, και Ολυμπιακέ μου πει χειρότερα πράγματα. Τέλος πάντων, δεν θα πω σε
1: δίκιο. Κάτι να μεγαλώσει. Με λίγα λόγια να τελειώνω. 10 δευτερόλεπτα άφησε κάτι άσχημο να μεγαλώσει. Το οποίο είναι προκλητικό και διώχνει κόσμο.
0: Δεν πειράζει.
1: Όπω έχει διώξει. Απλώς να το ξετρέχει στο νου σου ότι έχουν φύγει πολλοί.
0: Εγώ βλέπω ότι πλέον είμαστε πολύ πιο ήρεμα, ο καθένας έχει την άποψή του.
1: Ήρεμα δεν είσαι καθόλου.
0: Μια χαρά
1: ήρεμα. Τι λες ότι είσαι ήρεμα.
0: Μια χαρά ήρεμα.
1: Όταν βγαίνει ο άλλος και προκαλεί κάθε μέρα, δεν είσαι ήρεμα.
0: Εντάξει,
1: ο άλλος κλείνει το σταθμό όταν βγαίνουν αυτοί.
0: Εντάξει.
1: Είδα τώρα να σου ακούει καθόλου.
0: Έγινε Γιώργο, να είσαι καλά. Έλα, γεια. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να περάσουμε στα μηνύματά σας στο Viber στο 69-39-943-943. Ο Παναγιώτης λέει: ρώτα τον Μπίλ αν είχε επιλογή, θα ήθελε ένα μουντιάλ εθνικής ή ένα Champions League με την ομάδα του, λέει ο Παναγιώτης. Δεν το προλάβα, Παναγιώτη, το μήνυμα. Θα τον ρωτήσω αύριο. Θυμήστε το μου, βέβαια, κι εσύ. Ο άλλος Παναγιώτης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Για ρώτα τον Μπίλ, ξέρει που είναι ο Βούθουλας. Ούτε αυτό το προλάβα, Παναγιώτη. Αύριο πάλι, παιδιά. Ο Χρήστος λέει: από τη Φλόριντα είναι ο Χρήστος. Λέει: φίλε Θέμη, δύο ερωτήσεις έχω. Πρώτον, ποιο είναι το πρόγραμμα του σταθμού. Δεύτερον, η κύριε Κογκαλίδη και Χελάκη είναι ακόμα στο σταθμό. Τρίτον, χαιρετισμούς από Φλόριντα, λέει ο Χρήστος. Λοιπόν, να τα πάρουμε αρχικά, να ξεκινήσω από κάτω προς τα πάνω. Τα χαιρετίσματα και τα δικά μας έχεις φυσικά, Χριστάρα, να είσαι καλά. Ο Κογκαλίδη και ο Χελάκη δεν είναι πλέον στο σταθμό. Όσον αφορά το πρόγραμμα του σταθμού, στο αθλητικό κομμάτι, 12 με 1 αυτή τη στιγμή είναι ο Γιώργος Ιωάννου ή ο Νίκος ο Κατσάτσος. 1 με 2 είναι Ζέτα Θεοδωρακοπούλου με το αθλητικό μαγκαζίνο του σταθμού. 2 με 3 συνδεόμαστε με το Λίμπερο. 3 με 5 είναι η εκπομπή εδώ η δική μας. 5 με 6

0: έτσι, Δευτέρα και Τετάρτη είναι ο Τάσος Ζαφυράκης με την εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Και τις Τρίτες, τις Πέμπτες και τις Παρασκευές είναι ο Δημοσένης Τσαπαλιάρης μαζί με τον Γιώργο Καραμπεσίνη. 6 με 9 με συγχωρείτε είναι ο Στάκης ο Μπουζούνης και 9 με 2 είναι ο Βασίλης ο Γερασίμου, ο οποίος ανοίγει και γραμμές. Αυτό είναι το πρόγραμμα των καθημερινών, έτσι από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ο Τόλης 7 λέει: Φίλε Θέμη, εγώ στην εθνική θέση 6 θα είχα βασικό και αντικατάστατο τον Σιώπη. Τον πιο τίμιο και καθαρό εξάρι που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα μας, θα καλούσα για μπουχαλάκι μόνο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Βέβαια, ο Σιώπης δεν είναι και τόσο καθαρό εξάρι. Έχει κάποια χαρακτηριστικά ο Σιώπης όπου πηγαίνουν πολύ σε εξάρι και κάποια άλλα χαρακτηριστικά όπου είναι καθαρά για οχτάρι. Έχει τέλος πάντων κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και βοηθάει πολύ, θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ σε κάποιες σε κάποια σημεία του παιχνίδιου, ας πούμε όταν η ομάδα του προηγείται θα μπορούσε να μπει ως αλλαγή να βοηθήσει κλπ. Ένας τίμιος ποδοσφαιριστής όπως το χαρακτήρισες και με το παραπάνω, αλλά θεωρώ ότι η εθνική μας πονάει σε εκείνη τη θέση και θα πρέπει να βρει μια λύση στο έμεσο και άμεσο μέλλον. Λέει: Καταπίνει πολλά χιλιόμετρα και μαρκάρει ανελέητα. Αυτό δηλαδή που πρέπει να κάνει ένα σωστό εξάρι. Τον Σιώπη εννοώ. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο πάντως, Τόλη. Θέμη, είσαι ολόσωστος, λέει. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μπούμε στη διαδικασία. Παιδιά, τώρα όποιος. Πρέπει να καταλάβετε, νομίζω ότι έχετε καταλάβει τώρα ένα χρόνο και που είμαστε μαζί, ότι δεν γίνεται να περάσει κάτι που θέλει μια συγκεκριμένη μερίδα, καλός ή κακός. Εγώ που είμαι ακροατής ο Θέμης ο Παλιούρας, παράδειγμα, να μην μου αρέσει ο Τόλης που μου στέλνει το μήνυμα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάω κόντρα στον Τόλη κλπ. Άμα δεν μου αρέσει, όταν βγαίνει ο Τόλης να μιλήσει, που λέω ελώσει, αναφέρω Τόλη εσένα γιατί μαζί το συζητάμε τώρα, γυρίζω το ραδιόφωνο και άμα θέλω μετά ξαναέρχομαι, που λέω ελώσει. Τόσο απλά. Θεωρώ ότι τελευταία είμαστε πάρα πολύ ήρεμα και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Ο Νίκος λέει: Καλησπέρα, Θέμη, συγγνώμη για αυτό που θα γράψω, αλλά ασχολούμαστε με ένα τόπο που πάει πέρα δόθε. Ενώ έχουμε υπουργό υγείας που αποκαλεί συναδέλφους σου απατεώνες επειδή του ασκούν εύλογη κριτική. Λυπάμαι πραγματικά, λέει ο Νίκος. Νίκο, έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί σίγουρα αυτό που αναφέρεις είναι πολύ πιο σημαντικό από ένα τόπο το οποίο μπορεί να πηγαίνει πέρα δόθε, όπως πολύ σωστά αναφέρεις. Αλλά καλώς ή κακώς, ρε Νίκο, δεν υπάρχουν μόνο αυτά τα πρωτεύοντα πράγματα στη ζωή, υπάρχουν και τα δευτερεύοντα όπως είναι ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο και είναι μια ωραία σχολεία που μπορούμε να ξεχνιόμαστε λίγο μέσα στη μέρα μας, που λέει ο λόγος. Έτσι, από εκεί και πέρα αυτό που αναφέρεις σίγουρα είναι πολύ πιο σημαντικό και είναι τραγική πραγματικά η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου υπουργού. Έτσι, συμφωνώ μαζί σου, Νίκο, πάντως στο 100%. Λέει ο Δημήτρης: Εγώ πάντως κλείνω το σταθμό όταν βγαίνει αυτός ο Γιώργος ο Μενίδη. Λέει για τους άλλους, αλλά αυτός είναι, λέει, νούμερο ένα τοξικός, λέει ο Δημήτρης. Και το ίδιο ισχύει για σένα, ας πούμε, Δημήτρη. Όπως και ο Γιώργος, ας πούμε, μπορεί να μην του αρέσουν δύο συγκεκριμένοι και να θέλει να φύγουν από την εκπομπή. Και εσύ, Δημήτρη, που λέει ο λόγος, μπορεί να μην σ' αρέσει ο Γιώργος να φύγει από την εκπομπή. Ούτε ο Γιώργος θα φύγει από μένα από την εκπομπή, ούτε οι άλλοι θα φύγουν από μένα από την εκπομπή. Τώρα, αν κάποιος επιλέξει από μόνος του να μην παίρνει τηλέφωνο κλπ., αυτό είναι άλλο κομμάτι, παιδιά. Ο Αντών λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Είσαι ο πρώτος. Να σε καλά, ρε Αντών. Να σε καλά, φιλαράκι μου. Καλό απόγευμα σου. Εύχομαι. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Πέτρος από Καλυθέα, Ολυμπιακός.
0: Από Καλυθέα το άκουσα. Το όνομά σας δεν άκουσα.
1: Πέτρος.
0: Γεια σας, κύριε Πέτρο.
1: Ολυμπιακός.
0: Σας ακούω.
1: Εσείς πώς τις βλέπετε τις μεταγραφές του Ολυμπιακού?
0: Σε κάποιες θέσεις θεωρώ ότι έχει ενισχυθεί πολύ. Ας πούμε, στα χαφ έχει πάρει καλούς παίκτες όπως είναι ο Πουέρτα και ο Φρόιλερ, ο οποίος ήδη ξεχωρίζει. Σε κάποιες άλλες θέσεις, όπως τα μπακ, θα μπορούσε να έχει καλύτερες λύσεις. Δηλαδή, δεν μου γεμίζει το μάτι. Αν και είναι νωρίς ακόμα τα μπακ που έχει ο Ολυμπιακός, ούτε ο Πέντερσεν, ας πούμε, δεξιά, ούτε ο Τικνιζιάν αριστερά, ενώ στην αρχή είχε ξεκινήσει καλά. Στα εξτρέμ είναι ερωτηματικό ο Μπέιλι. Θα το δούμε. Θα πω ντεμή αυτή τη στιγμή. Είναι η άποψή μου.
1: Πιστεύω ότι με τον καιρό, αν δεν σωρωθεί οι παίχτες, θα γίνει καλή η ομάδα.
0: Έχει παίχτες ο Ολυμπιακός, έχει ποιότητα. Στόπερ έχει καλά, έχει καλά χαφ, έχει ποιότητα και μεσοεπιθετικά. Και σεντερφόρ έχει καλούς σεντερφόρ.
1: Σεντερφόρ έχει.
0: Έχει, βεβαίως και έχει. Αλλά πρέπει να γίνουν ομάδα, Πέτρο. Πρέπει να γίνουν ομάδα.
1: Πρέπει να γίνει ομάδα, πρέπει να περάσει το χρονικό διάστημα. Δεν μπορεί αυτή τη μέρα μία μέρα στην άλλη να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Εννοείται.
1: Ο κόσμος πρέπει να κάνει υπομονή.
0: Ακριβώς. Πρέπει να κάνει υπομονή. Έχει πάρει ένα σοβαρό προπονητή, έναν κανονικό προπονητή. Πρέπει να τον αφήσουν να δουλέψει και να βγάλει τα αποτελέσματα στο γήπεδο. Παίχτες έχει πάντως.
1: Παίχτες έχει, έχει πάρει πολλούς παίχτες. Το θέμα
0: πάρει.
1: Είναι να δουλέψουν, να δουλέψουν μεταξύ τους και να πάει η ομάδα καλά.
0: Έτσι ακριβώς. Θα τα δούμε στην πορεία. Τώρα είναι και η διακοπή, οπότε μπορεί να δούμε και άλλο Ολυμπιακό από Οκτώβρη-Νοέμβρη.
1: Πρέπει να πάρει το ντέρμπι για να μην μείνει πίσω.
0: Εννοείται, γιατί αν ιτηθεί θα μείνει 8 βαθμούς πίσω και θα κυνηγάει πολύ νωρίς. Συμφωνώ. Μια ισοπαλία δεν θεωρώ ότι θα είναι καταστροφική. Προφανώς δεν πάει για την ισοπαλία ο Ολυμπιακός. Αλλά μια ήττα θα τον αφήσει πάρα πολύ πίσω και θα δημιουργήσει και γκρίνια και θα είναι και με την πλάτη στον τοίχο μετά ο Ολυμπιακός.
1: Είναι 8 βαθμούς πίσω μετά.
0: Είναι πολύ. Είναι πολύ 8 βαθμοί, ναι.
1: Είναι πολύ 8 βαθμοί. Δεν καλύπτονται. Πρέπει να πάρει όλα τα παιχνίδια μετά και να χάνουν οι άλλοι.
0: Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα. Μπορεί να καλυφθούν στην πορεία, αλλά είναι πολύ βαθμοί. 8 βαθμοί είναι πολύ. Η αλήθεια αυτή είναι.
1: Πρέπει να παίρνει τα παιχνίδια αυτό και να χάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός θα χάσει κάποιου βαθμού. Δεν γίνεται να τα πάρει όλα τα παιχνίδια.
1: Θα χάσει.
0: Αλλά...
1: Δεν το φοβάμαι το Παναθηναϊκό. Πιο πολύ φοβάμαι την ΑΕΚ.
0: Ναι, και η ΑΕΚ έχει καλή ομάδα. Ειδικά στη Φιλαδέλφια είναι πάρα πολύ καλή. Εκτός έδρας έχει τα θεματάκια της. Αλλά είναι πιο... αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι 4 βαθμούς πίσω το Παναθηναϊκό, αλλά είναι πιο έτοιμη η ομάδα η ΑΕΚ.
1: Είναι πιο έτοιμη, έκανε μεταγραφές εκεί που έπρεπε.
0: Έκανε. Θα μπορούσε να κάνει κι άλλες βέβαια, αλλά έκανε εκεί που έπρεπε, ναι.
1: Εκεί που έπρεπε ενισχύθηκε. Και έχει μια ομάδα που ο ένας στον άλλον βρίσκονται.
0: Ακριβώς, και έχει και ένα προπονητή ο οποίος ξέρει την ομάδα, είναι αυτός που έχει φτιάξει την ομάδα, είναι ο ίδιος προπονητής.
1: Οπότε είναι ο ίδιος προπονητής, γήπεδο έχει, κόσμο έχει, αν βελτιωθεί και λίγο στα εκτός έδρας.
0: Μπορεί να κάνει καλά πράγματα η ΑΕΚ, ναι. Έχει βέβαια και το Champions League και είναι και καταπώνηση από εκεί, πρέπει να το διαχειριστεί κι αυτό. Οπότε θα τα δούμε. Έχουμε μέλλον μπροστά μας πολύ. Η κάθε ομάδα έχει τα δικά της λίγο πολύ.
1: Έχει ο Παναθηναϊκός, έχει η Ευρώπη.
0: Και ο Παναθηναϊκός έχει η Ευρώπη. Βέβαια είναι πιο βάτο το conference σε σχέση με το Champions League και το Europa League.
1: Έχει παιχνίδια όμως, κάνει παιχνίδια.
0: Έχει παιχνίδια, ναι. Και έχει και δύο ας πούμε δύσκολα παιχνίδια με τη Freiburg και την Brighton τις τελευταίες αγωνιστικές. Όπου είναι, πρέπει να δώσει και με το παραπάνω εκεί ο Παναθηναϊκός. Πρέπει, θα σπαταλήσει ενέργεια πολύ.
1: Αυτό θα φανεί σε βάθος χρόνου.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Οι Ολυμπιακοί να κάνουν υπομονή και πιστεύω η ομάδα θα πάει καλά.
0: Όλες οι ομάδες θέλουν υπομονή και ο Ολυμπιακός θέλει υπομονή και να αφήσουν τον προπονητή να δουλέψει γιατί είναι πολύ νέος ακόμα και ανέλαβε και μια ομάδα η οποία δεν ήταν δική του.
1: Βέβαια. Πάει κατευθείαν στα δύσκολα.
0: Έτσι είναι. Πέτρο, χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Να περάσω και σε άλλη μια γραμμούλα, εντάξει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, χάρηκα που τα είπαμε. Καλό απόγευμα, εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Αν θέλει να ξανακαλέσει, προλαβαίνουμε να βγάλουμε μια γραμμούλα ακόμα. 2-10-2-20-59-43 και 215-215-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Αποστόλης λέει: Μπιλ, όλα καλά για τη Μαύρη Θύελλα. Αυτό με την Παναχαϊκή το ήθελες. Η μητέρα σου είχε πει ότι ήταν από τα Μούρλα που είναι ούτε 5 χιλιόμετρα από το Αίγιο. Παναθηναϊκοί υπήρχαν τώρα, οι πιο παλιοί λένε μόνο Πανεγιάλεος και τα παιδιά δεν γίνονται γιατί τα κοροϊδεύουν στο σχολείο. Λέει τώρα και τα εκάκια. Το γήπεδο τώρα παίρνει 7.500-8.000. Το ρεκόρ εισιτηρίων είναι 15.950 το 1964 με Ολυμπιακό. Νίκη Πανεγιάλιος 1-0. Σιγά μην πάμε κι άτο να μας φάει υγρασία. Λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Γεια σου, Αποστόλη. Να σε καλά, φιλαράκι. Και σε ευχαριστούμε και για αυτά τα ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία μας έδωσες. Πάντως ήταν ωραίο ντέρμπι. Την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, παίζουν Αποστόλη, έτσι. Ήταν ωραίο ντέρμπι. Επίσης, η Παναχαϊκή παίζει να έχει αυτή τη στιγμή και το μεγαλύτερο μπάτζετ από όλες τις ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής. Όχι μόνο του ομίλου αυτού, από όλες τις ομάδες ΓΑΜΑ Εθνικής. Ο Δημήτρης λέει: Θέμα ρε, καλησπέρα. Δημήτρης από Φιλιάτες. Η Αριανάρα ξεκινάει την Κυριακή. Πάμε δυνατά. Η ΓΑΜΑ Εθνική πρέπει να προβάλλεται λίγο περισσότερο, λέει ο Δημήτρης. Και Δημήτρη, έχεις δίκιο στο που λες. Υπάρχουν και πολλές ιστορικές ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής, αλλά και ομάδες όπου έχουν κόσμο πίσω τους. Και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και σε αυτό το κομμάτι. Και καλή επιτυχία εύχομαι στην ομάδα σου, Δημήτρη. Να είσαι καλά, φιλαράκι. Καλό απόγευμα. Ο Γιάννης λέει: Θέμη, περιμένω να σχολιάσει τη σοβαρότητα. Όχι, αυτό μίλησα σήμερα. Ένας κύριος όταν από τη Νέα Φιλαδέλφια λέει. Ή δεν λειτουργεί το Viber σήμερα. Γιάννη, όταν έρχεται η ώρα να διαβάσει το μήνυμά σου, έχει διαγράψει δύο μηνύματα. Δεν προλαβαίνω να το διαβάσω. Είναι πολλά τα μηνύματα. Πάω πάντα με χρονική σειρά. Και όταν έρχεται η ώρα και είμαι κοντά σου να διαβάσει το μήνυμά σου, το διαγράφει. Οπότε δεν μπορώ να τα διαβάσω. Δηλαδή τώρα δεν τα βλέπω τα μηνύματα που μου έχει στείλει. Είδα ότι κάτι μου είχε στείλει πριν, αλλά πώς θα τα διαβάσω όταν τα διαγράφει. Ο άλλος Γιάννης λέει: συγγνώμη για τη δεύτερη τοποθέτησή μου. Εμείς θα ακούμε Θέμη και θα σεβόμαστε. Αν δεν θέλετε, μην ακούτε και μην παίρνετε τηλέφωνο. Μην καβαλάτε το καλά μου, επειδή μιλάτε στο σταθμό, δεν είναι δικό σας. Συγγνώμη και πάλι. Και συμφωνώ απόλυτα ότι με κάποιους που σταμάτησαν να τηλεφωνούν ηρεμήσαμε, λέει ο Γιάννης. Εντάξει, παιδιά, εγώ βλέπω ότι σίγουρα θα υπάρξουν και κάποιες εντάσεις κλπ. Αλλά έχει ηρεμήσει γενικές γραμμές το πράγμα και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Να είσαι καλά πάντως, Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ και καλό απόγευμα σου εύχομαι. Ο Σπύλιος λέει: θέμα ρε, διώχνει τους όλους και κάνει εκπομπή μόνος σου. Μετά θα σε πρίξουν, λέει, για να βγάζεις γραμμές. Καλό απόγευμα, λέει ο Σπύλιος. Γεια σου, ρε Σπύλιο, να είσαι καλά. Καλός ή κακός, έχω αναλάβει αυτόν τον ρόλο, την εκπομπή με τις γραμμές. Οπότε με αυτό πορευόμαστε προς το παρόν. Σπύλιο, να είσαι καλά, φιλαράκι μου, πάντως καλό απόγευμα. Πάμε να περάσουμε στην τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κοτς.
0: Γεια σου, Κυριάκο.
2: Με χιόνια και με κρύα, φόρτσα ας Λαμία.
0: Ξεκινάει και η Λαμία τώρα, ε.
2: Άκουσα ένα ακροατή που είπε για τη Λαμιάρα και γι' αυτό σε πήρα.
0: Ήταν παλιό αυτό, μην επανερχόμαστε. Παλιά ήταν παλιό.
2: Λοιπόν, θέλω να σου πω συγχαρητήρια για τη Μάσα που πήρε χει μέσα στον Πανιόνιο. Έπαιξε πολύ καλή μπάλα. Και να σου βάλω και ένα πρόχειρο διαγώνισμα επειδή τελειώνει τώρα ο χρόνος. Θα σου βάλω.
0: Να μου βάλεις.
2: Για πες μου, αυτός ο τερματοφύλακας ο Πορτιέρο που έχει τον Τσιμόπουλο, είναι ο γιος του παλιού ποδοσφαιριστή του Άρη του Τσιμόπουλο.
0: Θα το ψάξω αυτό. Θα το ψάξω. Δεν το ξέρω.
2: Ο παπάς του Άρη είναι αυτός ο Τσιμόπουλος, ήταν παιχταράς.
0: Θα το ψάξω αυτό. Δεν το ξέρω, οπότε δεν θα σου πω κάτι το οποίο δεν ισχύει.
2: Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα, μη είστε καθυστερώ.
0: Πάντως, να διορθώσω κάτι, ήταν στην Καρδίτσα ο αγώνας σε αναγέννηση Πανιούνιος, έτσι. Το 0-0.
2: Δεν έγινε στην Νέα Σμύρνη.
0: Όχι, στην. Έπαιζε εντός η Καρδίτσα.
2: Α, έπαιζε τόσο, α, μάλιστα.
0: Μπορούσε και καλύτερα, βέβαια, γιατί από το 37 έπαιζε με 10 παίξει ο Πανιούνιος, αλλά.
2: Λοιπόν, βλέπεις τι ακρόατες έχεις μέσα. Μέχρι τα παιδιά στα μετέωρα να πας μια φορά να τους γνωρίσεις εκεί στην Καρδίτσα και τα μετέωρα να τους γνωρίσεις.
0: Κοντά είναι μετέωρα, ναι, κοντά είναι.
2: Λοιπόν, κότσε, έχεις πολύ λαό μαζί σου. Πας πολύ καλά. Σου δίνω και πάλι συγχαρητήρια. Και εύχομαι καλή πορεία σε όλες τις ομάδες ΓΑΜΑ Εθνικής και ειδικά στη Λαμιάρα. Που παίζουμε την Κυριακή με τον Καρπενής με στη Λαμία.
0: Καλή επιτυχία εύχομαι, Κυριακό. Πιστεύω ότι θα πας, ε.
2: Θα προσπαθήσω, όχι, θα προσπαθήσω.
0: Να είσαι καλά, Κυριακό, και καλή επιτυχία στη Λαμία.
2: Γεια, ευχαριστώ για όλα, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Κυριακό, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να θυμίσω το σημερινό πρόγραμμα πριν κλείσουμε. Στις 9 και 4 έχουμε μπάσκετ πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα Παναθηναϊκός Παρί. Ραδιοφωνική μετάδοση από το στέργο μάτσι από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 9 και μισή Μπασκόνια Ολυμπιακός σε περιγραφή του Γιώργου Ιωάννου. Και στις 10 παρατέταρτο Σερβία Ελλάδα σε μετάδοση του Γιώργου Λίγκρη από το Βελιγράδι. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία αρχικά στην εθνική μας ομάδα και στη συνέχεια στους συλλόγους που μας εκπροσωπούν στην Ευρωλίγκα. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε αύριο στις 3 η ώρα το μεσημέρι, κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν η Αντριάννα Πουλιού και ο Γιώργος Ιωάννου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί αρχικά ο Γιώργος Ιωάννου με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή αθλητικά και όχι οπαδικά με τον Δημοσθένη Τσαπαλιάρη και τον Γιώργο Καραμπεσίνη. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα έχουμε και θα τα λέμε και πάλι αύριο στις 3.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
0: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game της ιστορικής πρεμιέρας της Γαλανόλευκης κόντρα στη Σερβία για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Στη μετάδοση του αγώνα από το Rai Komitic θα βρίσκεται ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
9: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Αρώματα skincare, makeup. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή. Τις γιορτές.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιστορική πρεμιέρα για την εθνική μας ομάδα στο Nations League που αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Ράικο Μίτιτς. Θέση στο αρχικό σχήμα πίσω από τον Βαγγέλη Παυλίδη διεκδικεί ο Μπάμπης Κοστούλας. Προβάδισμα για τα γκολ πόστ έχει ο Τζολάκης. Μαυροπάνος και Ρέτσος αναμένεται να βρεθούν στο κέντρο της άμυνας. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε περιγραφή Γιώργου Λίγκρη. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται την Παρή στο Telecom Center Athens για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague. Διαθέσιμος για τους πράσινους ο Νίκος Ζογκαβόπουλος. Εκτός η Κέντρικ Νάν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Μουστάφα Φαλ και Κώστας Σλούκας. Τζάμπολ στις 9 και 4, ραδιοφωνική μετάδοση από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Στέργου Μάτσι. Ξέσπασε κατά των επικριτών του ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις μέσω δημοσίευσης στα social media. Κι όμως παρά τη λάσπη που πετάχτηκε, ευτυχώς υπάρχει ακόμα πολύ περισσότερη διασκέδαση που η ζωή έχει αφήσει σε αυτή τη βάρκα, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αμερικάνος forward. Την υπεράσπιση του τίτλου του από τη Βιτόρια αρχίζει ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 9.30 την Μπασκόνια για την πρεμιέρα της EuroLeague. Το μοναδικό ερωτηματικό για τους Ερυθρόλευκους η παρουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ που ταλαιπωρείται από την οντίτιδα στο Μυρό. Περιγραφή από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Οριστική θεωρείται πλέον η αναβολή του αγώνα της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο για τη Super League. Στο Λέστερ θα μείνει πιθανότατα η ένωση για τους αγώνες στην Αγγλία με Σακτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Κοντά στην επιστροφή του στη δράση βρίσκεται ο δεξιός μπακ των κιτρινόμαυρων Λάζαρος Ρότα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτηση δεξιού οπισθοφύλακα από την αγορά των ελεύθερων. Ο Ολυμπιακός έχει στα υπόψη του τη διακοπή δανεισμού του Νίκου Αθανασίου στον Όφη και την ένταξή του στο ρόστερ από τον Ιανουάριο. Δεν θα κινηθούν για την απόκτηση ελεύθερου ποδοσφαιριστή οι Ερυθρόλευκοι. Πιθανή είναι η διεξαγωγή ενός φιλικού κατά τη διάρκεια της διακοπής. Φιλική αναμέτρηση στις 14 Νοεμβρίου στο γήπεδο της Τούμπας θα δώσουν ΠΑΟΚ και Παρτιζάν. Την απόφαση να μην κινηθούν για την απόκτηση τερματοφύλακα και εξτρέμ πήραν στο δικέφαλο του Βορρά. Προτεραιότητα στις επεκτάσεις των συμβολέων, τον Ζίβκοβιτς, Μιχαηλίδη και Τσιφτσί δίνουν οι ασπρόμαυροι. Ο Αλέκος Βοσνιάδης είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Νίκης Βόλου, με τον 65χρονο coach να επιστρέφει στους μπλε του Βόλου μετά από μία πενταετία. Ενίσχυση στην περιφέρεια για τον Ηρακλή που ανακοίνωσε την απόκτηση του Βασίλη Μουράτου. Ο Έλληνας Γκάρτ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τον Γυραιό. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague. Στις 7 Dubai BC Real Madridis και Χάπολ Tel Aviv Bayern Μονάχου. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις Κάουνας. Στις 9.30 Μπαρτσελόνα Ανατόλου Εφές και στις 10 παρατέταρτο Βιλερμπάν Μακάμπι Tel Aviv. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την 31 ετών Ιαπωνέζα Νάο Χιμπίνο, νούμερο 190 της παγκόσμιας κατάταξης για το δεύτερο γύρο του τουρνουά της Σιγκαπούρης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή αθλητικά και όχι οπαδικά με τον Δήμο Τσαπαλιάρη και τον Γιώργο Καραμπεσίνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Δημοσθένη.
0: Είμαστε στο Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 και για μία ώρα θα είμαστε μαζί σας. Θα κάνουμε κάποιες επισημάνσεις εμείς αρχικά και στη συνέχεια θα δώσουμε το λόγο σε εσάς. Γιώργο, έχεις κάτι να μας ξεκινήσεις?
1: Δημοσθένη, έχω και την αφορμή για αυτό που έχω να πω σήμερα. Θα μου επιτρέψετε για λίγα λεπτά. Μετά η ώρα ανήκει στους ακροατές μας και στον αθλητισμό. Προχθές πήραμε ένα δελτίο τύπου από κάποιον πολύ μεγάλο οργανισμό, από το γραφείο τύπου ενός πολύ μεγάλου οργανισμού, και εν πάση περιπτώσει έγραφε σαν τίτλο «Ουδέν κρυπτών», έγραφε «από τον ήλιον». Προφανώς ήθελε ο συντάκτης να πει «ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιον». Όμως όταν έγινε η μετάδοση αυτού του, εν πάση περιπτώσει, ανελλήνιστου μηνύματος, κάποιος τη λέξη κρυπτών την εξέφερε ως κρύπτον ή κάπως έτσι.
0: Κρυπτονίτης.
1: Κρυπτονίτης, ναι.
0: Είναι από το διάστημα.
1: Εδώ θέλω να θυμίσω τα λόγια του εθνικού μας ποιητή, του Διονύση Σολομού, σχετικά με τη γλώσσα μας. Γράφει κάπου ο εθνικός μας ποιητής: «Μίγαρης έχω άλλο στο νου μου, πάρεξ ελευθερία και γλώσσα». Δηλαδή δεν έχω τίποτε άλλο στο μυαλό μου παρά ελευθερία και γλώσσα. Με άλλα λόγια, τι μας λέει ο Σολομός? Ότι τα δύο υπέρτατα και αδιάσπαστα αγαθά, η ελευθερία και η γλώσσα, η ελευθερία δηλαδή η εθνική ανεξαρτησία που ήταν τότε το ζητούμενο, μαζί με την πνευματική ελευθερία που χαρίζει η γνώση της γλώσσας και η μελέτη, θα φέρουν την αναγέννηση του έθνους. Η γλώσσα, οι λέξεις και τα σχήματα που χρησιμοποιούμε καθημερινά, ασφαλώς είναι εργαλείο συνεννόησης μεταξύ των ανθρώπων. Κυρίως όμως είναι συστατικό στοιχείο της ταυτότητας ενός λαού, ενός έθνους. Σήμερα μιλάμε και γράφουμε τη γλώσσα που ονομάσαμε Νέα Ελληνικά. Τα Νέα Ελληνικά δεν είναι καμιά καινούρια γλώσσα. Είναι η εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής, αυτή που διαβάζουμε στα ομηρικά έπη και στην κλασική ελληνική αρχαιότητα, κλασική ελληνική γραμματεία της αρχαιότητας. Κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή, θα έπρεπε από το δημοτικό σχολείο να διδάσκεται το μάθημα της ετυμολογίας, ώστε τα Ελληνόπουλα να αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τη συνεχή εξέλιξη της γλώσσας μας. Και πάνω σε αυτό ακριβώς, Δημοσθένη, θέλω να αναφέρω μερικά παραδείγματα. Έχω σταχυολογήσει μερικά για να διαπιστώσουμε ότι η αρχαία μας γλώσσα δεν έχει χαθεί. Θα δούμε ότι έχει εμφυλοχωρήσει στην καθημερινή μας λαλιά. Και επίτρεψέ μου να πω μερικά λίγα παραδείγματα πώς υπάρχουν οι αρχαίοι τύποι στην καθημερινή λαλιά μας. Λέμε στα αρχαία ελληνικά, η λέξη πυρ στα νέα ελληνικά είναι η φωτιά. Λέμε όμως και πυροσβέστης, λέμε και πυρκαγιά. Η λέξη ίδωρ είναι το νερό. Λέμε όμως υδραγωγείο, λέμε υδραυλικός κλπ. Η λέξη λας είναι η πέτρα και λέμε λατομείο σήμερα.
0: Ο βράχος.
1: Σωστό. Λέμε κόμι, με όμικρον, κόμι. Είναι τα μαλλιά. Κομωτήριο, έτσι.
0: Κομωτής.
1: Σωστά. Και πολλές άλλες. Ενδεικτικά αναφέρουμε, πολύ σωστά. Τη λέξη αυδί, με δίφθογκο, αυδί, είναι η φωνή. Και λέμε σήμερα έμεινα άναυδος, άφωνος. Λέμε η λέξη αρχαία ελληνικά γαστήρ. Τι είναι η γαστήρ? Η κοιλιά. Τι λέμε σήμερα? Γαστρονομία, γαστρονόμος κλπ. Οφθαλμός είναι το μάτι, αλλά οφθαλμίατρος, οφθαλμαπάτη και τόσα άλλα έχουν μείνει. Φρίν με ήττα είναι ο νους. Λέμε σχιζοφρένεια. Δόρπος, ωραία λέξη, δόρπος με όμικρον, είναι το δείπνο. Τι έχει μείνει? Επιδόρπιο λέμε. Ήλι με ύψιλον είναι στην αρχαία ελληνική το δέντρο, το δάσος. Τι λέμε σήμερα? Υλοτόμος. Βρύχια, Βρύχια με ύψιλον. Είναι τα πολύ βαθιά νερά της θάλασσας. Τι έχει μείνει σήμερα? Υποβρύχιο κλπ. Άναξ είναι ο βασιλιάς. Τι έχει μείνει? Το ανάκτορο, το σπίτι του βασιλιά. Κλίνη, η κλίνη είναι το κρεβάτι. Λέμε κλινική σήμερα και τόσα άλλα. Ακούστε μια λέξη. Πέλορ με ωμέγα. Πέλορ του πέλωρος. Ήταν ένα μυθικό τέρας ο Πέλορ. Τι έχει μείνει σήμερα? Η λέξη πελώριος. Κάτι υπερφυσικά.
0: Ρίσιο μεγάλο.
1: Μεγάλο, έτσι. Και μια τελευταία για σήμερα. Είναι ένα επίρρημα θαμέ. Το με με αλφαγιώτα. Είναι επίρρημα. Σημαίνει συχνά. Τι έχει μείνει?
0: Εδαμέ.
1: Ο θαμώνας. Αυτός που πάει κάπου συχνά.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Αυτά ήθελα να πω. Δεν θέλω να κουράσω άλλο.

0: Είχαμε μια διακοπούλα γιατί κάτι ακούστηκε εδώ.
1: Ναι, είχαμε κάποια παρεμβολή.
0: Όχι, το κινητό ήταν ανοιχτό και μάλλον έπαιξε.
1: Αυτά ως επιδόρπιον της ελληνικής γλώσσας για σήμερα, να αφήσουμε το λόγο.
0: Εγώ για να ελαφρύνω λίγο, το αυγολέμονο θα το λέγαμε ολέμονο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ τώρα θέλω να έρθω σε κάτι πια πιο σοβαρά πράγματα. Ακούω τις τελευταίες ημέρες ξεκίνησαν οι έλεγχοι στα ιατρία, ξεκίνησαν οι έλεγχοι από εδώ, ξεκίνησαν οι έλεγχοι από εκεί. Δεν ακούω μιλιά από τον Σαμαρά. Μιλιά, χαμένος. Δεν ακούω μιλιά από τον Βελόπουλο. Γιατί? Γιατί ο Βελόπουλος ήδη έχει ελεγχθεί και έχει φάει πρόστιμο 10.000 ευρώ από τον ΕΟΦ για τα ματζούνια του και για τα λοιπά.
1: Ο κύριος Σαμαράς τι σχέση έχει, γιατί τον αναφέρεις?
0: Θα σου εξηγήσω. Ο κύριος Σαμαράς τον τελευταίο καιρό έχει σκοπό να δημιουργήσει ένα κόμμα. Ήταν πολύ λαλίστατος, ήταν εναντίον του Μητσοτάκη, ήταν πολλά αντικυβερνητικός, αντί. Δεν ήταν ευκαιρία τώρα να μπει στο μούντα αυτό των διοκτών, των ιδιωτικών ιατρίων, να βγει και να πει, να μας πει. Τι συμβαίνει? Εγώ το βάζω, εγώ υποψιάζομαι και ξέρω τι συμβαίνει μάλλον. Δεν θα το πω τώρα, θα το πω σύντομα. Και θα το πω σύντομα γιατί έχω βαρεθεί πια αυτούς που κρύβονται σε άλλα και άλλα θέλουν να τα ξεσκεπάσουν. Άλλα να ξεσκεπάσουν και άλλα να κρύβονται. Το ίδιο έχω να πω και με βουλευτή του Βελόπουλου. Υπάρχει βουλευτής του Βελόπουλου που απευθύνθηκε σε ένα τέτοιο για λογαριασμό της γυναίκας του, για να δυνατήσει τη γυναίκα του. Υπάρχει κι άλλος υπουργός που έχει κέντρο ευεξίας της γυναίκας του μαζί με τη γυναίκα του στο Κολωνάκι, λίγο πιο πέρα από την Καρνεάδου, εκεί στην Πατριάρχη Ιωακήμ.
1: Δεν υπάρχουν κέντρα αδυνατίσματος που λειτουργούν νόμιμα και με προδιαγραφές?
0: Το κακό είναι ότι εκεί που απευθύνθηκε ο βουλευτής του κυρίου Βελόπουλου δεν είναι κέντρο αδυνατίσματος. Είναι ένα κομπογιανίτικο μαγαζί που υπόσχεται αδυνάτισμα με προϊόντα αδυνατίσματος που τα πουλάει κιόλας, και μια κυρία η οποία εμφανίζεται να κάνει την υπεύθυνη και να παρουσιάζει κάθε τόσο τα αδυνατίσματα, πόσο αδυνάτησαν ο κόσμος. Επειδή το αδυνάτισμα και γενικά η ευεξία ενός ανθρώπου είναι θέμα ιατρικό, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι χοντροί επειδή θέλουν να είναι χοντροί ή εύσωμοι ή να έχουν παραπανήσια κιλά. Υπάρχουν και παθολογικά αίτια που αναγκάζουν έναν άνθρωπο να είναι υπέρβαρος. Όταν απευθύνονται σε κομπαγιανίτικα τέτοια ιδιωτικές επιχειρήσεις, πολλές φορές οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να σε στείλουν αδιάβαστο ή αδιάβαστη. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν άνθρωποι που λόγω του θυροειδήτους ή αδυνατίζουν πολύ εύκολα ή παίρνουν κιλά πάρα πολύ εύκολα. Αυτός, ό,τι και να του κάνεις, μα ό,τι και να του κάνεις, αν δεν καταπολεμήσεις τον υπερθυροειδισμό ή τον υποθυροειδισμό,
1: την αιτία που δημιουργείται,
0: την αιτία, δεν θα μπορείς ποτέ να δυνατήσει. Άλλοι πάνε και βάζουν δαχτυλίδια
1: στο
0: στομάχι τους και βλέπεις σε λίγο καιρό με προβλήματα, ιστορίες και άλλοι πεθαίνουν κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, εμένα μου κάνει εντύπωση, το ξεκίνησε αυτό, η αντίδραση των πολιτικών. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η αντίδραση των πολιτικών και μου κάνει μεγάλη αντίδραση των πολιτικών, γιατί ενώ έπρεπε να σιωπούν κάποιοι ουρλιάζουν και αυτοί που έπρεπε να ουρλιάζουν σιωπούν. Άρα λοιπόν σε ένα καζάνι βράζουν όλοι. Ο ένας καλύπτει τον άλλον. Ας βγουν και ας πούν πόσοι πολιτικοί ακόμα και σήμερα που είναι βουλευτές, υπουργοί ή πόσοι πρώην βουλευτές και υπουργοί έχουν δομές τέτοιες ιατρικές, έχουν δομές γυριατρικές, έχουν δομές κάθε είδους που έχει σχέση με την υγεία ή την ευεξία. Να δούμε πώς, πόσοι από αυτούς που πέρασαν ελέγχθηκαν κάποτε. Αν θυμάσαι, Γιώργο, ένας φίλος μας που, φίλος μας, ένας γνωστός που υπήρξε και υπουργός, η σύζυγός του είχε γυροκομεία, αυτά, να το πούμε έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Ναι, ναι. Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.
0: Μάλιστα. Όταν ήρθε ο έλεγχος, και ήρθε ο έλεγχος όταν πλέον ο υπουργός αυτός είχε ξεφύγει από το Μαντρί, εκεί που ήταν πολιτικά, και ήρθε ο έλεγχος. Τότε βρήκανε ότι το γυροκομείο, αυτό το γυριατρικό κέντρο, δεν είχε τις σωστές άδειες.
1: Αυτός φταίει που έφυγε από το Μαντρί.
0: Α, έφυγε, είναι αυτός έφταιγε. Γι' αυτό σου είπα, μου κάνει εντύπωση πώς γίνεται να είναι λαλίστατοι κάποιοι για άλλα θέματα και όταν κάπου ακουμπάνε πάνω σε αυτούς, εκεί το βουλώνουνε. Πού είναι ο κύριος Βελόπουλος να βγει να μας πει? Ας βγει να μας πει. Εκεί υπάρχει κανένα ματζούνι από αυτά εγκεκριμένο? Γιατί βγήκε βουλευτής του μέσα στην ξεδιάντροπα μέσα στη Βουλή και είπε είναι αδειοδοτημένα από τον ΕΟΦ. Αγαπητέ άσχετε, αγράμματε, αστοιχείωτε, τα ματζούνια αυτά δεν αδειοδοτούνται από τον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής. Αυτά αδειοδοτούνται, αν αδειοδοτούνται, που δεν αδειοδοτούνται, από τον ΕΦΕΤ. Απλά προσκομίζεται μια δήλωση με τα στοιχεία που περιέχει μέσα σαν αίτημα. Γι' αυτό λέω, προτού μιλήσουν αυτοί οι αστοιχείωτοι σε κάποια θέματα που δεν τα γνωρίζουν, καλό είναι να διαβάζουν ή να μαθαίνουν. Αλλά όταν θες να κάνεις τον βασιλικότερο του βασιλέως στον αρχηγό σου για να εξασφαλίσεις και την έξωθεν καλή μαρτυρία ώστε να ξαναεκλεγείς, αυτά συμβαίνουν. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε την Αποστολία που μας στέλνει αυτό το μήνυμα. Γεια σου, Αποστολία, από την Θεσσαλονίκη. Σε αυτό το σημείο, αν έχουμε τηλέφωνο, μπορούμε να περάσουμε το τηλέφωνο, γιατί αν συνεχίσω θα πω πάρα πολλά. Και...
1: Ναι, ο Γιώργος λέει ότι έχουμε τηλέφωνο ακροατή.
0: Έχουμε, για να το βουλώσω εγώ. Για... Σας ακούμε. Σας ακούμε, παρακαλώ.
2: Εγώ μιλάω.
0: Α, ο ίδιος.
2: Ναι, ο Δημήτρης είμαι από το Νέο Ηράκλειο.
0: Γεια σου, Δημήτρη, από το Νέο Ηράκλειο.
2: Θα σε ρωτήσω, μπορώ να μιλήσω για ποδοσφαιρικά, έτσι, επειδή... τα ντέρμπι, εκτός του Παναθηναϊκός Ολυμπιακός που το ξέρω, ποιες αγωνιστικές είναι, δηλαδή το Big Four, τα ντέρμπι?
0: Δεν είμαι ο καταλληλότερος να σου το πω τώρα. Θα ακούσεις στην επόμενη εκπομπή που θα είναι ο Σάκης ο Μπουζούνης, που είναι καθαρός αθλητική εκπομπή. Εγώ δεν έχω το πρόγραμμα μπροστά μου για να μπορέσω να σε ενημερώσω, αγαπητέ Δημήτρη. Αλλά μπορείς να μπεις, μπορείς να επικοινωνήσεις με το τηλεφωνικό κέντρο. Η κυρία Πούλιου ή ο κύριος Θέμης που παρευρίσκεται στην παραγωγή μπορούν να σε ενημερώσουν. Να ξαναεπικοινωνήσετε το τηλέφωνο.
2: Δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια, ασφαλώς. Ναι.
2: Α, νόμισα ότι εσείς είστε πιο κατάλληλοι.
0: Εμείς δεν έχουμε τα απαραίτητα προσόντα για να σας ενημερώνουμε για όλα τα αθλητικά. Εμείς απλά σχολιάζουμε κάποια θέματα που μας κάνουν εντύπωση.
2: Εντύπωση, ναι.
0: Σχολιάζουμε κάποια θέματα τα οποία δεν σχολιάζονται εύκολα. Λέμε για τους καημούς μας και τα πάθη και τα λάθη κάποιων άλλων.
2: Σωστά. Άκουγα τώρα την εκπομπή. Ναι. Αυτό δεν ήθελα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Έχω άλλο. Πάμε στο επόμενο. Παρακαλώ.
3: Γεια σα, Βασίλη.
0: Γεια σα.
3: Γιώργο, είμαι από το Χολαργό.
0: Γεια σα, κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Καλησπέρα σα.
3: Συγχαρητήρια για το ωραίο τέτοιο. Τέτοιοι άνθρωποι δεν υπάρχουν σήμερα. Τελείωσε. Η κοινωνία έχει γίνει μόνο για την οικονομία και τίποτα παραπάνω.
1: Όχι, κύριε Γιώργο, μην το λέτε αυτό. Δεν χρειάζεται τόση απεσιοδοξία. Μην το λέτε αυτό.
0: Σας λέω, στο επόμενο μισάωρο, όταν θα ξεκινήσει η εκπομπή, θα έχουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και παρακαλώ να είστε συντονισμένοι να το ακούσετε. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Πώς διασπαθίζεται το δημόσιο χρήμα. Να δείτε πώς βρίσκονται οι τρόποι να μοιράζετε το δημόσιο χρήμα σε ημετέρους. Θα σας πω μια αποκάλυψη σε λίγο.
3: Πολιτικός κατά 2 εκατομμύρια αυξήθηκε κατά εισόδηματά του μέσα στο χρόνο του. Δεν λέω ούτε όνομα ούτε κανένα.
0: Και άλλος πολιτικός κατά τα γραφόμενα αγόρασε 2 εκατομμύρια σπίτι στον πύργο της Βαβέλ. Εγώ τον πύργο αυτόν στο ελληνικό τον λέω ο πύργος της Βαβέλ. Είναι ένας πύργος που όσοι μένουν εκεί δεν θα ξέρει ο ένας τον άλλον. Άλλος θα μιλάει ελληνικά, άλλος αγγλικά, άλλος αραβικά, άλλος τουρκικά, άλλος πακιστάνικα, άλλος κινέζικα. Ο πύργος της Βαβέλ εγώ τον ονομάζω.
3: Σωστά. Λοιπόν, εγώ πάω για την ελληνική γλώσσα, για να πω και πράγματα. Πρώτο, αυτό που καλά, εκπρόσωπος τύπου ενός οργανισμού, αυτά, δηλαδή, ποιητικά να το πάρεις, το λένε, πώς το είπαμε, κρυπτών από τον ήλιο.
1: Ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο.
0: Και το...
1: είναι η σωστή φράση. Ναι.
3: Είναι από τον ήλιο.
0: Ένας εκπρόσωπος τύπου, κατά τα άλλα ένα σοβαρό παιδί.
1: Μεγάλο οργανισμό. Από μεγάλο οργανισμό.
0: Μιας ομάδας που νομίζω ότι είστε πολύ κοντά, αγαπάτε και πιστεύετε, νομίζω. Αυτός το έκανε το λάθος και δεν το διόρθωσε κιόλας. Ήταν γραπτό το λάθος.
3: Μα αυτό θέλω να πω.
0: Δηλαδή να το πεις εν τη ρήμη του λόγου. Ναι, αλλά να το γράψεις κιόλας, να το γράψεις στο χαρτί.
3: Αυτό που λέτε εσείς, ότι γραπτωμένοι.
0: Βέβαια.
3: Να το πει ένας ρεπόρτερ.
0: Τα λόγια φεύγουν, είναι αέρας.
3: Το να το πει ένας ρεπόρτερ ή ένα κολλητό που δεν ξέρω κατά πόσον αυτή τη σχολή τελειώνουν και να σου λέει ότι βρέχει φωτιά. Καταλαβαίνετε τι εδώ. Είναι εξωφρενικά τα πράγματα.
0: Το πήρα από το τραγούδι, βρέχει φωτιά στη στράτα μου.
3: Να σας πω κάτι, τα παιδιά αυτά θα πάνε μέσα στις φωτιές, μέσω τέτοιο. Θα δίνω ένα
1: ελαφρυντικό.
3: Ένα ελαφρυντικό. Δεν έχουν πείρα, δεν έχουν. Προσπαθούν τι να κάνουν. Εντάξει, το μεροκάματο να βγαίνει από εκεί και πέρα. Αλλά αυτοί που είναι υπεύθυνοι θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι σε όλα. Και ένα τελευταίο. Mm-hmm. Ακούω τώρα και είμαι εξάλλου γιατί είμαι και από την Κωνσταντινούπολη. Το ξέρετε. Mm-hmm.
1: Το γνωρίζουμε, ναι.
3: Η άδεση λέει τη Τριπολιτάς.
1: Σωστό. Έχετε πολύ δίκιο. Ποια άλωση.
3: Να μου κάνει μια κουβέντα τώρα και δεν κάνει.
1: Δεν γιατί κάνει γιατί είναι και η επέτειος 23 Σεπτεμβρίου χθες.
3: Λοιπόν, ναι, λοιπόν. Η άλωση λέει η άλωση Πολιτσάς.
1: Απελευθέρωση ήταν. Τι άλωση είναι αυτό.
3: Απελευθέρωση είναι αγράμματη, αστοιχείωτη.
1: Άλωση είχαμε στην Κωνσταντινούπολη το 1453, έτσι δεν είναι. Εκεί είχαμε άλωση.
3: Από πού και σου άλωση είναι. Από πού. Δηλαδή έτσι όπως το λέτε, δίνεται τροφή στον άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Γιώργο, θα μας κόψουν και διαφημίσεις.
1: Συγχαρητήρια,
0: και...
1: κύριε Γιώργο. Συγχαρητήρια από μένα.
0: Σας ευχαριστούμε που πήρατε.
3: Αυτό τελειώνω.
0: Ναι.
3: Λοιπόν. Επομένως η Μικρά Ασία ελληνική δεν ήταν. Επομένως τι θα πούμε εκεί. Οι Μογγόλοι ήταν και την πήρανε.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Ωραία.
3: Άρα είναι.
1: Απελευθέρωση. Είναι απελευθέρωση τη Τριπολιτσάς.
0: Να σε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και μείνετε συντονισμένοι. Θα έχουμε μία αποκάλυψη με ένα τρανταχτό. Κατ' εμέ σκάνδαλο, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μην το ονοματίσω σκάνδαλο, θα το ονοματίσετε εσείς όπως εσείς νομίζετε. Πάμε.
4: 94,3. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
5: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game της ιστορικής πρεμιέρας της Γαλανόλευκης κόντρα στη Σερβία για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Στη μετάδοση του αγώνα από το Rai Committee θα βρίσκεται ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
6: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
7: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
8: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
7: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
9: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
10: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
7: Μην είσαι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
14: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
15: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
16: Η Ελλάδα σήμερα.
7: Δηλαδή?
16: Η εκπομπή μας.
7: Πότε?
16: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
7: Δηλαδή?
16: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
7: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
16: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
7: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Επανερχόμαστε λοιπόν. Γιώργος Καραμπεσίνης, Δήμος Σαβαλιάρης.
1: Ναι, Δήμος.
0: Λοιπόν, Γιώργο, άκου τώρα και θέλω να το σχολιάσεις. Πριν από 2 χρόνια, περιφερειάρχης ήταν ο κύριος αξιότιμος κύριος πρόεδρος του ΙΣΑ, κύριος Πατούλης. Έβγαλε μια απόφαση να επιδοτήσει ένα ραδιοφωνικό σταθμό με μηδέν ακροαματικότητα, έναν δημοτικό ραδιοφωνικό σταθμό,
1: yes,
0: που μόνο δημοτικός δεν είναι γιατί κάνει την προπαγάνδα υπέρ του δημάρχου, ένα δημοτικό με 145.000 ευρώ το χρόνο.
1: Από την προσωπική του περιουσία.
0: Ο κύριος Πατούλης θεωρούσε την περιφέρεια προσωπική του, προσωπικό του
1: Ιεραρχείο. Α, δεν μάλιστα. Ήταν επένδυση.
0: 145.000 ευρώ. Κυρίου,
1: ναι, ως περιφερειάρχη.
0: Ναι, για να προωθεί τα θέματα της περιφέρειας. Εδώ δεν μπορεί να προωθήσει ο συγκεκριμένος σταθμός τα θέματα του Δήμου.
1: Παλιά το λέγανε μισθοφορικό στρατό αυτό.
0: Ήρθε λοιπόν και παρήλθε ο χρόνος, τέλειωσαν και ήρθε η σειρά του επόμενου. Επόμενος ο κύριος Χαρδαλιάς.
1: Α, επόμενος περιφερειάρχης, μάλιστα. Ναι.
0: Δημοσίευσε σήμερα μια απόφαση περίπου 200.000 ευρώ, 199, τόσο, με σκοπό να χρηματοδοτηθεί πάλι ο συγκεκριμένος σταθμός, ένας δημοτικός σταθμός που συνορεύει και με εμάς παραδίπλα.
1: Ο ίδιος.
0: Από 145.000 θα το κάνει 199.
1: Βάλε και τον πληθωρισμό.
0: Να βάλει και άλλα 50.000.
1: Βάλε τον πληθωρισμό. Μάλιστα. Εντάξει.
0: Για να κάνει εκπομπές, λέει, ακούστε, μία εκπομπή, στην οποία εκπομπή θα πληρώνει τον δημοσιογράφο, θα πληρώνει τον παραγωγό και θα πληρώνει και, πώς το έλεγε το άλλο,
1: τον ηχολήπτη
0: και έναν τέσσερι. Και αυτό θα γίνεται το μεσημέρι, θα γίνεται και μία ώρα νομίζω το απόγευμα, και μία φορά την εβδομάδα θα βγαίνει και ένα δελτίο στη web τηλεόραση. Εγώ δεν ήξερα ποτέ ότι έχει web τηλεόραση το συγκεκριμένο ραδιόφωνο.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ δεν μπορεί να έχει ραδιοφωνικό σταθμό, σωστό, να έχει με ακροματικότητα κτλ. Και να κάνει, να παράγει έργο. Και θα πάρει 199.000, 200.000 ευρώ επιχορήγηση. Και ρωτάω, μάλιστα, αν πάρει 200.000 ευρώ επιχορήγηση ένα τέτοιο σταθμό, κύριε Χαρδαλιά, αξιότιμε κύριε Νίκο Χαρδαλιά, πόσα πρέπει να πάρει ένας άλλος σταθμός που έχει 7, 8, 10% ακροματικότητα για να σας παρουσιάσει τα ίδια? 2 εκατομμύρια? Και με ποια κριτήρια επιλέξατε το συγκεκριμένο σταθμό για να του δώσετε 200? Κάνατε καμία έρευνα αγοράς? Διότι ο εκ των γραφείου τύπου δημοσιογράφος σας πέρασε από αυτό το μαγαζί. Σας είπε ποτέ ότι υπάρχει και κανένα άλλο μαγαζί για να ρωτήσουμε και εκεί πόσα θα μας ζητούσαν για να μας προβάλλουν? Έχει ανάγκη δηλαδή περιφέρεια να πληρώσει έναν δημοτικό σταθμό, ο οποίος τον πληρώνουν οι δημότες, να τον πληρώσει για να προβληθεί?
1: Έχει ανάγκη, γιατί όταν δεν υπάρχει έργο, καλύπτεται από την προπαγάνδα.
0: Μάλιστα. Δεν του είπε ο κύριος δημοσιογράφος που ήταν εδώ και έπαιρνε το μεροκάματο εδώ ότι υπάρχουν και άλλοι σταθμοί? Δεν του το είπε?
1: Και αν του το
0: και
1: είπε.
0: Δεν λέω εγώ για εμάς, για το δικό μας σταθμό. Να πάει σε έναν άλλον σταθμό και να προωθήσει. Ας ρωτήσει και το Sky και το Real και τα παραπολιτικά και το Mega. Να ρωτήσει, ρε παιδιά, εγώ θέλω αυτά, πόσο μου τα δίνετε? Και υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη να το πληρώσει? Δηλαδή ο δήμαρχος ο συγκεκριμένος δεν μπορεί να προωθήσει και να προβάλλει τα έργα, αν κάνει έργα, που δεν κάνει τίποτα, και θα προβάλλει τα έργα της περιφέρειας?
1: Αν γίνονται έργα τα βλέπουν οι δημότες, τα βλέπουν οι πολίτες. Αν δεν γίνονται, προσπαθούμε με την προπαγάνδα να τους πείσουμε ότι γίνανε.
0: Ναι, αλλά τα 200 χιλιάρικα είναι 200 χιλιάρικα και έτσι ανταγωνίζονται άλλες ιδιωτικές εταιρείες που φτύνουν αίμα για να μαζέψουν τα λεφτά και να πληρώσουν τους εργαζόμενους. Εκεί όμως είναι αυτό που έλεγες, ποιος το έλεγε αυτό, του μπάμπιν το κρέας.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, δικό μας, φάτε. Αλλά δεν ξέρω για πόσο, κύριε Χαρδαλιά, ακόμα. Για πόσο, κύριε Χαρδαλιά, κύριε Δημοσθένη, σε εσάς απευθύνομαι, τον δημοσιογράφο που είστε δίπλα, δεν του είπατε ότι υπάρχουν και άλλοι σταθμοί? Τα 200 χιλιάρικα αυτά δεν είναι πολλά για αυτό που λέτε ότι θα σας παρέχουνε? Web τηλεόραση, δεν μπορείτε να κάνετε ραδιόφωνο ο συγκεκριμένος σταθμός. Θα κάνει τηλεόραση? Γι' αυτό λοιπόν συχάθηκα αυτό το σύστημα των δικών μας ανθρώπων. Μόνο αυτοί, όχι μάλλον οι δικοί μας άνθρωποι, μόνο αυτοί που θέλουν να μας βοηθήσουν, που θέλουμε να μας βοηθήσουν, όχι οι άλλοι. Οι άλλοι ας πνιγούνε, ας πεθάνουνε.
11: Τι είχες Γιάννη, τι είχα
0: ας
11: πάντα.
0: Ας πεθάνουνε. Είναι σαν τις λίστες του Πέτσα, που ξαφνικά έδινε ο κύριος Πέτσας λίστα δικά του τα λεφτά σε άφαντους επιχειρηματίες που έφτιαχναν ιστοσελίδες το προηγούμενο βράδυ και έπαιρναν 200.000.
11: Και όταν, και σε υπόδικους.
0: Και σε υπόδικους. Και όταν ο υπόδικος τους έβγαλε στον αέρα, έτρεχαν και δεν έφταναν. Και ψάχναν να βρούνε. Αλλά κύριε Πέτσα, έτσι είναι όλοι. Δεν έχουν πέτσα. Έχουμε τηλέφωνο. Αυτά είναι.

0: Σόι πάει το βασίλειο. Δεν ήταν τυχαίο αυτό που το βγάλαν. Πάμε, σας ακούμε κύριε.
1: Χαίρετε, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σας, ναι.
2: Καλώς το Βασίλη.
1: Τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε εσείς.
1: Να ξεκινήσω με τη σειρά πως πήγατε την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καταρχάς με το γλωσσολογικό και εμένα μου αρέσει αυτό που είπατε. Και πράγματι πρέπει να διδάσκεται η ετυμολογία.
2: Θα λέμε κι άλλα τέτοια, Βασίλη, να είσαι σίγουρος.
1: Και θα πω το εξής. Εγώ την ανακάλυψα την ετυμολογία μεγάλο, στα 30-35. Και μάλιστα βλέποντας την ταινία «Γάμος αλλά ελληνικά», όπου ο πατέρας Πορτοκάλης προσπαθούσε να βρει τη ρίζα των ελληνικών λέξεων. Αν την έχετε δει ταινία.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί δεν σας κάνουν πλάκα. Πήρα το ερέθισμα και παρακολουθώ και Παπινιώτη τώρα στο κανάλι της Βουλής και πράγματι προσπαθώντας να βρω τη ρίζα των ελληνικών λέξεων, δηλαδή η κάθε λέξη από πού προέρχεται, παρατηρώ ότι αλλάζω και τρόπο σκέψης. Σωστή. Δηλαδή απλύνονται οι ορίζοντες μου. Και θα πω το εξής πάνω σε αυτό, να κλείσω αυτό το θέμα. Η ελληνική γλώσσα είναι γλώσσα περιγραφική. Η κάθε λέξη περιγράφει αυτό που λέει.
0: Και μουσική γλώσσα. Και μουσική γλώσσα. Και μουσική.
1: Και μουσική.
0: Κυριότερο. Γι' αυτό υπήρχαν και οι τόνοι κατ' εμένα.
1: Ακριβώς. Και ενώ η αγγλική γλώσσα είναι γλώσσα συμβολική. Δηλαδή, θα πω ένα κλασικό παράδειγμα. Αυτό από τον Παπινιώτη. Έτσι απλά το μεταφέρω. Mm-hmm. Οι Άγγλοι αποφάσισαν ότι τη γέφυρα τη λένε bridge. Mm-hmm. Εμείς λέμε γέφυρα. Αν την αναλύσουμε είναι γη, εφ, είδωρ. Γη πάνω από το νερό.
0: Σωστά.
1: Περιγράφει η ίδια η λέξη το τι είναι.
2: Πολύ σωστά. Η ελληνική γλώσσα, Βασίλη, δεν θέλω να σε διακόψω. Είσαι πύρος είναι αυτό που λες. Έχει μια ιδιομορφία. Έχει σημαίνων και σημαινόμενων. Έχει αυτό που βλέπουμε, τη λέξη και πίσω την έννοια της. Ενώ η αγγλική που ανέφερε σε ένα παράδειγμα, πράγματι είναι μια σημειολογική. Αποφασίσαν ότι όταν θα λέμε bridge θα εννοούμε αυτό το πράγμα. Τη γέφυρα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και όπως επίσης υπάρχουν λέξεις που η τοποθέτηση του τόνου. Ή παλαιότερα της περισπομένης, γιατί και η περισπομένη και η δασία και γενικότερα όλα τα...
1: Υπήρχε ακόμα ένα που ήταν σαν την γαλλική δασία, σαν γωνία να το πούμε πάνω.
2: Τη λέγανε βαρία.
0: Βαρία.
2: Υπήρχε η δασία και η βαρία.
0: ανάλογα που θα μπει λοιπόν ο τόνος, αλλάζει και το νόημα.
2: Η οξία και η βαρία, ναι.
0: Ανάλογα που θα μπει ο τόνος. Δεν υπάρχει σε καμία άλλη γλώσσα αυτό το πράγμα. Ανάλογα με τον τόνο να αλλάζει τη σημασία της λέξης.
2: Γι' αυτό έχει και μουσικότητα η γλώσσα.
0: Γι' αυτό είναι η μουσικότητά της. Είναι μουσική γλώσσα. Όταν έγραφαν τη γλώσσα ήταν μουσική.
2: Κάποια μέρα, Δημοσθένη, θα αναφέρουμε έτσι για όποιους ακροατές τις ιδιότητες ακριβώς της ελληνικής γλώσσας.
0: Ναι,
2: είναι αρκετές.
0: Ωραία, Βασίλη, να πάμε και αν ολοκλήρωσες.
1: Τέτοιες, πώς το λένε, προλόγους, καλό είναι να τις κάνετε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, για να
0: πάντα, μα γι' αυτό δίνουμε την ευκαιρία στον κύριο Καραμπεσίνη κάθε φορά κάτι να μας μένει τουλάχιστον από την αγραμματοσύνη μας, να παίρνουμε έστω ένα γράμμα, να παίρνουμε σιγά σιγά, κάτι θα μάθουμε.
1: Το λέω εγώ το ερέτημα, το πήρα από αυτή την ταινία και άρχισα δηλαδή, να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα.
2: Έχετε δίκιο.
1: Έτσι, μπορεί τώρα κάποιοι από την εκπομπή να πάρουν αυτό το ερέτημα.
0: Ναι, όλοι. Εγώ, κοιτάξτε, εγώ άκουγα κάποτε, παρακολουθούσα τηλεόραση πολλά παλιότερα, τώρα δεν παρακολουθώ τηλεόραση. Έβλεπα εκείνον τον πατήρ Πλεύρη, ο οποίος πέρα από αυτά που πιστεύει, εγώ δεν θα τα κρίνω αυτά.
1: Εγώ το παρακολουθούσα.
0: Ήταν σαφής για το κομμάτι των ελληνικών και της ιστορίας. Ήταν σαφής και μου είχε κάνει εντύπωση όταν πρώτο άκουσα πριν από χρόνια ότι δεν υπάρχει έδρα σε πανεπιστήμιο ελληνικό που να έχει γράψει για τον Μέγα Αλέξανδρο, να έχει δώσει μια εργασία για τον Μέγα Αλέξανδρο, τρελάθηκα και το έψαξα και πράγματι δεν υπάρχει ούτε μία τέτοια...
1: Τίποτα ακριβώς. Μόνο την βιογραφία του από τον Ανδριανό.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Έχουν γράψει για όλους και δεν υπάρχει για τον Μέγα Αλέξανδρο.
1: Και για άλλους πολλούς. Πάρα πολλούς. Τέλος πάντων.
0: Είναι αποτέλεσμα του ότι τα αρχαία ελληνικά έφυγαν από τη διδαχή των Ελλήνων.
1: Ενώ αντιθέτως στην Ουρουγουάη.
0: Διδάσκονται τα ελληνικά.
1: Μα
0: στην Ουρουγουάη υπάρχουν Έλληνες.
1: Έτσι και στην παρα...

0: Ουρουγουάη.
1: Λοιπόν, τώρα που είπε Ουρουγουάη ο Βασίλης, θα σας κλέψω πάλι ένα λεπτό από την ώρα σας. Ένα λεπτό. Υπάρχουν κάποιες χώρες, σημερινές χώρες, ακούστε τώρα, που έχουν, που κουβαλάνε ελληνικό όνομα. Θα πούμε ένα παράδειγμα. Ξέρουμε όλοι την Αργεντινή, έτσι. Και όλοι που είμαστε και ποδοσφαιρόφιλοι, Αργεντινή. Η Αργεντινή, λοιπόν, είναι από το λατινικό Argentum, που και αυτό το λατινικό Argentum προέρχεται από την ελληνική λέξη Άργυρος. Άργυρος, το ασήμινι δηλαδή. Πώς προέκυψε αυτό? Οι πρώτοι Ισπανοί άπικοι που κατέλαβαν την περιοχή εκείνη βρήκαν στα βουνά της Αργεντινής πολλά κοιτάσματα Αργύρου και την ονόμασαν Argentum, Αργεντινή. Άρα η χώρα Αργεντινή οφείλει την ονομασία της, την ονοματοδοσία της στην ελληνική λέξη Άργυρος. Θα πω και άλλη μία, μου ήρθε και άλλη μία τώρα και θέλω να την πω. Ξέρουμε την τη χώρα στην Αφρική, την γνωστή σε όλους μας Αιθιοπία. Έτσι. Αιθιοπία, με αλφαγιώτα,
2: πολλοί τη λένε Αιθιοπία.
1: Καλά, εντάξει.
2: Η αγράμματη, όχι περισσότερο, ναι.
1: Όχι, εντάξει, δεν πειράζει.
2: Είναι αγραμματική είναι αυτό.
1: Η λέξη αυτή, λοιπόν, το όνομα αυτό προέρχεται. Οι αρχαίοι Έλληνες που πρωτοπήγαν εκεί, θαλασσοπόροι και τα λοιπά, είδαν ανθρώπους πολύ ηλιοκαμένους. Από τον ήλιο, οι άνθρωποι ήταν μαυριδεροί. Και τους ονόμασαν Αιθίωπες. Από, πώς βγαίνει η λέξη? Είναι από το ρήμα έθο με αλφαγιώτα που σημαίνει καίο, φωτίζω, γι' αυτό και εθέρας.
2: Εθέρας, ναι.
1: Έτσι, και
2: ισχυρός,
1: και ναι. Έθριο και αίθουσα και τα λοιπά, κάτι που φωτίζεται. Έθο λοιπόν το ρήμα που σημαίνει καίο και όψ που είναι οι όψεις, όπως είναι οι όψεις.
0: Ναι,
1: έτσι πρόκειται Αιθίωψη και η χώρα Αιθιοπία. Και αυτή λοιπόν οφείλει την ονοματοδοσία της σε αυτή που λέγεται ελληνική γλώσσα, που για μένα, εάν οι θεοί μιλούσαν κάποια γλώσσα, αυτή δεν μπορούσαν να είναι άλλη παρά τα αρχαία ελληνικά.
2: Ωραία, Βασίλη, να πάμε λίγο παρακάτω πιο γρήγορα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
0: Λοιπόν, λέω το τελευταίο τώρα, μάλλον δύο τελευταία και τελειώνω εδώ πέρα. Στην Αργεντινή, ο ιδρυτής της Αργεντινής, όπως έχουμε εμείς τον Καποδίστρια, είναι Έλληνας.
1: Ναι.
0: Ο Βαρθολομαίος Μήτρου.
1: Σωστά.
0: Βαρθολομαίου Μήτρου, ναι.
1: Σωστά.
0: Το 1800 περίπου.
1: Σωστά.
0: Τότε με τον Καποδίστρια.
1: Σωστά.
0: Αυτό και όλα τα διαστημόπλια είναι τυχαίο που έχουν ελληνικά ονόματα?
1: Όχι, δεν είναι τυχαίο.
0: Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη.
0: Γεια
1: σας. Στο επανακούιν.
2: Πάμε στο παρακάτω στον επόμενο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, σας ακούμε.
3: Ναι, γεια σας. Ελπίζω να είστε καλά.
2: Ναι.
3: Άκουγα την εκπομπή σας προηγουμένως. Παναγιώτης από Παπάγου.
1: Ναι,
3: άκουγα την εκπομπή σας προηγουμένως. Και επειδή τυχαία εντελώς έβλεπα την συνεργασία που υπάρχει Κίνας και Αμερικής, τώρα τη δείχνει το CGTN.
1: Μάλιστα.
3: Το κινέζικο κανάλι, έχει μια, πώς το λέμε, μια εκπομπή που λέγεται World Insight, μέσα στον κόσμο.
1: Σωστά.
3: Και εκεί λοιπόν εντελώς τυχαία την ώρα που μίλαγε ο προηγούμενος ακροατής και εσείς, είχε τον αριθμό των Αμερικάνων οι οποίοι έχουν πάρει υποτροφία και βρίσκονται στην Κίνα για να εκπαιδευτούν σε φιλολογικά θέματα. Γιατί και οι Κινέζοι έχουν σπουδαίο πολιτισμό και γλώσσα όπως έχουμε εμείς. Είναι 50.000. Όταν εγώ το 1974 ήμουν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, 4 Κινέζοι με υποτροφία ερχόντουσαν πάντα στη φιλολογική σχολή της Θεσσαλονίκης, ενώ η αντίστοιχη υποτροφία Ελλήνων για να πάνε στην Κίνα ήταν 0. Mm. Και από ό,τι διαβάζω συνεχίζει να είναι 0. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτό το πάω παραπέρα από τη γλώσσα που πολύ σωστά και ωραία αναφέρεται, είναι και το εξής. Δεν έχει γίνει ποτέ σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο Υπουργείου Παιδείας μια συντονισμένη προσπάθεια, ούτως ώστε η ελληνική γλώσσα να προβληθεί, να αναπτυχθεί, να δεχτούμε υποτροφίες όπως πολλοί έρχονται εδώ και στη συνέχεια, ακόμη και στη μακρινή Ιαπωνία που υπάρχει έδρα ελληνικής φιλολογίας. Και διερωτάμε καμιά φορά γιατί δεν το κάνουν αυτό. Έχουν περάσει από το 1974 που ήμουν εγώ 70 χρόνια. χρόνια. Λοιπόν, δεν μπορώ να συζητήσω παραπάνω. Απλώς σαν μια επισήμανση ενός ανθρώπου που κάποτε σπούδασε, εν πάση περιπτώσει, και είδε Κινέζους που να έχουν το βιβλιαράκι του Μάο έτσι, να το διαβάζουν στα διαλύματα, αλλά να παρακολουθούν στα ελληνικά αρχαία ελληνική γραμματεία, φιλολογία, ετυμολογία λέξεων, συντακτικό, γραμματική. Και λέγαμε, καλά, τόσο έξυπνοι είναι αυτοί και τόσο ηλίθιοι είμαστε εμείς. Δεν είναι έτσι. Να που τα πράγματα αλλάζουν. Αυτό ήθελα να πω.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Ευχαριστώ πολύ.
3: Καλή συνέχεια να είστε όλοι καλά με υγεία.
4: Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη.
2: Λοιπόν, η ελληνική γλώσσα, καλός ή κακός, καλός ή κακός, είναι μια γλώσσα μάθησης. Είναι μια γλώσσα μουσικής. Είναι μια... Τα έχει όλα μέσα. Δεν είναι μόνο οι έννοιες που έχει μέσα. Είναι όλα αυτά που σε κάνουν να γίνεις οξύνους, να ανεβαίνει το μυαλό σου, να επεκτείνει τις γνώσεις.
1: Δημοσθένη, ένας αρχαίος φιλόσοφος, ο Αντισθένης, είχε πει το εξής, πάνω ακριβώς σε αυτό που λες. Αρχή σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης. Τι μας λέει λοιπόν ο Αντισθένης εδώ, ότι για να μπούμε μέσα στην παιδεία, στη γνώση,
2: πρέπει
1: να μπούμε μέσα στα ονόματα, να αναλύσουμε τις έννοιες των ονομάτων. Ναι. Αυτά.
2: Εν πάση περιπτώσει, έχουμε λίγα λεπτά ακόμα, έχουμε 5-6 λεπτά, αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει να μας πει. Επανέρχομαι λοιπόν στο θέμα αυτό που είπα και στην αρχή. Δεν κατανοώ τον δημόσιο λειτουργό και ιδιαίτερα τον προϊστάμενο οποιασδήποτε υπηρεσίας ή
1: θεσμού, γιατί
2: θεσμού ή
1: η αυτοδιοίκηση είναι θεσμός,
2: ναι, να μοιράζει,
1: ναι,
2: τα χρήματα όλων μας, γιατί είναι τα χρήματα όλων μας,
1: ναι, αλλά εδώ δημοσιο...
2: όπου αυτός θέλει. Αλλά από την άλλη ρωτάω αυτοί οι υπόλοιποι στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αντέδρασε κανείς? Όχι. Να ζητήσει το λόγο?
1: Όχι, περιμένουμε τη σειρά.
2: Αντέδρασε κανείς? Περιμένουμε τη σειρά τους, δηλαδή να έρθει η σειρά μας.
1: Έτσι.
2: Να μπορέσουμε κι εμείς.
1: Όμως για να είμαστε δίκαιοι, Δημοσθένη, θέλω να κάνω μια επισήμανση σε αυτό που είπες πρωτήτερα. Ναι. Εγώ δεν θα το πω σκάνδαλο, σε αυτό το θέμα, ας πούμε, της περιφέρειας. Είπες λοιπόν, είχε ξεκινήσει ο προηγούμενος περιφερειάρχης, ο κύριος, ο γιατρός αυτός, ο κύριος Πατούλης, ναι.
2: Που σήμερα ελέγχει τους γιατρούς, τους παράνομους, ναι.
1: Συνέχισε μετά, λίγο αυξημένα, ο κύριος Χαρδαλιάς, λόγω και του πληθωρισμού και τα λοιπά, η αύξηση αυτή.
2: Α, ήταν η αύξηση από τον πληθωρισμό,
1: Αυτό όμως τι καταδεικνύει? Πρέπει να δούμε και τα θετικά. Ότι η διοίκηση έχει και συνέπεια και συνέχεια.
2: Μάλιστα.
1: Βλέπεις, ο ένας συνεχίζει το έργο του άλλου. Έχει μία συνέχεια λοιπόν η συγκεκριμένη.
2: Και όταν θα έρθει γιατί όταν έρχεται η ώρα του απολογισμού, ο επόμενος θα πρέπει να καλύψει το προηγούμενο. Άρα λοιπόν, αφού θα σε καλύψει ο προηγούμενος, θα κάνει και αυτός τα δικά του. Γιατί ξέρει, θα τον καλύψει πάλι και ο προεπόμενος.
1: Τι μας λέγανε στο στρατό, Δημοσθένη, όταν παραλαμβάναμε, τύχαινε λόγω ειδικότητας ο καθένας να παραλάβει μια αποθήκη υλικού κτλ. Μη στενοχωριέσαι. Έλλειμμα παρέλαβες, έλλειμμα θα παραδώσεις.
2: Έλλειμμα θα δώσεις.
1: Μη μετράτε. Έλλειμμα παραλάβατε. Έλλειμμα θα παραδώσετε. Και ήταν όλα εντάξει.
2: Δεν μπορεί, είναι και αθέμητος ανταγωνισμός. Γιατί δεν τα δίνει ένας ιδιώτης για να πάρει να διαφημίσει την πραμάτια του. Τα δίνει το δημόσιο ουσιαστικά, τα χρήματα τα δικά μας, εις βάρος ημών.
1: Τον αθέμητο όμως ανταγωνισμό μπορεί να τον εντοπίσει και ενδεχομένως να τον κολλάσει, αν υπάρχει, που δεν υπάρχει, επιτροπή ανταγωνισμού.
2: Δεν υπάρχει ούτε επιτροπή ανταγωνισμού, υπάρχει ούτε τίποτα που να μπορέσει.
1: Υπάρχει κατόνομα μόνο.
2: Αυτή η επιτροπή ανταγωνισμού είναι μόνο όταν μας στέλνει εμάς να απαντήσουμε, αν και κατά πόσον ένας τηλεοπτικός σταθμός υπερβαίνει. Τι θα απαντήσουμε εμείς, ο τηλεοπτικός σταθμός του μεγάλου ιδιοκτήτη αυτού, ότι είναι λάθος και ότι υπερβαίνει το νόμο? Καταλαβαίνεις τώρα, μας βάζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού πολλές φορές τον επιχειρηματία απέναντι στην επιχειρηματία.
1: Να βγάλει τα κάστα να
2: πει. Έχουμε γραμμή, πάμε, παρακαλώ, σας ακούω.
5: Καλό απόγευμα, κύριε.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
5: Bill by taxi speaking.
1: Γεια σου. Καλώς τον. Είμαστε, δεν είμαστε στο θέμα σου σήμερα, αλλά νομίζω ότι...
5: Όχι. Γι' αυτό ακριβώς πήρα.
1: Μπράβο.
5: Για να σας δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια. θα φανεί κιόλας ότι, ότι γλύφω, πώς να το πω έτσι. Δηλαδή σου μιλάω ειλικρινά, μία ώρα τώρα έχει ξεκουραστεί το μυαλό μου, η, όλη, όλη μου η ενέργεια να το πω έτσι, που ακούω τόσο ομορφιές, μα τόσο ομορφιές για την πατρίδα, για την Ελλάδα, για τη γλώσσα μας. Είναι, Θεέ μου, κάθε φορά που ακούς μια τέτοια συζήτηση από ανθρώπους που ξέρουν το αντικείμενο, πόσο το ξέρουν, έτσι, γιατί κανείς δεν είναι τέλειος, ε.
1: Σωστά, σωστά.
5: Αλλά κάθε φορά που ακούω, δηλαδή, σπανιότατα, πού να ακουστεί.
1: Βασίλη, δεν... εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες, είμαστε ερασιτέχνες, δηλαδή εραστές της γλώσσας μας και της ιστορίας μας. Δεν είμαστε επαγγελματίες, δεν πουλάμε επαγγελματισμό.
5: Και το βασικότερο θέλω να πιστεύω, και έτσι μου βγαίνει, ότι δεν παίρνετε εντολές. Ξέρετε κάτι, αυτά και αυτά θα λέτε και δεν θα λέτε αυτά. Έτσι εγώ πιστεύω. Έτσι μου βγαίνει, έτσι, έτσι.
2: Όχι, θέλω να... μα δεν είναι δυνατόν στο, λόγω χαρακτήρα μας, χαρακτήρα μας να,
1: είμαστε...
2: όπως δεν δίνουμε εντολές στους δημοσιογράφους τι να λένε, δεν παίρνουμε και εντολές το τι θα, θα λέμε ή τι θα... λέμε στους δημοσιογράφους.
1: Είμαστε λίγο περίεργοι εμείς, Βασίλη. Είμαστε λίγο περίεργοι.
5: Είμαστε η πιο φυσιολογική και η πιο ξεκούραστη, δηλαδή ακουστικός τώρα, έτσι, έτσι. Να ακούει τώρα ένας άνθρωπος που δεν έχει ξανακούσει την εκπομπή σας και πρώτη φορά συνδέθηκε. Εγώ πιστεύω ότι θα θέλει. Και ξέρεις τι είπα. Αρέσει μόνο μια ώρα, γάμο το.
1: Εγώ ξέρεις τι ήθελα τώρα, Βασίλη.
5: Έλα μου.
1: Να είχαμε χρόνο, να έπαιρνα το Δημοσθένη, μισή ώρα δρόμο στις απέχεις, να πηγαίναμε στο Δημηνιό για κανένα τσιπουράκι στην παραλία.
5: Κάτω στον κάτω. Και κυροφορώ, Ελλάδος πλέον ο Κορυδιακός, είναι, μιλάμε για γυαλί πισκέτο.
1: Ναι, ναι.
5: Μιλάμε, πρέπει να έχει πάει και κανένα 25 τώρα η θερμοκρασία.
1: Λάδι.
5: Μέχρι και τα μαγιό θα μπορούσατε να φέρετε.
2: Έχουμε περάσει ωραία εκεί, Λέχαιο, Βραχάτη.
5: Ναι, ναι,
2: έχουμε
5: ναι,
2: περάσει
5: ναι.
2: πολύ ωραία εκεί
5: ωραία,
2: στο,
5: ωραία,
2: στην
5: ωραία,
2: περιοχή. Ωραία. Λουτράκι με τα, με τα ψαρέματά μας, με τα έτσι μας.
5: Όλος ο Κορυνθιακός.
2: Όλος ο Κορυνθιακός.
1: Όλη η Κορυνθία.
2: Λοιπόν, ναι. Βασίλη, σε ευχαριστούμε που πήρες. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα.
1: Καλή επιτυχία στην εθνική μας το βράδυ.
2: Καλή επιτυχία στην εθνική μας. 10 παρατέταρτο. 10 παρατέταρτο σε περιγραφή Γιώργου Λίγκρη που βρίσκεται στη Σερβία. Θα παρακολουθήσετε από τον απεσταλμένο μας Γιώργο Λίγκρη την αναμέτρηση της Ελλάδος με τη Σερβία. Ελπίζουμε ότι θα είναι καλό το αποτέλεσμα που θα μας διατηρήσει, θα μας διατηρήσει στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Επίσης θα έχουμε ανταποκρίσεις από το ΆΚΑ για, με τον Στέργο Μάτσι για τον αγώνα του Παναθηναϊκού για τη, για τη Euroliga
1: Basket.
2: Και για τον, από, τον, από την Μπασκόνια τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε.
1: Καλό σας βράδυ.
2: Να είστε καλά, για χαρά.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game της ιστορικής πρεμιέρας της Γαλανόλευκης κόντρα στη Σερβία για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Στη μετάδοση του αγώνα από το Rai Komitic θα βρίσκεται ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ο σχόλιο από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται.
7: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
11: 6:20.
12: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα.

όταν τελειώσει να έχει αφήσει πίσω κάτι. Θυμάσαι κάποτε που είμαστε μικροί, που με συνάντησες τότε στο Χατζηδάκι. Έχω γεράσει τόσα χρόνια στη σκηνή,

ούτε για πλάκα δεν περνάω απ' τα εξαρχεία. Φοβάμαι, αγόρασα αμάξι ακριβό. Θυμάσαι τότε που με φώναζαν ανάρχα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 22670 42283.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Στάση εργασίας. Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Η ιστορία του Σωματείου Ένωση των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος. Το ιστορικό Σωματείο Ένωση των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος παραμένει χρονικά ίσως το μεγαλύτερο σωματείο του ιδιωτικού τομέα της χώρας μας, τόσο σε αριθμό μελών όσο και σε αριθμό συνδικαλιστικών δράσεων για πάνω από μισό αιώνα. Το εργοστάσιο αλουμίνιο της γαλλικής εταιρείας Πεσινέ ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1960 στον Άγιο Νικόλαο της παραλίας Διστόμου στη Βιωτία επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμαλή, στα πλαίσια της ψυχροπολεμικής εκβιομηχάνησης της Ελλάδος με την επενδυτική βοήθεια των ισχυρών συμμάχων της Δύσης και του ΝΑΤΟ, ξεκινώντας την παραγωγή του τελικά το 1965. Το αλουμίνιο της Ελλάδος υπήρξε ένα μεταλλουργικό και χημικό υπερεργοστάσιο κατεργασίας βοξίτη με πολλαπλά παράγωγα παραγωγής αλουμίνας, παραγωγή και χύτευση αλουμινίου αλλά και ανόδων. Το μεγαλύτερο βιομηχανικό σύμπλεγμα στα Βαλκάνια που ξεπερνούσε τους 1.500 εργαζόμενους και γι' αυτό το λόγο στα πρώτα 20 χρόνια δημιουργήθηκαν μικρά σωματεία με διαφοροποιημένες συνδικαλιστικές διεκδικήσεις μεταξύ τους από Έλληνες αλλά και Γάλλους εργαζόμενους. Η ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου μεγάλου σωματείου πραγματοποιήθηκε μόλις το 1982 επί κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου μετά την ψήφιση του 1264 και την αλλαγή της συνδικαλιστικής εγχώριας πολιτικής. Η στήριξη των μικρότερων σωματείων ύφεστος, χειριστών ηλεκτρικών γερανογεφυρών, προμηθεύς και αλουμίνας του προσέδωσε το τίτλο Ένωση με το σύνθημα «Στην αίθουσα γενικών συνελεύσεων, εργάτες ενωμένοι ποτέ νικημένοι, να δεσπόζει ακόμα θυμίζοντας την αρχή της δύναμής του». Στον ύφεστο οργανώνονταν τα μέλη του προσωπικού συντήρησης και οι διοικητικοί υπάλληλοι στο Σωματείο Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών οργανώνονταν αποκλειστικά εργαζόμενοι του τμήματος της ηλεκτρόλυσης, στον Προμηθέα οι εργαζόμενοι που ανήκουν στο τμήμα παραγωγής βάρδιας χυτηρίου ανόδων και της αλουμίνας εργαζόμενοι που ανήκουν στο τμήμα παραγωγής βάρδιας της αλουμίνας. Υπήρξαν επιπλέον και δύο μικρότερα σωματεία, το κλαδικό των χειριστών λιμένος, των χειριστών βαρέων οχημάτων και ανυψωτικών μηχανημάτων, καθώς και το τοπικού χαρακτήρα σωματείου Άγιος Νικόλαος, κυρίως από μέλη εργαζομένων καταγόμενους από το Κυριάκι της Βιωτίας. Με τον ύφεστο της συντήρησης και των διοικητικών υπαλλήλων να αποτελεί το μεγαλύτερο σε αριθμό μελών σωματείου πριν την Ένωση, μιας και οι πολυπληθέστεροι εργαζόμενοι της παραγωγής βάρδιας ήταν διασπασμένοι στα επιμέρους τρία σωματεία όπως προαναφέρθηκε, το 1966, στις 35, ο ύφεστος πραγματοποιεί την πρώτη οικονομική διαπραγμάτευση με την εταιρεία, έναν χρόνο μετά την έναρξη της παραγωγής που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1965. Το 1964, 4 Δεκάτου, γίνεται η πρώτη απεργία του ύφεστου, με αιτήματα οικονομικά αλλά και θεσμικά που αφορούσαν την ολοκλήρωση της κατασκευής του εργατικού οικισμού των άσπρων σπιτιών. Το 1969-1970, το 1967 μέχρι το 1973, η δικτατορία καταργεί το δικαίωμα στην απεργία στους Έλληνες εργαζόμενους. Απεργούν παρόλα αυτά Γάλλοι εργαζόμενοι του Σωματείου της Αλουμίνας, που έχει τους περισσότερους Γάλλους εργαζόμενους, αλλά και του ηφαίστου. Το 1973 τα σωματεία ύφεστος και χειριστών ηλεκτρικών γερανογεφυρών συμμετέχουν στην αποχουντοποίηση του δευτεροβάθμιου εργατοϊπαλληλικού κέντρου Λιβαδιάς και της τριτοβάθμιας ΓΕΣΕΕ, καταθέτοντας προσφυγές μέσω των νομικών τους εκπροσώπων. Το 1976, 7 και 8 Δεκάτου, γίνεται 48-ωρη απεργία από το Σωματείο Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών με κύριο αίτημα την καταβολή του ανθυγινού επιδόματος που σχετίζεται με τον αγώνα να χαρακτηριστεί επισήμως το βροχικό άσθμα επαγγελματική ασθένεια. Το 1976, 13 Δεκάτου, συγκαλείται συνέλευση σε εισήγηση από τα ΔΣ του ηφαίστου, του Προμηθέα και της Αλουμίνας για 24-ωρη προειδοποιητική απεργία για το θέμα του ανθυγινού επιδόματος, το οποίο δεν υπάρχει προσέγγιση με τη διεύθυνση του εργοστασίου. Το 1976, 10 Δεκάτου, πραγματοποιείται κοινή συνεδρίαση όλων των σωματείων για το πλαίσιο των ετοιμάτων. Το 1976, 7 Δεκάτου, η Γενική Συνέλευση του Σωματείου Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών αποφασίζει με συντριπτική πλειοψηφία κλιμακούμενες απεργιακές κινητοποιήσεις, στάσεις εργασίας και μετά απεργία, σε περίπτωση που η διεύθυνση του εργοστασίου επιμείνει στην εφαρμογή του παλαιού προγράμματος εργασιών των βαρδιάνων. Ο τρόπος και η συχνότητα εναλλαγής των βαρδιών. Το νέο πρόγραμμα που προτείνει το σωματείο είναι φιλικότερο στον εργαζόμενο, εναρμονίζεται
με σχετική υπουργική απόφαση του Υπουργείου Απασχόλησης και φυσικά προτιμάται από τους εργαζόμενους. Το 1976, 25 Δωδεκάτου, υπερψηφίζεται 48 ώρες απεργία από το Σωματείο Προμηθεύς με προοπτική διάρκειας αρχόμενης από τις 31 Πρώτου του 1977. Το 1977, 26 Πρώτου, η Γενική Συνέλευση του Ηφαίστου αποφασίζει την 48-ωρη προειδοποιητική απεργία για το κοινό πλάνο ετοιμάτων, τα οικονομικά αιτήματα του Σωματείου Χειριστών Ηλεκτρικών για Νανογεφυρών για την κοινή μεγάλη απεργία του 1977 είναι τα εξής. Να γίνει αύξηση 3.000 δραχμές. Να μειωθεί το ωράριο εργασίας από 44,5 ώρες σε 42,5. Να καθιερωθεί επίδομα ευδοκίμου υπηρεσίας 3% το χρόνο για 12 χρόνια. Να δίδεται για επίδομα καλών αποτελεσμάτων το ίδιο επίδομα σε όλους τους εργαζόμενους. Προς αύξηση νυχτερινής εργασίας από 25% σε 50%. Να γενικευτεί η αποζημίωση οικειοθελούς αποχωρήσεως. Να αυξηθεί επίδομα πολυετούς υπηρεσίας από 1% σε 1,5%. Να συμπληρώνονται σε 100% οι αποδοχές των ασθενών για το δεύτερο και τρίτο μήνα ασθένειας. Χιλιομετρική αποζημίωση 1.000 δραχμές το μήνα και 0,5 την ώρα υπερορίας στις βάρδιες. Το επίδομα Πάσχα και Χριστουγέννων να αυξηθεί σε 700 δραχμές και να επεκταθεί σε όλες τις αρχίες. Να δοθούν ριζικές λύσεις στα οικιστικά προβλήματα. Να χορηγηθεί δεκαήμερη άδεια παραπάνω το χρόνο στην ηλεκτρόληση. Να αναγνωριστούν οι ειδικότητες γενικώς. Να τακτοποιηθούν οι ασθενείς σε άλλες εργασίες. Να καταργηθούν οι εργολαβίες και να ενισχυθεί η μονιμοποίηση του προσωπικού. Το 1977, 31 Πρώτου, γίνεται η πρώτη μεγάλη απεργία από τα Σωματεία Προμηθεύς και Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών του Προμηθέα με θέματα που σχετίζονται με το ανθυγιεινό, το επικουρικό ταμείο μετάλλου και το ναυάγιο συνομιλιών με τη Διεύθυνση του Αλουμινίου της Ελλάδος με ναυαρχίδα το αίτημα της Σύστασης Επιστημονικής Επιτροπής για την παρακολούθηση των συνθήκων εργασίας και τις επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων. Ενώ των χειριστών ηλεκτρικών για νανογεφυρών με θέματα το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, το θέμα της επαγγελματικής ασθένειας, το θέμα της ανύψωσης των πλαισίων των λεκανών ηλεκτρόλυσης. Η Διεύθυνση κάνει μια αντιπρόταση που σε γενικές γραμμές θεωρείται μη ικανοποιητική. Επικρατεί προβληματισμός για το αν θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των αιτημάτων και να γίνει πιο ρεαλιστική η διεκδίκησή τους. Το 1977, 1η Δευτέρου, το ΔΣ του Ηφαίστου αποφασίζει να εισηγηθεί απεργία διαρκείας στη Γενική Συνέλευση και να συμπεριληφθεί το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στο πλαίσιο αιτημάτων. Το ύψος αυτού δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 25% επί του βασικού μισθού. Η απεργία διαρκείας ψηφίζεται και από το Σωματείο Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών με 108 ναι και ένα όχι, καθώς και από τη Γενική Συνέλευση του Προμηθέα και της Αλουμίνας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

τόσες φορές μπροστά στα λόγια των χρησμών σου. Θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Τόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου. Να σε προσέχω να μην.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Κάτσουμε όλοι δυνατοί.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.